0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

έβλεπες πάλι. Όταν κλωτσούσανε το ζάκ στο κεφάλι. Ήτανε μέρα μεσημέρι στην πόλη. Κερπαντελίδες και μπάτσι αδίσταχτοι όλοι. Μίλα και για αυτούς που δεν προλάβανε. Το γιακουμάκι τζάμπα μάγκες τον τρελάνανε. Όλοι το ξέραν μα κανείς δεν μιλούσε. Και η ευαίσθητη ψυχή το αιμορραγούσε.

0: Μεγάλο μήνυμα ζωής αυτός.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από

0: Ελληνοφρένια.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Παιδιά, μαζί μας απόψε η Μιρέλα Πάχου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98 Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά

μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπάκας.

can't hear you. The baby let me scream.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ραδιο Ρούμελι.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος.

0: Ακούτε ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Ραδιορούμε News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Νιζέτα Καρφίδου. Ανοίγουν τις πόρτες του σήμερα τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια της επικράτειας για να υποδεχτούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό, σημαίνοντας και επίσημα την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, προκειμένου να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα παρευρεθεί στις 9 στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Στον αγιασμό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαλαισίνας στις 8 και 4, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Αλλάξουμε θέμα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ ο γιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Χθες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιο του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργεια της, καθώς δεν αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Ως τα αίτια θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή, που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Σε συνέντευξή του στο Fox News, είπε εμφαντικά: αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα. Σε αυτό το φόντο και με τη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ, είναι στα ύψη ξέφρενη η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent χθες το απόγευμα να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε αυξημένη τιμότητα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το οποίο εξετάζει νέα μέτρα για τον περιορισμό των επιβαρύσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εν ώψη και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο. Τη σημασία της σύνδεσης των αποφάσεων που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες με τις τοπικές κοινωνίες, επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο και να πάρουν πίσω τον έλεγχο. Στις 9 το πρωί στο Λίβια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, στη συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, με θέμα «Η Δημοκρατία στις ρίζες της», θα παρουσιαστεί διακήρυξη των Αθηνών, με τη συζήτηση να αφορά μεταξύ άλλων τον ρόλο των Δήμων και των Περιφερειών απέναντι στις νέες απειλές για τη δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%, καθώς η υψηλή αβεβαιότητα και οι ανωδικοί κίνδυνοι στο μέτωπο του πληθωρισμού εντείνονται λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία. Φρίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι, σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας, ζούσε ένα 8χρονο κορίτσι, καθώς ο 51 ετών παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό. Η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε έπειτα από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης. Σε κίτρινο συναγερμό, επίπεδο 3 είναι σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Στη διεθνή σας ενημέρωση και πάλι, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0, υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν θα παρευρεθεί στην τελετή στο σημείο 0, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Στο Νέο Δελχή βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν εν ώψη της συνόδου της κορυφής των BRICS, την ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στίβου για τον Αύγουστο αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμπιχαμ και οι συνολικές του επιδόσεις τον περασμένο μήνα του χάρισαν τον τίτλο για τρίτη φορά. Στις γυναίκες κορυφαία για τον Αύγουστο αναδείχθηκε η Βρετανίδα Amy Hunt, που κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθεί ο Γιώργος Τραπεζιώτης.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Αθήνα 984.

Πάμε λίγο καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λες και είμαστε στην Επίδαυρο. Καλημέρα σας, κύριε Παπάζογλου, τι κάνετε? Αριστοφανικές καταστάσεις πάντως, ε. Και μιας και πιάσαμε και τα θέατρα και την τέχνη έτσι πρωί-πρωί, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι σήμερα, μην το βάζετε κάτω. Καλά, και Δευτέρα να ήταν, κάτω δεν το βάζουμε. Σκληρό πετσί είμαστε. Μιας και πιάσαμε λοιπόν τα θέατρα και την τέχνη, πάμε λίγο και στον κινηματογράφο, γιατί τέχνη κάνει και ο άνθρωπος εδώ. Μπορεί να μην ασχολείται με τον κινηματογράφο. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας, κύριε Αγγελόπουλε. Στο μετέωρο βήμα των μουσικών επιλογών ο Χρήστος Κόκκινος. Ο Πάνος Καβαδάς στο φιλότιμο και στον σταχανοβιτισμό. Επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Σταύρος Αμάραντος, καλημέρα και στο Σταύρο, τον είδα νωρίτερα, είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στο 213-09-09-100 στις νόμιμες επισυνδέσεις και 6948-984-984 ο έτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber, γιατί είμεθα και μοντέρνη. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. 11 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο, 11 Σεπτεμβρίου του 2026.

0: Υπάρχουν όμως δύο ημέρες που αξίζει έτσι να ανασύρουμε από το παρελθόν, σε αυτό που έτσι περιγράφεται και ως σαν σήμερα. Δεν είναι μόνο η 11η Σεπτεμβρίου που έχει να κάνει με την επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους, σε εκείνο το χρονικό σημείο δηλαδή της σύγχρονης ιστορίας, όπου ουσιαστικά τι σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή, στην μετάβαση σε νέους συσχετισμούς, σε νέες καταστάσεις, στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας όπως κηρύχθηκε τότε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην επισήμανση και σκιαγράφηση και περιγραφή αυτού που ονόμασε η Δύση τότε, η συλλογική Δύση, ως άξονας του κακού, φτάνοντας δηλαδή εκεί πέρα, τραβώντας τη γραμμή και φτάνοντας μέχρι το Ιράν. Το Ιράν όπου βλέπουμε σήμερα τι γίνεται και ποιες είναι και οι επιδιώξεις συγκεκριμένων δυνάμεων για να επιμένουν στο να προκαλούν αστάθεια σε μια έτσι και αλλιώς ευαίσθητη γεωστρατηγική περιοχή. Υπάρχει όμως και μια άλλη 11η Σεπτεμβρίου, η 11η Σεπτεμβρίου του 1973. Είναι η μέρα της δολοφονίας του Σαλβαδόρ Αλιέντε. Είναι η μέρα κατά την οποία η ουτοπία πνίγηκε στο αίμα από τις δυνάμεις της Χούντας Πινοσέτ, οι οποίες άφησαν όχι μαύρο, όχι κατάμαυρο, όχι αρνητικό, αλλά μέσα στο αίμα, αποτύπωμα σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής που κάνε πάρα πολλά χρόνια να σηκώσει κεφάλι. Και μαζί της χρόνια έκανε να σηκώσει κεφάλι και η δημοκρατία, και τελικά έχουμε πάλι κάνει έναν ολόκληρο κύκλο, μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό μας, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς αυτή τη στιγμή αν δει κανείς τα πράγματα πώς αποτυπώνονται στην Λατινική Αμερική, καλά λέω, δεν έχουμε πηγή καφέ, οπότε κανένα σαρδάμ να μου το συγχωρήσετε. Η Λατινική Αμερική που σύντο χρόνο μετατρέπεται στο επενδυτικό, ενεργειακό, γεωπολιτικό Λούνα Πάρκ και Ελντοράντο μαζί της κυβέρνησης Τραμπ.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Η γεωγραφία αντιμετωπίζει ξανά το χάρτη, αντιμετωπίζει ξανά τελικά τους λαούς. Οι λαοί οι οποίοι γονατισμένοι αυτή τη στιγμή από τις συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, βλέπετε πόσο ωραία τα περνάνε και εκεί στη Λατινική Αμερική. Οι λαοί βέβαια της Λατινικής Αμερικής, οι οποίοι έχουν φτάσει στο σημείο να επιλέγουν συγκεκριμένους ηγέτες, γιατί τα ελλείμματα άλλων ηγετών, η έλλειψη σε ηγέτες, έχουν οδηγήσει τον κόσμο στην απόγνωση. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα προβλήματα είναι όπως και τα καλά, έτσι και τα κακά, η takes two του τάγκο. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, εισαγωγικώς μιλώντας, μπορείτε όμως να μας το μεταφέρετε στο 6948-984-984, στέλνοντας τα μηνύματά σας.

Και βεβαίως να πούμε και καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας, στα μικρότερα ή στα μεγαλύτερα παιδιά και στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα τον τελευταίο γύρο. Πώς χτυπάει στο στίβο το καμπανάκι για το τελευταίο τετρακοσάρι και οι δρομείς έτσι δίνουν τα ρέστα τους προκειμένου να κόψουν πρώτοι το νήμα στον τερματισμό. Καλή επιτυχία να πούμε και στους μαθητές που ξεκινάνε έτσι με μια ανάσα την τελευταία κούρσα πριν από τις πανελλαδικές, τις επόμενες πανελλαδικές του ερχόμενου θέρους. Πολλές καλημέρες και καλή αρχή να πούμε, καλή σχολική χρονιά και στους δασκάλους των παιδιών μας, αλλά και στις δασκάλες, στους καθηγητές και στις καθηγήτριες των γυμνασίων και των λυκείων, που και αυτοί πάλι καλούνται να δώσουν τον αγώνα τους για να αφήσουν μια κοινωνία με θετικότερο αποτύπωμα την επόμενη μέρα. Δίνουν αγώνα καθημερινό στο κομμάτι αυτό, αλλά είναι και πολλά τα προβλήματα. Διαβάζω ένα θέμα που μου κάνει όχι εντύπωση, αλλά με προβληματίζει πάρα πολύ. Από την εφημερίδα Καθημερινή, Έλληνες εκπαιδευτικοί άνω των 40 ετών, κουρασμένοι και με χαμηλές αποδοχές. Ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, διαβάζω πάντα από την πρώτη σελίδα της καλής εφημερίδας Καθημερινή, εργασιακός φόρτος και χαμηλές αποδοχές συνθέτουν το προφίλ του μέσου Έλληνα δασκάλου και καθηγητή σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ. Δεν το λες και καλό νέο. Διαβάζω επίσης από την καλή εφημερίδα των συντακτών, κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και φευγάτη, μελέτη της ΓΕΣΕ για τους εκπαιδευτικούς, μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών, είναι το ίδιο θέμα, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων, γυρασμένος ο εκπαιδευτικός πληθυσμός, παράλληλη στήριξη με τεράστια κενά, και έχει αφιέρωμα εφημερίδα, ολόκληρο αφιέρωμα, έχει ρεπορτάζ για την πρώτη μέρα στο σχολείο.

Καλημέρα στη φίλη τη Σοφία. Καλημέρα, μοντέρνε Γιώργο. Τι είπα, Σοφία μου, και με λες μοντέρνο. Το παλαιομοδίτη του κερατά, τι με είπες, αν είναι. Σου φαίνομαι μια μοντέρνο, Αγγελόπουλε, δεν νομίζω. Νέλη, παιδάκι μου, δεν πας καλά. Αλήθεια, έχεις πιει καφέ. Παραγγείλουμε καφέ. Δεν πίνεις καφέ. Α, τον έχεις έξω τον καφέ. Τι να πω, τι κόσμος είναι αυτός. Καλημέρα στη Σοφία, λοιπόν. Καλημέρα και στη φίλη την Μαρία. Στέλνει την κούπα της με τον καφέ που γράφει: κούπα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μας καλημερίζει η Φιλιππέγγι. Μας καλημερίζει και ο φίλος η φίλη με το κινητό 158. Μου κάνετε, λέει, παρέα στην πρωινή πεζοπορία μου. Σήμερα πετάω για Κύπρο. Καλό ταξίδι, εύχομαι. Τι μου προτείνετε να πάω να δω? 4 ημέρες πάω. Δυστυχώς δεν έχω επισκεφτεί την Κύπρο ποτέ. Δυστυχώς. Συμπληρώνει η Σοφία για το μοντέρνο. Είπες, λέει, για το Viber και είσαι. Καλά, Σοφία μου, εντάξει, φήμες. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, γράφει η φίλη η Μαρία. Άλλο θέμα θέτει εδώ. Στα νέα ΤΕΠ, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, δεν έχει προβλεφθεί το σωστό ύψος για τα ασθενοφόρα. Καταλαβαίνεις, με κοιτάζει ο Αγγελόπουλος, πήγε να του πέσει κονσόλα από το χέρι. Να το διαβάσουμε πάλι αυτό. Στα νέα ΤΕΠ, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, πόλη, Θεσσαλία, μεγάλη πόλη, μεγαλύτερη πόλη της Θεσσαλίας, δεν έχει προβλεφθεί το σωστό ύψος για τα ασθενοφόρα. Τα πληρώματα, σημειώνει η φίλη Μαρία, καταγγέλνουν ότι αφήνουν τραυματίες στο πεζοδρόμιο που η ζωή τους κρίνεται στο δευτερόλεπτο. Τι να πει κανείς, τώρα πραγματικά τι να σχολιάσει κάποιος. Καλημέρα στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, στον υπουργό της καρδιάς μας. Τώρα δηλαδή περίμενε, ρε παιδί μου, κάνεις μια γέφυρα, εγώ να σου το πω έτσι πιο απλά, έτσι. Τι είναι η γέφυρα? Ένα π, ουσιαστικά, αν το δούμε σχηματικά. Και από κάτω πρέπει να περάσει ένας δρόμος. Υπάρχουν γέφυρες που υπάρχουν προειδοποίησεις που λέει ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ύψος οχημάτων είναι αυτό. Τώρα το καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, με τι ευθύνη ένας πολιτικός μηχανικός πρέπει να φτιάξει αυτή τη γέφυρα για να περνάνε οχήματα με αυτό το μπόι, να το πω. Δεν είπαμε περάσω Γιάννης αντί το κούμπο από κάτω, να περάσω εγώ που με ζουμπάς. Λέει, το καταλαβαίνουμε, και να μην περνάω ούτε εγώ που με ζουμπάς. Τι να πω. Και να μην περνάω εγώ που με ζουμπάς, πάει στο διάολο. Δηλαδή λες, αδερφέ, έχει κι άλλο δρόμο, πήγαινε από εκεί. Που και πάλι είναι προβληματικό. Όταν ο άλλος κρίνεται η ζωή του μέσα στο δευτερόλεπτο και πρέπει να διακομιστεί στο νοσοκομείο, να τον βάλουν σχεδόν πάνω στο κρεβάτι του νοσοκομείου όταν τον πηγαίνει το νοσοκομιακό, το ασθενοφόρο. Που δεν έχουμε και ασθενοφόρο, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Δεν μιλάμε για την Αλάσκα, μιλάμε για τη Λάρισα. Είναι δυνατόν? Αλήθεια τώρα. Εδώ δεν μιλάμε για πυρηνική φυσική, δεν μιλάμε για τίποτα κοστολογημένα προγράμματα που βγαίνουν οι τάχα μου νοικοκυρέοι αυτής της χώρας και λένε αν έχετε κοστολογήσει το πρόγραμμά σας, δηλαδή αν φτάνουν τα λεφτά για τους φτωχότερους αυτού του κόσμου, γιατί για εκείνο ο πόνος. Και βεβαίως ο άλλος ο πόνος ο μεγάλος είναι μην τυχόν πάθουν τίποτα οι πλούσιοι και μετά έχουμε ποπό ότι πάθαμε στο σπίτι. Μη συζητάμε για αυτά, εδώ πέρα συζητάμε για πιο απλά πράγματα. Για ένα νοσοκομιακό που δεν μπορεί να πάει τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα εκεί πέρα που πρέπει να τον πάει. Στο νοσοκομείο. Η φίλη Μαρίζα από τα Πετράλωνα της. Καλημέρες μου, Μαρίζα μου. Τρελά και να, λέει, στους καθηγητές θεατρικής αγωγής στα σχολεία. Το θέατρο είναι το σχολείο της κριτικής σκέψης αλλά και της δημοκρατίας. Μπράβο στη Μαρίζα για το μήνυμά της. Η κυβέρνηση προτιμά πολίτες οπαδούς και όχι σκεπτόμενους. Μάλλον είναι καλύτερο να σφάζονται τα παιδιά για τις ομάδες από το να εκφράζονται μέσω της τέχνης. Εδώ, Μαρίζα μου, θα μου επιτρέψεις να πω ότι δεν ζούμε στην εποχή της αποθέωσης της τέχνης, αλλά ζούμε στην εποχή της αποθέωσης του θεάματος. Τα πάντα πρέπει να καταντούν θέαμα με έναν τρόπο, σκεφτείτε το λίγο αυτό. Με ένα θέαμα το οποίο είτε θα παράξει πολιτικό αποτέλεσμα, είτε θα αφήσει πολιτικό αποτύπωμα, είτε κοινωνικό τελικά αποτύπωμα, είτε απλά θα είναι ένα θέαμα το οποίο, επειδή θέλουμε να το δούμε και να το απολαύσουμε, θα πάμε να το πληρώσουμε. Αυτή είναι η εποχή μας, η εποχή της εικονοποίησης των πάντων, ακόμη και των σκέψεών μας, των τελευταίων σκέψεών μας και του θεάματος. Πολύ φοβάμαι ότι έχουμε φτάσει εκεί. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο. Καλημέρα, λέει, σαμποτάζ του Σαμαρά είναι αυτό. Έχει γνωστό, λέει, τον υπεύθυνο του ΕΚΑΒ και στέλνει τα ψηλότερα ασθενοφόρα στο νοσοκομείο. Πέστα ρε Γιώργο, πέστα ρε Γιώργο.
Και γιατί δεν κοντένουμε τα ασθενοφόρα, δεν ξεφουσκώνουμε τα λάστιχα. Ε, δεν τα κουρεύουμε λίγο από πάνω. Μπαίνει κάμπριο το ασθενοφόρο μέσα, το σκέφτηκε κανείς. Όλα εγώ πια. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα, καλά περνάμε Νίκο, ε. Ωραία, δεν περνάμε, πρίμα που λέγει και μια φίλη μου. 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

Α, δεν σας το είπα. Το καλύτερο δεν σας είπα. Αλλά το φύλαγα για το τέλος του πρώτου ημίωρου. Ενώ πηγαίνουμε δηλαδή προς το τέλος του πρώτου ημίωρου του Mind the Trap εδώ στον Αθήνα 984. Σας έχω και δωράκι σήμερα, θα σας το κληρώσω. Θα σας το χωρίσω, θα σας το χαρίσω στο τέλος της εκπομπής. Και άμα είστε και πολλοί και πολλές που το θέλετε, θα σας το κόψω να το πάρετε στο σπίτι. Βγάλε το μαχαίρι, Αγγελόπουλε, να το κόψουμε σιγά σιγά το δωράκι, για να μην αδικήσουμε κανέναν και καμία, να το πάρει όλος ο κόσμος. Και στέλνουμε και Θεσσαλονίκη άμα θέλει κανένας, όπως ο φίλος εδώ ο Κωνσταντίνος. Μετά την αναφορά σου λέει στη Λατινική Αμερική, έχω λέει μόνο αυτό να πω ή μάλλον να φωνάξω. Συμπαράσταση στον κουμπανικό λαό και φυσικά λευτεριά στην Παλαιστίνη. Γεια σου Κωνσταντίνε, φιλαράκι μου. Θα έχουμε και Ξανθάκη σε λίγο. Θα έχουμε Χρήστο Ξανθάκη, το καλό φιλαράκι μου, τον καλό συνάδελφο. Να δούμε έτσι και μέσα από τη ματιά του την επικαιρότητα αλλά και την πραγματικότητα.

0: Επιστολή συναγερμός διαβάζω από τα νέα, εδώ να δείτε, γιατί καλό το δόγμα τάξη και ασφάλειας, όταν είναι λόγια του αέρα, όταν είναι κουβεντούλες, αλλά το πράγμα είναι, έχουμε πει πολλές φορές, άλλο πράγμα το security και άλλο πράγμα το safety. Περιγράφεται πιο σοφά νομίζω στην αγγλική γλώσσα. Διαβάζω από τα νέα, επιστολή συναγερμός λειψή ασφάλεια στα τρένα, τι αποκαλύπτει η εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS στον άξονα Λιανοκλάδη, Δομοκός, Δομοκός Λάρισα και Ινώη Τηθωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται, πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, τι μας είπαν από την κυβέρνηση, ότι επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, και οι παλιότεροι και οι παλιότερες της ραδιοφωνικής παρέας, άνθρωποι που κάναμε παρέα και σε απάλληλα έτσι ραδιοφωνικά μετερίζια, παλιότερα όταν ήμουν και στο κόκκινο, αλλά και εδώ, πριν το έγκλημα των Τεμπών, πολύ πριν το έγκλημα των Τεμπών, πάρα πολύ πριν το έγκλημα των Τεμπών, θα θυμάστε ότι βγάζαμε συνδικαλιστές κατά καιρούς οι οποίοι επισήμεναν τα προβλήματα, τα πολλά προβλήματα που είχαν υπερσυσσωρευθεί στον σιδηρόδρομο. Και προειδοποιούσαν οι άνθρωποι και βάραγαν όχι καμπανάκια, καμπάνες μεγάλες, να τόσες σαν το κεφάλι μου. Και λέγανε θα γίνει κανένα κακό. Και λέγανε θα γίνει κανένα κακό και προειδοποιούσαν, ξαναλέω, προειδοποιούσαν και έλεγαν θα γίνει κανένα κακό γιατί 1, 2, 3, 4, 5. Και ρωτούσαμε κι εμείς, έχετε προειδοποιήσει τους αρμόδιους και τις αρμόδιες? Βεβαίως έχουμε προειδοποιήσει τους αρμόδιους και τις αρμόδιες με τα χαρτιά 1, 2, 3, 4, 5. Τελικά που κατέληξε όλο αυτό το πράγμα, δεν χρειάζεται να σας το πω, όλοι ξέρετε, όλες ξέρετε. Και ενώ κύλησε το νερό στα βλάκι, έτρεξε το νερό στον ποταμό, πέρασαν οι μέρες, πέρασαν τα χρόνια, βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, 11η Σεπτεμβρίου του 2026, και διαβάζουμε αυτό το πρωτοσέλιδο από τα νέα για την επιστολή συναγερμό για την λειψή ασφάλεια στα τρένα. Τώρα βέβαια μια ψυχή που έλεγε ότι τα κάστρα δεν πέφτουν θα έλεγε ότι είναι ντροπή και ντρέπεται για το γεγονός ότι μιλάμε για την ασφάλεια στα τρένα. Καλημέρα και στον είναι ντροπή και ντρέπεται.
1: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: K24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News.
4: Αφορά μεταξύ άλλων το ρόλο των Δήμων και των Περιφερειών απέναντι στις νέες απειλές για τη δημοκρατία. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 3-1 της Κηφισιάς στο ΆΚΑ σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Πανετολικό. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε την πρωινή ενημέρωσή σας με την κίνηση στους δρόμους. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια εντοπίζεται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα στον Κηφισό. Στο κόκκινο η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας στο τμήμα από τη Φιλοθέη και το Χαλάνδρι έως το Μαρούσι. Τέλος, προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Συνέχεια με τον Γιώργο Τραπεζιώτη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε

0: επειδή κρατάμε το λόγο μας αυτή εδώ την εκπομπή, βλέπεις, φυλάω και σταυρό, Νίκο Αγγιό. Κοίτα πώς κάνω. Κάνω εδώ και κάνεις και το σχηματάκι αυτό.
1: Έχω δει να φυλάς και σταυρό. Όχι μόνο σταυρό, αλλά δεν το είχα πει μέχρι τώρα.
0: Τι σταυρό κουβαλάμε, ρε. Τα σταυρό κουβαλάμε.
1: Δεν το είχα πει μέχρι τώρα, γιατί βγαίνεις και το παίζεις Άντρακλας.
0: Τι να σου πω, παιδάκι.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα, Χρήστος Ξανθάκης στο μικρόφωνο. Έχω να δηλώσω ότι ήρθα εδώ πέρα και είναι όλα ψέματα. Ήρθα να σνιφάρω λίγο από αυτή την περιβόητη μπουρούχα του 1984 που είχε γίνει με τον κάψιμο. Λέω, θα μπω κάτω στο υπόγειο και θα γίνω καινούριος άνθρωπος. Και με φέρανε εδώ στα σαλόνια.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται, με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Τι να πω.
1: Όλα ψέματα. Όλα ψέματα.
0: Άκου εδώ.
1: Και η ομάδα σου. Ολυμπιακός, δεν ξέρω και πώς τον λέτε, έχει και ένα παρατσούκλι, αλλά δεν θα το πω. Η ομάδα σου, το μεγαλύτερο ψέμα. Το μεγαλύτερο, το ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός έχει γίνει Πασόκ, έτσι.
0: Δεν τον κοιτάω.
1: Έχεις καταλάβει ότι έχει γίνει Πασόκ ο Ολυμπιακός. Διότι κάνατε το ίδιο πράγμα που κάνει το Πασόκ με το δήμαρχο, το Χάρη Δούκα. Ένας άνθρωπος κέρδισε σοβαρές εκλογές στο Πασόκ την τελευταία δεκαετία και έχουν πέσει πασοκάρες να τον εφάνε. Το ίδιο κάνατε εσείς στον Ολυμπιακό με το Μεντιλίμπαρ.
0: Ξεκίνησε με το
1: Σας κέρδισε ένα τίτλο ο άνθρωπος, σοβαρό επιθέσεις. Ευρωπαϊκό.
0: Του φταίει τώρα ο Μεντιλίμπαρ.
1: Και τον εφάγατε.
0: Του φταίει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης τώρα.
1: Ξέρεις όμως τι έγινε στο αεροδρόμιο, έτσι.
0: Τώρα πάει στο αεροδρόμιο.
1: Ξέρεις τι έγινε στο αεροδρόμιο.
0: Είχε και στα τρίκαλα.
1: Που ήρθε αυτός ο καινούριος. Είχαμε στο Φλαμούν. Που ήρθε αυτός ο καινούριος ο τεχνικός.
0: Ποιος ο τεχνικός.
1: Του Ολυμπιακού αυτής της ομάδας με τα ερυθρόβληθηκα.
0: Τεχνικός είναι ο υδραυλικός, παιδάκι.
1: Πώς τον λένε, τον θυμάσαι.
0: Δεν θέλω να μάθω το όνομα, δεν ξέρω.
1: Τον θυμάσαι.
0: Ιγουαΐν, Λοπετέγγι.
1: Θυμάσαι πώς τον λένε. Ξέρεις ποια τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο.
0: Αλλά μου
1: δέσμη. Ξέρεις ποια τον υποδέχτηκε. Μαρίνα Σταυράκη. Και ξέρεις τι του είπε. Που πα ρε κακομίρι.
0: Βάλε μουσική, Αγγελόπη. Βάλε μουσική, παιδάκι, μην πας και σωθούμε εδώ πέρα. Πάμε να φύγουμε. Του βάλουμε μουσική να μιλάει. Είναι τεχνικά εφικτό αυτό. Να το αφήσουμε τη μουσική. Πάμε έξω να κάνουμε κάτι τσιγάρο εμείς, να πιούμε κάνα καφέ. Συμπαρασταθείτε μου, σας παρακαλώ. Συμπαρασταθείτε στο Mind the Trap. Μαζεύουμε υπογραφές. Διώξτε τον 6948-984-984.
1: Ας μην με καλούσες, παλικάρι μου.
0: Ποιος σε κάλεσε, εγώ σε κάλεσα.
1: Εσύ.
0: Σε πήρα εγώ τηλέφωνο ποτέ εχθές.
1: Ένας τάχα συνεργάτη σου.
0: Έχω τον Πάνο Καβαδά εδώ πέρα που έχει αυτονομηθεί. Και καλεί μόνος του τον Ξανθάκη.
1: Μου λέει άνοιξε θεία από το 1984 είμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατέβασε τον τραπεζιώτη, σε παρακαλώ. Ωραία. Φιλαράκι μου, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Τι να πω, εγώ έχω αρχίσει και μαζεύω λεφτά για τον Κουμπαρά. Θα κάνω τον Κουμπαρά του γάτου. Εσείς κάνετε τον Κουμπαρά των παιδιών. Α, εγώ έχω γατιά.
0: Γατώνει ο Ξανθάκης.
1: Θα κάνω τον Κουμπαρά του γάτου. Έχω λοιπόν να σου πω για τον Κουμπαρά αυτόν.
0: Ναι.
1: Είναι ταξικός, τοξικός, τραπεζικός και σοβιετικός. Τρελαίνεσαι.
0: Να ξεκινήσουμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Έτσι μου τα εξηγείς. Εμένα μ' άρεσε αυτός ο Κουμπαράς.
1: Ναι,
0: είναι ωραίο νεοφιλελεύθερο. Ναι. Σου λέει στα μούτρα, κοίτα να δεις, δεν έχεις να φας. 12-15 μήνα.

0: Τελειώνει ο μήνας. Βάλ το κάτω στάρικο μέσα. Να έχουν και οι τράπεζες λεφτά. Μην είσαι τώρα.
1: Τσιπή.
0: Να πει. Κάποιο θέλει μήνυμα. Εγώ διαβάζω λίγο εδώ πέρα τα μηνύματα. Για πες.
1: Λοιπόν, πρώτον, ο κουμπαράς είναι ταξικός διότι επιβραβεύει αυτούς που τους περισσεύουν λεφτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα δεν συμπεριστεύουν τα 50-80%, παίρνεις πολύ λιγότερα από αυτόν που του περισσεύουν τα 50-80%.
0: Ναι.
1: Νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, είναι τοξικός. Διότι σου λέει, δεν έβαλες την κατοσταρού. Δεν είσαι καλός γονέας.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι τοξικό αυτό,
0: σωστό.
1: Σε ρωτάω.
0: Σωστό.
1: Είτε είσαι δεξιός, είτε είσαι αριστερός, είτε είσαι κεντρός. Είναι τοξικό. Δεν είναι τραπεζικό. Τι κάνει, παρκάρει λεφτά του δημοσίου στις τράπεζες αντί ας πούμε να φτιάξει μια παιδική μεθ. Στα Γρεβενά που χάθηκε το παιδάκι,
0: ναι.
1: Θυμάσαι αυτά τα ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην φτιάξεις κάτι για τα παιδάκια το οποίο θα είναι χειροπιαστό και πας και παρκάρεις τα λεφτά του δημοσίου.
0: Δεν μου λες πουλάει άμα φτιάξει μεθ στα Γρεβενά. Πουλάει, μπορεί να το βγάλει στα κανάλια για πει κάναμε μέθη στα Γρεβένα. Ενώ άμα πει για τον κουμπαρά, ξέρει πόσου συναδέλφου, Ντουγάνια, Τελάρα,
1: μάλιστα.
0: Άκουσα στην τηλεόραση να λένε αχ, πολύ ωραία ιδέα αυτή που είπε, λέει ο πρωθυπουργό.
1: Ναι,
0: τα υπόλοιπα λέει μέτρα λέει, δεν μ' άρεσαν.
1: Ξέρεις,
0: αυτό όμω λέει το βρήκα πολύ καλό. Αγάπη μου, πώ το βρήκε πολύ καλό. Πώ ξέρει τι σημαίνει 100 ευρώ για τη μέση τσέπη.
1: Είσαι τρελό.
0: Το κοιτάνε μέρωτα το κάτω στα ευρώ. Τα αγκαλιάζει, λε μη φύγει. Εδώ το κρατάω, μη φύγει.
1: Σιγά μην αγκαλιάσουμε τα θηλυκά.
0: Πηγαίνει τώρα, πηγαίνει στην τράπεζα. Σοβαρά μιλάς.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να είναι έθνος ηλθείων δηλαδή, για να το να πεις ότι μπράβο.
1: Επειδή όμως εσύ ας παριστάνεις και τον αριστερό,
0: ναι.
1: Είναι και σοβιετικό το μέτρο.
0: Μπα, σε έπιασε ο πόνος τώρα.
1: Είναι σοβιετικό.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι Σοβιετία. Έρχεται το κράτος,
0: ναι.
1: Το κράτος δηλαδή, το απαράσινικ, πώς το λένε όσο αυτούς, οι κομισάροι.
0: Αρχίσαμε. Ναι.
1: Έρχονται αυτοί λοιπόν τα κουμούνια και μου λένε πώς θα φροντίσω εγώ το παιδί μου.
0: Ναι.
1: Εγώ μπορεί να το πάω Disneyland.
0: Θα δώσω
1: αυτά τα 1200 το χρόνο που μου λέει ο άλλος βάτος του κουμπαρά. Εγώ μπορεί να θέλω να το πάω Disneyland. Κακό είναι. Μπορεί να θέλω να το ταΐζω βιολογικά. Να μην το δίνω μπουρούχα από το Mercosur. Γιατί να μην μάθει το παιδί μου με αυτά τα λεφτά μια δεύτερη ξένη γλώσσα. Όχι, λέει να βάζει το κουμπαρά. Δεν είναι Σοβιετία αυτό το πράγμα. Να ρωτήσω.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι Σοβιετία, με συγχωρεί.
1: Το κράτος έρχεται και. Όχι, έρχεται το κράτος και μου λέει θα τα βάζει στον κουμπαρά.
0: Όχι, είναι άλλο κράτος αυτό.
1: Ποιο κράτος είναι.
0: Τον άλλο κράτος.
1: Τι κράτος είναι.
0: Είναι άλλο κράτος. Κάνω κράτος αυτό, ρε.
1: Το κράτος
0: είναι άλλο κράτος. Σε έπιασε τώρα σαν το κουκουέ εσωτερικό και ήρθε εδώ πέρα τώρα
1: μου. Καταγγελία.
0: Σου ήρθε καταγγελία.
1: Ξέρεις γιατί δεν χωράνε τα στενοφόρα.
0: Γιατί δεν χωράνε.
1: Βάζουν αυτές τις ρόδες που έχουν τα Monster Trucks. Και γίνονται πολύ ψηλά.
0: Είπαμε πριν
1: το κάνουν οι εργαζόμενοι.
0: Να ξεφουσκώσουν τα λάστιχα.
1: Αλητεία των εργαζόμενων.
0: Να ξεφουσκώσουν τα λάστιχα.
1: Κατάλαβες. Να ξεφουσκώσουν. Να βάζουν κανονικά λάστιχα.
0: Τι να πω.
1: Βάζουν τα άλλα τα μεγάλα, γι' αυτό.
0: Πάντως, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσος κόσμος τσίμπησε με αυτή τη φάση με τον κουμπαρά. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί είχαμε και την έκθεση της Πίζα προχθές που έλεγε ότι 3 στα 4 παιδιά έχουν πρόβλημα αδυναμία κατανόησης κειμένου. Α, τα παιδιά, γιατί λέμε τα παιδιά και κουνάμε και το δάχτυλο τώρα εμείς, οι γεροντότεροι και σοφότεροι. Μην πω πρωί-πρωί. Κάτσε, καλά, θα σου έλεγα τι είσαι. Λοιπόν, περίμενε. Έχουμε σκεφτεί το τομάρι μας που σου λέει κάποιος εν μέσω κρίσης με 2-10 τη βενζίνα, με 4,5 το πιτόγυρο, με το σούπερ μάρκετ να έχει πάει στο διάολο, θα βάζεις 100 ευρώ το μήνα στον κουμπαρά για να έχει το παιδί σου, που το παιδί σου τώρα δεν έχει να φάει.
1: Μην μου τα λες.
0: Για να το κατα... Όχι, σε σένα τα λέω. Σε σένα τα λέω. Κάποιο κάπου να τα πω. Πού να τα πω. Θα τα πω εδώ στον κόσμο. Τα λέω στον κόσμο.
1: Πάρε πρωί-πρωί τέτοια ώρα
0: στο. Καταλαβαίνει. Και βγαίνουν πραγματικά δηλαδή 2 δράμια μυαλό. Δεν έχεις ένα γραμμάριο μυαλό. Και βγαίνεις στην τηλεόραση και λες είναι ωραίο μέτρο. Ό,τι και να είσαι, δεν με νοιάζει αν είσαι δεξιός, πασόκος, τσιπρέος, σιριζέος, κουκουές, αστροναύτης, ολυμπιακός, παναθηναϊκός. Δεν με νοιάζει τι είσαι. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνεις.
1: Ναι,
0: δεν το καταλαβαίνεις.
1: Τι θες να σου πω τώρα, ότι δεν το καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να το καταλάβουν. Ωραίο.
0: Εγώ πιστεύω δεν το καταλαβαίνουν. Είναι χειρότερο αυτό. Τους μιλάς για πλούτο, για φορολόγηση πλούτου και καταλαβαίνουν εισόδημα. Έχουν κάνει το πλούτο του πλούσιου, του υπερπλούσιου, ίσα βάρκα, ίσα νερά με το εισόδημα. Όπως δηλαδή γίνεται κουβέντα σε επίπεδο. Είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε για τη φορολόγηση του πλούτου των υπερπλουσίων,
1: ναι.
0: Και ο άλλος το αντιλαμβάνεται με όρους εισοδήματος. Ναι. Είναι άλλο πράγμα. Ο πλούτος, άλλο το εισόδημα.
1: Το κουμπαρά της γιαγιάς.
0: Είναι άλλο πράγμα ο κουμπαράς της γιαγιάς και είναι άλλο πράγμα η τράπεζα που θα σου Μην πω τώρα για τις τράπεζες πρωί-πρωί.
1: Βγήκε η Καθημερινή τώρα πριν από 4-5 μέρες, τις οποίες τα οικονομικά είναι εξαιρετικά. Εγώ
0: βέβαια
1: και τη διαβάζω. Και έγραψε ότι έχουμε, πάμε για κέρδη ρεκόρ πάλι για το πρώτο εξάμηνο των εισηγμένων.
0: Ποιος θα, τι.
1: Λοιπόν,
0: προφανώς.
1: Οι μέτοχοι αλλού φορολογούνται 10-15% τα κέρδη τους, αυτά που θα πάρουν τα μερίσματα, και εδώ 5%. Όταν έχεις κέρδη ρεκόρ, γιατί να μην το πας το 5 στο 8, ρε παιδάκι μου, να δώσεις και κάτι στον κακομοίρη, να βάλεις στον κουμπαρά το τραπεζικό, ε!
0: Τώρα τι θα σου λέγανε. Δεν αντέχουμε, δεν κάνουμε, αυτό, βάζουμε σε κίνδυνο, εκείνο το άλλο,
1: Στις εποχές των ισχνών αγελάδων, αυτοί οι οποίοι τώρα απολαμβάνουν τα υπερκέρδη, είχαν βάλει από την τσέπη τους. Πόνεσε ο πλούσιος.
0: Τι να πω.
1: Είναι αυτό που είχε πει η κυρία Σδούκου, η οποία είχε πει, έτσι, αυτά είναι για να καταλάβεις τι μαθηματικά ξέρει ο κόσμος. Σου λέει, όταν, δεν πάνε, όταν πάνε καλά τα πράγματα όπως πάνε τώρα,
0: ναι,
1: λέει, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν τραβάει το κάρο, υποφέρουν. Άμα όμως, λέει, δεν πάνε καλά τα πράγματα, κάτσε τώρα, κάθεσαι, μπράβο. Πολυθρόνες εδώ, πιο ωραίες είναι που κάτσουν.
0: Πιο ωραία,
1: δηλαδή. Άμα δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν θα πάνε καλά για όλους. Και λες, ας πούμε, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, πέφτει η αγοραστική δύναμη. Ο άλλος που παίρνει 8 εκατοστάρικα, πέφτει 20% η αγοραστική δύναμη, 2-8-16, μένει με 6-40. Δηλαδή δεν έβγαινε ο μήνας στις 20, τώρα τελείωσε αυτός, πάει κλάφτωνα. Ο τσέος που παίρνει 15 χιλιάρικα, μείον 20%, 2-15-30, θα παίρνει αντί για 15-12 το μήνα. Αμάν ο άνθρωπος! Τσουροφλίστηκε.
0: Ξέρεις τι εξηγούσε.
1: Υποφέρουν όλοι. Αυτό σου λέει. Υποφέρει και αυτός που θα πάει από τα 8 στα 6.40.
0: Άκουσα συνάδελφο τις προάλλες ακριβώς αυτό που λες. Και λέω, είναι αυτό, είναι ο βιασμός της λογικής σε κοινή θέα, σε live μετάδοση τηλεοπτική. Να λέει ότι έχει δικαίωμα και αυτός που έχει εξασφαλίσει μια ποιότητα ζωής. Πρόσεχε πώς το πουλάει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Γιατί εσύ βγάζεις 1000 ευρώ το μήνα και εγώ βγάζω 20 χιλιάρικα το μήνα. Καλά κάνω και τα βγάζω, καλά κάνεις και τα βγάζεις.
1: Τι θα κάνω, τι είναι.
0: Δεν είμαστε το ίδιο εκτεθειμένοι απέναντι στην κρίση.
1: Το ακριβώς.
0: Το γεγονός ότι θα πρέπει να πάω 2 φορές λιγότερες για σούσι το μήνα στην πανάκριβη σουσερή της Αθήνας. Δεν σημαίνει ότι μειώθηκε η ποιότητα της ζωής μου όταν ο Ξανθάκης δεν έχει να φάει. Για το χιλιάρικο που δεν
1: το
0: του φτάνε. Αυτό
1: ακριβώς. Όταν σου λέει, όταν...
0: Εγώ δεν μπορώ να αντέξω συναδέλφους που επιχειρηματολογούν πάνω σε αυτό. Γιατί κοροϊδεύεις τον
1: όταν
0: κόσμο.
1: Όταν σου λέει, όταν υποφέρουν τα νούμερα, υποφέρουν όλοι. Λες, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άλλο υποφέρεις όταν τρως μια μπουνιά στη μούρη και άλλο να σου κάνει έτσι τάπ, ωραίο στόριβο στο χεράκι.
0: Έτσι.
1: Συγγνώμη. Άλλο είναι, ανοίξαν και τα σχολεία, να σε βαράει ο δάσκαλος με τη βίτσα. Έχω φάει δε, αυτό με τη βίτσα, δεν ήταν ωραίο, Γιώργο, πρέπει να σου το πω. Και βίτσα από κρανιάκι ήταν και σκαλισμένη. Αυτός ο αλήτης που την είχε χαρίσει το δάσκαλο, τη σκάλισε κιόλας για να σου αφήνει και σημάδια.
0: Μερακλής, μπρουτάλ ανώμαλος.
1: Άλλο είναι να την τρως με τη βίτσα και άλλο να σου λέει ο δάσκαλος, πέρασε έξω, παιδί μου. Υπάρχει μια διαφορά εκεί πέρα, Γιώργο μου, δεν ξέρω πώς θα σου το πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Έλα, βάλε τραγούδι.
0: Βάλε τραγούδι. Καλημέρα στη φίλη τη Σάσα, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα, λέει, σε ένα τραπ και στον τεράστιο Ξανθάκι Κική. Γράφει ο Χρήστος. Τι τρίλεπτο δικαστήριο ήταν αυτό πρωί-πρωί. Λευτεριά, λέει, στο μικρό Αγρινιώτη. Πονάς. Καλημέρα στην Κατερίνα.
1: Εσύ πονάς.
0: Άργησε,
1: και όχι,
0: λέει.
1: Μόνο πονάς, αλλά παγώνεις κιόλας γιατί έκατσες στο παγωτό πρωί-πρωί.
0: Τι να σου πω, παιδάκι μου. Άργησε ο φίλος μας, λέει, ο Ξανθάκης. Γιατί τον είχαμε φημώσει 2 μήνες το καλοκαίρι. Τον στείλαμε. Πού σε στείλαμε, κάπου σε στείλαμε.
1: Μακρόνησε ο
0: Γιάννης. Όλα. Λοιπόν, καλημέρα και στη Βούλα, λέει, όλα τα καταλαβαίνω.
1: Αλήθεια, αλλά... Δούκα, με στείλανε Μακρόνισο.
0: Καλημέρα, λέει. Καλημέρα, γράφει η Βούλα, όλα τα καταλαβαίνω, αλλά δεν τους νοιάζει για τον κόσμο. Μας καλημερίζει η Ρίτσα και ο Όμηρος. Κάνουμε ένα σχόλιο λίγο. Τώρα, επειδή έχουμε την εικόνα έτσι να συμπληρώνεται σιγά-σιγά, είχαμε Μητσοτάκη. Ομιλία, συνέντευξη τύπου.
1: Okay.
0: Ο Τσίπρα ήταν η ομιλία του λίγο νωρίτερα. Είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Τσίπρα.
1: Okay.
0: Τώρα έρχεται και ο Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει.
0: Θα έχουμε ακόμη και ολοκληρωμένη εικόνα τη Δευτέρα. Προς ώρας. Έχεις βγάλει συμπεράσματα από τη ΔΕΘ.
1: Η Καριστιανού ποτέ είναι.
0: Άκουσα δηλώσεις σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Μίλησε για την ανάσταση της χώρας.
1: Ανάσταση της χώρας.
0: Ναι.
1: Βόηθα Χριστέ και Παναγιά. Εγώ το είχα πει. Το είχα πει και στο φίλο του Μπελιγκόνη. Όσο η Καριστιανού ακούει περισσότερο τον Αυγερινό και λιγότερο τη Γρατσία, το κόμμα της θα πάει μπροστά.
0: Γιατί λες όσο? Αφού...
1: Το είχα πει πριν.
0: Ναι.
1: Όχι μετά.
0: Τώρα ακούει. Κοίτα, η Καριστιανού. Γρατσία άκουγε πάντα.
1: Τώρα,
0: έτσι.
1: Μιλήσω.
0: Ναι, ό,τι θες να
1: λοιπόν,
0: πεις.
1: Ας πούμε λοιπόν, αν η Καριστιανού, το πω αλλιώς, ακούει περισσότερο τον Αυγερινό και λιγότερο τη Γρατσία, το κόμμα θα πάει μπροστά. Αν ακούει λιγότερο τον Αυγερινό και περισσότερο τη Γρατσία, το κόμμα δεν θα πάει μπροστά. Απεδείχθη ότι ο Γέρον Ξανθάκιος είχε για μία ακόμη φορά δίκιο. Τι ψέματα. Εντάξει.
0: Τι να σου πω, παιδάκι μου.
1: Από εκεί και πέρα, συμπεράσματα από τη ΔΕΘ. Χτες που βγήκα στην αυτεμπορική στην Νικόλ και στον Φίλιππο, είχα και τον μπλουζάκι, ελεημοσύνη χριστιανή, ελεημοσύνη δώστε. Αυτό ήταν συμπυκνωμένο, εντάξει, του Πρωθυπουργού το μήνυμα. Και μάλιστα οφείλουμε να τους το πιστώσουμε αυτό, γιατί μέχρι προχτές ήταν φιλελέδες, πισαρίδες, άντε γεια σας όλοι, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν πρόκειται να σας δώσουμε ούτε τίποτα δραχμές, να σας δίνουμε opportunities, ευκαιρίες. Αυτή είναι η λογική του φιλελευθερισμού, του νέου φιλελευθερισμού, όχι του παλιού, του Λίμπερα, αλλά Γκρέκ κλπ. Τώρα λοιπόν γίνανε λαϊκή δεξιά. Πάρτε ψυχουλάκια, παιδιά. Υπάρχει μια διαφορά. Δεν στα δίνει καν τώρα. Σου λέει πρώτα θα με βγάλεις και μετά θα στα δώσω.
0: Πρέπει να έχει προσδοκία. Είναι σαν τον έρωτα αυτό το πράγμα. Ναι, δεν περιμένει το ραντεβού.
1: Ναι, αυτό πράγμα.
0: Δεν θυμάσαι το ραντεβού.
1: Τι να θυμάμαι, ρε μαλάκα.
0: Εγώ παλιά θυμάμαι.
1: Συγγνώμη.
0: Όταν ήμουν μικρούλης, λοιπόν.
1: Που ήμουν. Κάτσε,
0: κάτσε ρε φίλε, περίμενε, κάτσε να.
1: 62 χρονών κολόγυρος. Τι να θυμάμαι.
0: Εγώ επειδή είμαι όμως πιο νέος και θυμάμαι πράγματα. Όταν είσαι παιδάκι, εφηβάκι και θα βγεις το πρώτο ραντεβού, δεν έχεις αυτή την προσδοκία και λες.
1: Ναι.
0: Θα βγω με τη Μαρία, θα πάμε εκεί για καφέ. Θα ανέβουμε στο Λυκαβητό.
1: Τέλεια. Τα σενάρια που φτιάνεις.
0: Και περιμένεις να έρθει το Σάββατο. Να δεις τη Μαρία. Έτσι λοιπόν, είσαι τώρα συνταξιούχος.
1: Και έρχεται η Μαρία και σε παίρνει τηλέφωνο και απόγευμα και σου λέει: έχω πυρετό.
0: Κατάλαβες, φέρε φάρμακα. Και λες: μα δεν έχω φάρμακα. Δεν έχω λεφτά για φάρμακα, της πεις αγάπη μου τώρα. Εδώ είμαστε. Περιμένεις. Περιμένεις.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωθυπουργικά. Όσον αφορά στο Τσίπρα, έδωσε και αυτός επιδόματα. Οκ, διότι όλοι δίνουν. Και ο Ανδρουλάκης θα πήγε επιδόματα κλπ. Αλλά είχε και 5 αναπτυξιακές ιδέες και ολίγο σχέδιο ανασυγκρότησης στο πλαίσιο πάντα της ισοδημοκρατίας. Και εδώ πέρα ήταν που ήταν το αστείο της υποθέσεως. Διότι βγήκανε διάφοροι σύντροφοι εντός και εκτός εισαγωγικών και είπανε: ορίστε, ξεσκεπάστηκε ο Τσίπρας, δεν κατέθεσε ριζοσπαστικό και αριστερό πρόγραμμα. Και λες, παιδιά, συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν καταθέτει ριζοσπαστικό.
0: Το πανεδιηλίζονται στον Κόνοπα και καταπίνονται στην Κάμιλο. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Γιώργο μου, δεν καταθέτει ριζοσπαστικό και αριστερό πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο του 2015. Τώρα το καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Το 2026, το Σεπτέμβριο, 11 χρόνια μετά. Δηλαδή, συγγνώμη. Θα δώσω και εδώ ένα εύσημο, όπως έδωσα και στην κυβέρνηση.
0: Για πες.
1: Η οποία έδειξε αντανακλαστικά η κυβέρνηση. Θα δώσουμε ένα εύσημο στο Τσίπρα. Ότι έμαθε μετά από αρκετά χρόνια και δεν ανοίγει όλα τα μέτωπα όλη την ώρα. Άνοιξε συγκεκριμένα μέτωπα στη ΔΕΘ και κάποια άλλα τα άφησε πίσω-πίσω, διότι όντως δεν γίνεται να ανοίξεις όλα τα μέτωπα όλη την ώρα. Και το άλλο που κάνει, το οποίο είναι επίσης έξυπνο πολιτικά, είναι ότι δεν μπαίνει σε καυγά με το Σαμαρά. Αυτή τη στιγμή βγαίνει και λέει: βλέπω δύο τύπους που σφάζονται και πιστεύετε ότι αυτοί μπορούν να κυβερνήσουν την Ελλάδα.
0: Ούτε ο Σαμαράς μπαίνει σε καυγά με τον Τσίπρα. Χθες ακούω το Σαλμά να δηλώνει ότι δεν είναι μόνο, λέει, στο κόμμα Σαμαρά που προσέρχονται άνθρωποι που θέλουν να συντρέξουν και να βοηθήσουν και να προσπαθήσουν για κάτι καλύτερο την επόμενη μέρα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Βλέπω, λέει, και σε άλλα κόμματα, λέει, ανάλογη προσπάθεια. Βλέπω, λέει, αξιόλογα στελέχη, λέει, και στην Ελλάδα του Τσίπρα και στο Πασόκ του Ανδρουλάκη. Βλέπω, λέει, κυρίες, λέει, και από την αριστερά που μπορεί, λέει, ιδεολογικά να διαφωνούμε, αλλά βλέπω μια. Δηλαδή, και από το Σαμαρά είναι λίγο προσεκτική αυτή τη στιγμή.
1: Ο Σαλμάς είναι, συγγνώμη, είναι γατώνη. Οπότε ξέρει και τα φέρνει τα πράγματα. Ο Σαμαράς, απ' την άλλη, όπως ξέρεις, ενίοτε κάτι, ξέρω εγώ, ανεβάζει γράδα, ανεβάζει στροφές, πετάει και κανένα χοντρό, ας πούμε, προς την πλευρά του Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα κρατηθεί αυτή τη φορά και θα επικεντρώσει, αλλά θα το δούμε αυτό. Βεβαίως, να πούμε και κάτι άλλο. Συμφέρει κάποιο κόσμο.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ραδιορούμελι News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Ραδιορούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Τα στρατηγική σημασία υψώματα Αλή Αλ Ταχέρ στο νότιο Λίβανο. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε άνδρας ηλικίας 60 ετών που καταπλακώθηκε χθες βράδυ από τρακτέρ στο αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του 60χρονου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Νέα νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο νέο Δελχή βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι σε Μέση Ανατολή αλλά και Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στη Νέα Υόρκη. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο θα αρχίσει με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρηθεί 6 φορές ενός λεπτού σιγή. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά της χώρας. Για σήμερα, βόρειοι άνεμοι, 4 μποφόρ στο Αιγαίο, μικρή άνοδος θα σημειώσει η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.

0: Peter Vetten Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χρειάζεστε καρασόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass, 210-2469-038.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Θέλω
1: και εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: lanisadv.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
4: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ζουζ στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2230.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Βαγγελός Μαρινάκης, βρέθηκε στην εγκαταστάσεις της ομάδας και παρουσίασε τον νέο προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, καθώς και τους Αντώνιο Κορδόν και Τζέφρι Μονκάδα. Είμαι εδώ για σας, όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας, τα υπόλοιπα στο γήπεδο, τα πρώτα λόγια του νέου Βάσκου τεχνικού. Απέλαυσα κάθε στιγμή, φεύγω περήφανος, τόνισε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που μετά από 3 χρόνια απεχώρησε από τους Ερυθρόλευκους. Η ανακοίνωση αγωμένων για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς. Στην 16η θέση της βαθμολογίας του Champions League βρίσκεται η Ένωση. Ο Σιμών Μπανζά θα είναι αυτός που θα συμπληρώσει την γραμμή κρούσης του ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος Γάλλος Φόρ, με καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα μετακομίσει στην Τούμπα δανεικός από την Αλ Τζαζίρα. Αυτό που διαπιστώσαμε στη συνάντησή μας με την ηγεσία της ΚΕΔ είναι πως δικαιώθηκε απόλυτα η θέση μας. Απορούμε και σήμερα πως είναι αποδεκτά τέτοια λάθη, τόνισε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Δικεφάλου του Βορρά, Γιώργος Κουβεντίδης, μετά την επίσκεψη των Ασπρόμαυρων στο VAR Center στο Μαρούσι. Άστερας Άκτορ και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με τον Μακέντα στο 60, με τους Θεσσαλονικείς να σοφαρίζουν στο 68 με τον Μωρό. Ο Χρήστος Ιέλης συμμετείχε κανονικά στην χθεσινή προπόνηση του Όφη εν ώψη της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν η Σέκα και η Μαρινάκη στην Κρήτη. Βρίσκεται για λογαριασμό της ομάδας του Χρήστου Κόντι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη προπόνηση. Ο Λεβαδιακός συμφώνησε με τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου για το δανεισμό του 23χρονου μεσοθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου, σύμφωνα με μέσο από τη Ρουμανία. Στην Κύπρο βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού εν ώψη των 2 φιλικών αναμετρήσεων με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελ Αβίβ. Εκτός από την αποστολή των Πειραιωτών έμεινε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος υποβλήθηκε σε μικρή επέμβαση αφαίρεσης κίστης από το Μύρο. Νέο πρόβλημα στην ΑΕΚ μετά τον Ντέρικ Γουίλιαμς και ο Αμερικανός φόργοτ Λάντερς Νόλεϊ τέθηκε νοκάουτ για το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026. Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει στο 38, η Κόμο συνέτριψε 4-1 τη Λειψία στην παρθενική της εμφάνιση στο Champions League. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1, Ειντχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1, Μάιντερ Γιουνάιτεντ Σαν Μπαμπακού 4-0, Μπάγερν Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ 5-0 και Σλάβια Πράγας Λαντς 2-3. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Interfaten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Η 10η Σεπτεμβρίου είναι η μέρα που άλλαξε τις ζωές μας. Η τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Με πρόσχημα την πάταξη της τρομοκρατίας μπήκαμε όλοι μας στο τεράστιο σπίτι του Big Brother. Οι δρόμοι, τα δημόσια κτίρια, οι επιχειρήσεις, τα σπίτια γέμισαν με κάμερες. Έπειτα ήρθαν και τα έξυπνα κινητά. Μέσω αυτών καταγράφεται η παρουσία μας σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όχι μόνο με εντοπισμό από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά και με το GPS κάθε συσκευής. Μην προσπερνάμε και τις κατά καιρούς πληροφορίες ότι τα κινητά καταγράφουν ακόμα και τις συνομιλίες μας. Όχι τις τηλεφωνικές, αλλά αυτές που κάνουμε με τους συγγενείς μας και με τους φίλους μας. Κάποιοι βέβαια θεωρούν την καταγραφή μας ακόμα και σενάριο συνωμοσιολογίας. Αλλά αλήθεια, ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι πρόκειται για θεωρίες συνωμοσίας? Σήμερα πάντως στην Ελλάδα έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Με λιγότερους μαθητές στα δημοτικά εξαιτίας της υπογενετικότητας. Με νέα βιβλία. Ενδεχομένως διαφορετικά σε κάθε σχολείο. Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς συνδυάζεται με τα λυπηρά ευρήματα του PIS25 που δείχνει ότι η παιδεία στην Ελλάδα έχει πάρει την κάτω βόλτα. Οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών είναι οι χειρότερες στην ιστορία. Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ και στα 4 πεδία που είναι διαθέσιμα στην παρούσα φάση. Ειδικά στην επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα, η οποία αξιολογήθηκε για πρώτη φορά το 2025, η χώρα μας κατατάσσεται στην 47η θέση μεταξύ 91 χωρών. Ο ένας στους δύο μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, το 40,9% των μαθητών στις φυσικές επιστήμες, το 43,8% στην κατανόηση κειμένου και το 49,5% στα μαθηματικά ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχουν φτάσει στο βασικό επίπεδο. Δίχως να έχουν τα εφόδια γνώσεις που απαιτούνται για να ανταποκρίνονται σε στοιχειώδεις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Το τρομερό της υπόθεσης είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις διαπιστώσεις, αλλά δεν μας είπε τι θα πράξει για να βελτιώσει την εκπαίδευση των παιδιών. Αίσθηση προκαλεί και η αφωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Λόγια του Γιώργου Παπαχρήστου στο στίγμα της εφημερίδας «Τα Νέα» είναι γροθιά στο στομάχι. Το θέμα έχει τίτλο «Η σιωπή των καθηγητών» και το διαβάζω αυτολεξί. Έψαχνα εχθές εδώ και εκεί να βρω κάπου μία αντίδραση της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας των Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, για αυτά τα ντροπιαστικά νέα που ήρθαν με τα αποτελέσματα του Διεθνούς Διαγωνισμού PISA και δεν βρήκα πουθενά. Ίσως μου διέφυγε εμένα ή ίσως την αφήνουν να σιτέψει μερικές ημέρες ακόμα, ώστε όταν την εκδώσουν να μην θυμάται κανείς πια ότι ένας στους δύο Έλληνες μαθητές που αποφυτούν από τα σχολεία της χώρας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις μετά την αποφύτησή του. Ότι τα 18χρονα της χώρας δεν είναι σε θέση να κάνουν πολλαπλασιασμό και διαίρεση και ότι 4 στους 10 μαθητές επίσης δεν κατανοούν αυτά που διαβάζουν σε ένα κείμενο. Πρόκειται για παιδιά που δίδαξαν καθηγητές της ΟΛΜΕ, οι οποίοι σκίζονται για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και για τους δοκιμαζόμενους μετανάστες από το Αφγανιστάν και την Αφρική, αλλά όπως αποδεικνύεται, αρκετοί από αυτούς δεν δίνουν δεκάρα να είναι στοιχειωδώς επαρκείς στο σπουδαίο έργο που έχουν αναλάβει να διδάσκουν τα παιδιά. Και ύστερα από αυτό της PISA καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά γιατί αρνούνται επί χρόνια να περάσουν από αξιολόγηση. Οι μισοί θα έβγαιναν αγράμματοι σαν τους μαθητές τους. Την ντροπή, έγραψε ο Παπαχρήστος. Διαφωνεί κάποιος? Εγώ πάντως απόλυτα ταυτίζομαι μαζί του. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, στο 69 39 943 943.

0: Μανώλη Κοτάκη, κάνουμε πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Με τον αναλυτικό λόγο του φροντίζει να δίνει τροφή για κάθε σκέψη, σε κάθε τηλεθεατή και κάθε ακροάτη. Μιλάω άλλωστε απλά και κατανοητά, μιλάει και αυτός απλά και κατανοητά, με παραδείγματα που ενισχύουν την επιχειρηματολογία του. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για τον απόϊχο της ΔΕΘ, αλλά και συνολικά για τις εξελίξεις στη χώρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοτάκη.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Κύριε Κοτάκη, αρχικά θα σας ευχηθώ χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας και έπειτα θα σας ζητήσω να μου κάνετε μία αποτίμηση όσων έχουν συμβεί έως τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει κερδίσει κάποιος τις εντυπώσεις ή όλα εξελίχθηκαν, θεωρείτε, όπως τα περιμέναμε?
1: Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Κλασικά εικονογραφημένα. Δηλαδή η κυβέρνηση παροχές, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες κάποιες από αυτές τώρα, η αντιπολίτευση υποσχέσεις, από τάξιμο κανείς δεν έπαθε σε αυτή τη χώρα. Δεν νομίζω ότι, ότι έχουμε εντυπωσιαστεί όσοι παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ιδιαίτερα από κάτι από όσα έλεγχαν ή υπόθηκαν από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως.
0: Μάλιστα. Διακρίνατε εσείς, κύριε Κοτάκη, κάποιον φόβο του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επικείμενη αυτή ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Και αν ναι, φυσικά, τι πλήγμα μπορεί να επιφέρει στη Νέα Δημοκρατία? Και θέτω το ερώτημα αυτό διότι διάβασα και ένα άρθρο σας για όσους διαγράφηκαν από την παράταξη και έπειτα ίδρυσαν κόμματα που τις έκαναν ζημιά.
1: Κοιτάξτε τώρα, ο Πρωθυπουργός δεν ξέρω αν φοβάται ή δεν φοβάται, είναι πραγματιστής πάντως. Και γνωρίζει άριστα ότι αν τυχόν ιδρυθεί κόμμα από τον κύριο Σαμαρά, έχει ένα θέμα. Ήταν άλλωστε η πρώτη φορά από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως που εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προσωπική κατά του κυρίου Σαμαρά με την περίφημη φράση ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει την τεχνογνωσία για να κάνει κακό στην παράταξη. Μέχρι τότε ήταν φιλολογικά τα σχόλια και του ιδίου αλλά και της
2: News.
1: Φρασιολογίας, προφανώς και προκύπτει μια ανησυχία για τις εκλογικές επιδόσεις ενός τέτοιου κόμματος, η κάθος του οποίου προφανώς θα ψαλιδίσει πάρα πολύ, τα ούτως ή άλλως με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή περιορισμένα, περιθώρια της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία στις πρώτες κάλπες.
0: Υποθέτουμε, κύριε Κοτάκη, ότι θα πάρει μπάλα και τα άλλα κόμματα που είναι πιο δεξιά, σωστά? Θα χάσουν δηλαδή με βάση τις δημοσκοπήσεις βέβαια, με την ίδρυση του κόμματος του κ. Σαμαρά.
1: Ουσιαστικά τώρα σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε, εφόσον προχωρήσει ο κ. Σαμαράς, κάτι ιδιόρυθμο. Ένα νυν και δύο πρώην, δηλαδή τρεις πρωθυπουργούς, να είναι σε αντιπαράθεση για την διεκδίκηση της ψήφου του ελληνικού λαού. Από όσο θυμάμαι στα πολιτικά μας χρονικά, δεν θυμάμαι να έχουν συγκρουστεί τρεις νυν και πρώην πρωθυπουργοί ταυτοχρόνως σε εκλογικές κάλπες.
0: Μάλιστα. Από την επομένη λοιπόν της εμφάνισής του στη ΔΕΘ, κύριε Κοτάκη, ο Πρωθυπουργός επιδόθηκε σε ταξίδια για την ενίσχυση φυσικά του ρόλου που καλείται να παίξει η χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Βγήκε κάτι, πιστεύετε, από την επίσκεψη στο Ελ Αλαμέιν και στο Παρίσι?
1: Κοιτάξτε, είναι πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Με την Αίγυπτο εκκρεμεί η ολοκλήρωση της οριοθέτησης για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Έχουν κάνει μερική οριοθέτηση το 2020. Και θα ήταν φταίο προφανώς να ολοκληρώσουμε την οριοθέτηση για λόγους εθνικούς συμφέροντος. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε η Ελλάδα να επεκτείνει τα φορικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης, εφόσον βεβαίως γνώριζε εκ των προτέρων ότι θα είχε και την συνένεση, τη διπλωματική στήριξη της Αιγύπτου. Γίνεται αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το οποίο σας λέω αυτή τη στιγμή δεν περιβάλλεται από κάποιες δημόσιες δηλώσεις για να γνωρίζουμε αν πράγματι θα συμβεί ή θα αποτελέσει ένα πυροτέχνημα στον δρόμο προς τις εκλογές. Έχουμε το πρώτο.
0: Μάλιστα, αλήθεια, κύριε Κοτάκη, γιατί έμεινε έξω όμως από την διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής στην Αίγυπτο η Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά?
1: Γιατί στο παραπέντε χάλασε η συμφωνία. Οι μοναχοί εκεί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα κληθούν να υπογράψουν την απώλεια της κυριότητας της μονής επί κοιμηλίων, επί θρησκευτικών μνημείων και να αντικαταστήσουν από μια αόριστο νομή και κατοχή, η οποία δήθεν τους εξασφαλίζει στο διενεκέ, στο θρησκευτικό και λατρευτικό χαρακτήρα της μονής. Ωστόσο, με αυτές τις διατυπώσεις, ανά πάσα στιγμή μπορεί η επόμενη Αιγυπτιακή κυβέρνηση να τους πετάξει έξω και να μετατρέψει την ιερά μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά σε μουσείο. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η αντίδραση μέσα στην αδελφότητα, νομίζω ότι η συμφωνία δεν προχωράει αυτή τη στιγμή. Ούτως ή άλλως αυτά τα οποία ζητάνε οι Αιγύπτιοι απέχουν πάρα πολύ από το πρώτο σχέδιο της συμφωνίας πριν από ένα χρόνο, το οποίο αναγνώρισε την κυριότητα της μονής, η οποία βασίζεται και σε Ισλαμικά έγγραφα.
0: Μάλιστα, στο πρωτοσέλιδο της εστίας, κύριε Κοτάκη, υπήρξε ρεπορτάζ για απειλές του Ιμπραήμ Καλίν στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπήρξε αντίδραση από την κυβέρνηση, θέλω να μου πείτε, ρωτώ, διότι δεν υπέπεσε κάτι στην αντίληψή μου. Μπορεί και να μου διέφυγε, κύριε Κοτάκη, αλλά θέλω να σας θέσω το ερώτημα για να απαντήσετε.
1: Σε ό,τι αφορά αυτό που μου λέτε τώρα, όχι, δεν υπήρχε αντίδραση, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έγινε αυτή η συνάντηση. Ο Υπουργός των Εξωτερικών ρωτήθηκε προχθές, μίλησε για επαφή του κυρίου Καλίν με τον αρχηγό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αλλά δεν είπε τίποτα για τον Πρωθυπουργό. Έχω την εντύπωση ότι η διαρροή της πληροφορίας, ανεξαρτήτως των μέσων που μεταδόθηκε, έγινε από την άλλη πλευρά, ότι έγινε αυτή η συνάντηση, για να μας εκθέσει. Και βεβαίως το ρεπορτάζ της εστίας βασίζεται σε δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου για τις απειλές. Γιατί εμείς δεν μπορούμε ούτως ή άλλως να έχουμε ρεπορτάζ υπό την έννοια ότι έχει κλειστά τα χαρτιά της κυβέρνησης, αλλά ο τουρκικός τύπος αποκάλυψε ότι ότι ο κύριος Καλίν, στενός συνεργάτης του Ερντογάν, προειδοποίησε τον Πρωθυπουργό μέσα στο γραφείο του ότι δεν θα ανεχθεί τελεσμένα στο Αιγαίο.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό όμως, κύριε Κοτάκη, σωστά, και το έχουν προσπεράσει.
1: Τι να κάνουμε, ο καθένας έκαστο σε φόη τάχθη. Κύριε Πολύζου, δηλαδή εμείς αποκαλύπτουμε την αλήθεια ή πράγματα τα οποία φτάνουν ως πληροφορίες σε εμάς. Από εκεί και πέρα στον καθένα είναι να αξιολογήσει. Εγώ δεν είδα και την αντιπολίτευση, τον κύριο Τσίπρα για παράδειγμα, ή και άλλους, να θίγουν τέτοια ζητήματα ή να πιέζουν την κυβέρνηση, έτσι. Γιατί βλέπετε ότι ακούγονται και διάφορα πολύ ωραία σενάρια, τα οποία αν τα έλεγες πριν από μερικά χρόνια θα έπεφτε κάποιος από την καρέκλα του. Ακόμα και για κυβερνητική σύμπραξη Μητσοτάκη Τσίπρα μετεκλογική.
0: Και με άλλα κόμματα όμως, κύριε Κοτάκη, έχουν ακούσει, δεν είναι μόνο με την Ελλάς. Και με κοινοβουλευτικά κόμματα επίσης.
1: Βεβαίως, αλλά το πιο αδιανόητο είναι αυτό.
0: Το αδιανόητο είναι, κύριε Κοτάκη, γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό μισό λεπτό, κύριε Κοτάκη, το γιατί το λέω. Διότι όταν είσαι κοινοβουλευτικό κόμμα και είσαι δεξιός και κόπτεσαι για τα εθνικά θέματα και διαβάζεις την εστία και βλέπεις ότι υπάρχουν απειλές στο Μέγαρο Μαξίμου από τον κύριο Καλίν και δεν παρεμβαίνεις και δεν γίνεται συζήτηση, κάτι σημαίνει.
1: Προφανώς, αν εννοείται άλλα κόμματα τα οποία σιωπούν, εννοείται δεξιά, αλλά
0: σωστά.
1: Εγώ λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα, μέσα από τον κύριο Τσίπρα ήταν ο δαίμονας, υποτίθεται, ο άνθρωπος που δημιούργησε τα capital controls, που κατεστρέφει την οικονομία, που είπε ψέματα, που τα έκανε όλα. Το να ακούμε λοιπόν συζητήσεις σήμερα θεωρητικές, οι οποίες μάλιστα υποστηρίζονται και από τον δημοσιογράφο του Sky, ότι γίνονται αυτές οι συζητήσεις και μόνο για αυτό το επίπεδο, ότι γίνεται συζήτηση για μετεκλογική σύμπραξη των δύο κομμάτων, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι που μας ξεπερνάει, κύριε Πολύ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοντάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί επίσης το Καστελόριζο. Θεωρείτε εσείς ότι είναι επίσκεψη ουσίας ή κάποιος λεονταρισμός, θα πω, όπως αναφέρει το πρώτο θέμα της εστίας την προηγούμενη Κυριακή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και πάει στο Καστελόριζο. Σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχει ζήτημα αντιπολίτευσης. Κάνουμε συμπολίτευση στη χώρα και καθυστερημένα πάει, θα έλεγα. Έχει πάρα πολύ καιρό να πάει, από όσο θυμάμαι. Κάνει άριστα, γιατί από τη στιγμή που είναι απέναντι οι Τούρκοι και βγάζουν χάρτες θαλασσίων πάρκων, οι οποίοι καταπίνουν, αποκόπτουν το Καστελόριζο, αλλάζουν στα Marine Time την ορολογία του Καστελορίζου κτλ. Και υπάρχει μια τέτοια εκστρατεία. Καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και πηγαίνει, σας λέω, πάει με καθυστέρηση, αλλά τώρα δεν είναι ώρα, εν πάση περιπτώσει, για να γκρινιάζουμε για όλα. Επί αυτού του θέματος σας λέω ότι είναι σωστό.
0: Μάλιστα. Σωστό θα ήταν βέβαια, κύριε Κωτάκη, να πάρει θέση και για τις παραβιάσεις που γίνονται συνεχώς από τους Τούρκους προς την Ελλάδα και πάρα πολλά άλλα θέματα, υποθέτω.
1: Α, κοιτάξτε, σωστή θέση θα ήταν να πει ότι είδε στον αέρα η διακήρυξη ειρήνης και φιλίας την οποία έχει υπογράψει και την οποία σκίζουν κάθε μέρα κομματάκι-κομματάκι η Τουρκία. Αυτή θα ήταν σωστή θέση.
0: Μάλιστα. Αλήθεια τώρα, πόσο επιζήμιο είναι το ξέπλυμα της Τουρκίας στη διεθνή κοινότητα και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κωτάκη?
1: Θα σας πω μια απλή και κατανοητή σκέψη. Πώς θα πας να πεις στους Ευρωπαίους επιχειρήματα ότι η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, όταν τους λες επί τρία ολόκληρα χρόνια ότι όλα καλά και όλα ωραία και εσείς μάλλον είναι παρέα, που λέει το τραγούδι. Δηλαδή ότι μια χαρά τα πάμε με τους Τούρκους. Οι άνθρωποι λοιπόν, όταν λες ότι είμαστε τα πρώτα φιλαράκια και έρχεσαι να τους πεις μετά από τρία χρόνια ότι δεν είμαστε τα πρώτα φιλαράκια, τώρα έχουμε πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή έχουν και τα δικά τους συμφέροντα, θα σου πούνε τι είναι αυτά που μας λες. Μας παραπλανάς τρία χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως δεν είναι αθώοι, γιατί και αυτοί αγοράζουν και πουλάνε όπλα στον Ερντογάν, έχουν δοσοληψίες. Οπότε τι κάνουν, αξιοποιούν αυτό το τριετές ξέπλυμα για να σου πούν τώρα το θυμήθηκες. Εμείς τώρα κάνουμε δουλειές μαζί του. Μην μας ζητάς τα ρέστα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κωτάκη, άφησα για το τέλος δύο ερωτήματα. Ποια κόμματα βλέπετε εντός κοινοβουλίου και εκτός?
1: Α, είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Έχουμε 8 μήνες. Νομίζω αυτή η Βουλή είναι ακορντεόν. Όσο εύκολα κλείνει, τόσο εύκολα ανοίγει. Θα είναι μια μεγάλη πολυκομματική Βουλή.
0: Μάλιστα. Άφησα λοιπόν για το τέλος τη σημαντική ερώτηση. Θέλω να μου πείτε τι συναισθήματα σας δημιουργούν τα ευρήματα για την παιδεία μας για το PISA 25.
1: Τι συναισθήματα προκαλούν στον Πρωθυπουργό, θα έλεγα. Υπό την έννοια ότι εάν διακηρυγμένος στόχος της Νέας Δημοκρατίας ήταν η αριστεία και ήταν σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ και τους υπουργούς παιδείας του που έλεγαν τότε η αριστεία είναι ρετσινιά, τότε τα αποτελέσματα αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής εκ του αποτελέσματος είναι αποτυχημένα. Άρα το ζήτημα δεν είναι η δική μου η δική σας άποψη, αλλά το γεγονός ότι μετά από 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας τα Ελληνόπουλα με βάση την πίτσα δεν μπορούν να κάνουν 4 στα 10 σωστή κατανόηση ενός κειμένου και τα μισά δεν ξέρουν μαθηματικά. Αν είναι υπερήφανη η κυβέρνηση για την εκπαιδευτική αυτή πολιτική, να βγει και να το πει.
0: Αυτό ακριβώς είπα και στην εισαγωγή μου, κύριε Κωτάκη.
1: Βλέπετε.
0: Το τρομερό είναι ότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από το αρμόδιο Υπουργείο για όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας παίρνει θέση και αναφέρει τα ποσοστά ή τα θέματα που υπάρχουν, αλλά δεν λέει ποια είναι η λύση του προβλήματος.
1: Εδώ ακόμα την ώρα που μιλάμε, σήμερα ανοίγουν τα σχολεία, δεν έχουν διοριστεί αναπληρωτές, τέλη του μηνός θα τελειώσουν, θα διοριστούν και συζητάμε γι' αυτό. Αυτή η ρευστότητα να ανοίγουν τα σχολεία και να πηγαίνουν καθηγητές, υποπροθεσμία κτλ. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη χώρα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, κύριε Κωτάκη, και να κλείσουμε.
1: Να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε και πάλι την ευκαιρία να αναπτύξουμε ωραίους συλλογισμούς και ωραίες σκέψεις.
0: Να είστε καλά, αφουγκραζόμαστε βέβαια από εσάς που γράφετε στην Εστία αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στη Δημοκρατία, κύριε Κωτάκη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολιτή. Καλημέρα. Γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τη σπουδέ σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς

0: αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σε κάθε ταξίδι.
4: Ραδιορούμε Λινιούς. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
9: Ναι, θέλω γλυκό.
8: Τι γλυκό?
9: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
8: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
10: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
11: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Κοιτάξτε, είναι μια προσπάθεια να διασφαλιστεί αμυντικά η περιοχή του Αιγαίου, αλλά σε συνεργασία.
15: Κύριε Παστουσέα, μπορείτε λίγο να μείνετε σε κάποιο σημείο, γιατί σας ακούμε με διακοπές και καλό είναι να ακούσουμε όλη την απάντησή σας.
14: Ναι, ναι. Θα προσπαθήσω.
15: Να αλλάξουμε σημείο, ίσως.
14: Η ασπίδα του Αχιλέα είναι ένα στόλος ο οποίος θα προστατεύσει. Είναι ένα αμυντικό σύστημα το οποίο θα προστατεύσει και το Αιγαίο, αλλά συνεργασία με τα αμυντικά συστήματα της Ελλάδος, της Κύπρου, αλλά και τη διασύνδεση με τα αμυντικά συστήματα του Ισραήλ, θα παρέχει μία ασπίδα και θα επεκτείνεται το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό λοιπόν είναι σε ένα ανάχωμα στις επεκρατικές βλέψεις των Τούρκων. Γι' αυτό λοιπόν είναι μία κίνηση η οποία έχει δημιουργήσει όλο αυτό τον εκνευρισμό στην Τουρκία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα, ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα περνάει στην πολιτική αυτή και δεν συνεχίζει την πολιτική των κατεβασμών, νομίζω ότι δημιουργεί έντονα προβλήματα ή εν πάση περιπτώσει δημιουργεί εμπόδια στις επεκτατικές βλέπεις των Τούρκων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι αμυντικό σύστημα και όχι επιθετικό, το οποίο λειτουργεί εναντίον των βουλεύσεων των Τούρκων. Αυτό λοιπόν είναι που εκνευρίζει την Τουρκία.
15: Μας είπατε είναι αμυντικό και όχι επιθετικό. Καλό θα ήταν να έχουμε και επιθετικό.
14: Κοιτάξτε, επιθετικά όπλα εμείς αμυνόμαστε, δεν θέλουμε να καταλάβουμε κανένα, καμία χώρα, ούτε να επιτεθούμε, ούτε αφιζητούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα ή την κυριαρχία καμιάς χώρας, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να αφιζητηθεί η κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Επομένως, αυτά τα συστήματα είναι συστήματα τα οποία είναι αμυντικά, είναι αντιπυραυλικά και αντιπυραυλικά, δηλαδή θα λειτουργεί ως ένα συνδεδεμένο σύστημα με πολλούς αισθητήρες που θα λαμβάνει πληροφορίες από τα ραντάρ και θα συνδέεται με όλα τα όπλα, τα αντιεροπορικά και όχι μόνο αυτά που θα πάρουμε από το Ισραήλ, αλλά θα διασυνδέεται και με τις φρεγάτες και με τα αεροσκάφη μας. Επομένως θα έχουμε μια συνολική εικόνα όλου του πεδίου και όλα τα όπλα διασυνδεδεμένα. Επομένως είναι αμυντικό σύστημα. Δεν αποτελεί απειλή για κανέναν εκτός από αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας επιτεθούν. Δηλαδή είναι σαν διασφαλίζεται το σπίτι σας. Δηλαδή θωρακίζεται τις εισόδους του σπιτιού σας, θωρακίζεται την περίμετρο του σπιτιού σας και διασφαλίζεται τα δικαιώματά σας. Αυτό γιατί αποτελεί πρόβλημα για την Τουρκία, δεδομένου ότι δεν θα πληρούμε κανέναν, εκτός αν η Τουρκία έχει βλέψεις εναντίον μας.
15: Βέβαια να πούμε να βαρχέ ότι θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και με το να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια που το επιτρέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.
14: Συμφωνώ και το πρώτο βήμα. Κοιτάξτε, εμείς ακολουθούμε μέχρι τώρα τη μέτρηση των χωρικών μας υδάτων από τη φυσική ακτογραμμή. Ενώ όλα τα κράτη του κόσμου, ακόμη και η Τουρκία, τα μετράει από τις ευθείες γραμμές βάσεως και αφού κλείνει τους κόρπους. Δηλαδή εμείς ως πρώτο βήμα θα μπορούσαμε να κάνουμε τη μέτρηση των χωρικών μας υδάτων από τις ευθείες γραμμές βάσεως, οι οποίες αυξάνουν κατά ένα μικρό ποσοστό αυξάνουν τα χωρικά μας ύδατα. Αυτά είναι ως πρώτο βήμα. Ούτε αυτό έχουμε κάνει. Συμφωνώ με την αύξηση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα ούτε με την ΑΟΣ. Δηλαδή τι να μοιράσουμε εάν τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο ήταν στα 12 μίλια. Δεν απομένει κάτι να μοιράσουμε και εν πάση περιπτώσει θα είμαστε και μεγαλόψεις και θα τους δώσουμε και ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Επίσης αν είχαμε χωρικά ύδατα 12 μίλια νοτίως της Κάσου ή της Κρήτης, δεν θα μπορούσε το τουρκολιβικό μνημόνιο να έχει βάση, διότι αν προσέξετε οι ευθείες γραμμές που ξεκινούν από την Τουρκία και καταλήγουν σε αυτή την περιοχή που δηλώνει Τούρκη ότι είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, περνάει φάντονται στα 6 μίλια για την Κάσο. Επομένως, εάν ήταν 12 μίλια δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Επομένως, ήδη έχουμε τελειώσει, έχουμε καθυστερήσει. Εάν το είχαμε αυτό εγκαίρως, είχαμε αυξήσει τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, νομίζω.
15: Μάλιστα.

0: διευθύνσεις γραμμές βάσεως λέγεται απειλή για αύξηση των 12 μιλίων μέσα στο Αιγαίο, νομίζω ότι πρέπει να γίνει για να τις κοστίσει αυτή η αμετροέπεια και η αλαζονία που εμφανίζει σε τι έχει να κάνει με την Ελλάδα.
1: Προφανώς, Ναύαρχε, και να πάω παρακάτω, τα κάνουν όλα αυτοί γιατί μπορούν και τα κάνουν, και ως Ελλάδα, ως χώρα, το επιτρέπουμε προφανώς, όταν ειδικά μας απειλούν κάθε τρεις και λίγο, μας παραβιάζουν τα χωρικά μας ύδατα και κανένας δεν μιλάει, Ναύαρχε. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πείτε, κύριε Παστουσέα, αν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να καταστήσει ενεργές και σε απόλυτη ετοιμότητα φυσικά όλες τις φρεγάτες που αποκτά το πολεμικό ναυτικό. Και γιατί το ρωτώ, διότι θυμάμαι ρεπορτάζ την τελευταία διετία που μιλούν για μειωμένο ενδιαφέρον των νέων να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές συνολικά.
0: Ναι, νομίζω ότι έχετε δίκιο, απόλυτα δίκιο. Δώσαμε βάση, βέβαια είχαμε τα μνημόνια μέχρι το 2017, 2018, 2019, 2020. Δώσαμε βάση λοιπόν στους εξοπλισμούς και δεν δώσαμε μεγάλη σημασία στο προέμψυχο δυναμικό, το οποίο χειρίζεται αυτά τα συστήματα, αυτά τα όπλα, και που είναι πια πολύ λογά. Επομένως θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προσέλκυση προσωπικού με διάφορους τρόπους, και με το οικονομικό, διότι φαντάζεσαι ένας κυβερνήτης φρεγάτας ο οποίος 250 ή 280 το χρόνο ταξιδεύει και υπό συνθήκες σκληρές, μισθός να είναι, εάν αυτό στο εμπορικό που θα είχε μεγαλύτερη τις ανέσεις, θα μπορούσε να πάρει τριπλάσιο ή τετραπλάσιο μισθό. Επομένως βλέπετε ότι θα πρέπει να εξισορροπηθεί και αυτό, ώστε να προσελκύσει το προσωπικό υψηλού επίπεδου στις ένοπλες και το πολεμικό ναυτικό, σας μιλάω τώρα που το ξέρω, αλλά και στο ηθικό κομμάτι. Δηλαδή θα πρέπει αυτός που προσέρχεται στις ένοπλες δυνάμεις να νιώθει ότι η πολιτεία τον προσέχει, δηλαδή το έχει εξασφαλίσει ένα οίκημα το οποίο θα μπορεί να στεγάσει την οικογένειά του όταν μετακινείται κάθε 2, 3, 4 χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Επομένως είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να ξαναπροσελκύσουμε ικανό και προσωπικό το οποίο θα χειρίζεται αυτά τα όπλα. Και είναι βασικός το προσωπικό. Είναι βασικό, το έμψυχο δυναμικό είναι βασικό, διότι αν έχεις ένα φορολογικό σύστημα το οποίο δεν μπορεί να το χειριστείς, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναύαρχε, παρακαλώ πολύ αν μπορούμε λίγο να αλλάξουμε σημείο, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε, αλλά σας ακούμε με διακοπές.
0: Ναι,
1: αλλά μια προσπάθεια για να κλείσουμε και μία.
0: Ναι, αλλάζω σημείο, αλλά ξέρετε αυτή η περιοχή.
1: Είναι δύσκολο, το κατανοώ. Κλείνοντας λοιπόν, λίγο καλύτερα νομίζω. Να κλείσουμε λοιπόν, Ναύαρχε, και με ένα κρίσιμο ερώτημα για εμένα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε αν βοηθούν κάπου όλα αυτά τα σύγχρονα πλοία και γενικά τα όπλα που αποκτάμε. Και γιατί το ρωτώ, διότι στα Ήμια είχαμε ανάλογη ισχύ, αλλά η πολιτική βούληση ήταν εντελώς διαφορετική από εκείνη των αξιωματικών.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε και αυτό που μας έφερε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή δεν αρκεί να έχεις, για να κάνεις την αποτροπή, δεν αρκεί να έχεις πολύ καλά όπλα ή πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά θα πρέπει να έχεις πείσει τον αντίπαλο ότι αυτά θα τα χρησιμοποιήσεις όταν αυτό υπερβεί τις κόκκινες γραμμές σου. Αυτό λοιπόν εδώ και δεκαετίες δεν το έχουμε κατορθώσει να πείσουμε ότι είναι και πολιτική μας βούληση να χρησιμοποιηθούν. Επομένως πρέπει να τους δώσουμε μια εικόνα, να τους πείσουμε, να δώσουμε μια παράσταση ότι εμείς έχουμε και τα όπλα αλλά και την βούληση, δηλαδή οι κυβερνήσεις της Ελλάδος θα πρέπει να δώσουν μια, να πείσουν τον αντίπαλό μας, εν πάση περιπτώσει τον γείτονά μας, ότι εμείς, αν υπερβείτε αυτές τις κόκκινες γραμμές, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη που έχουμε. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε καταφέρει να πείσουμε Επομένως, από όλη αυτή την εξίσωση λείπει η πολιτική βούληση, που ελπίζουμε ότι

0: μέλλον θα πρέπει να καταλάβουν και οι κυβερνούντες στην Ελλάδα ότι θα πρέπει να δείξουν και πολιτική βούληση στη χρησιμοποίηση όσον αυτό απαιτηθεί.
1: Μάλιστα, και με αυτό να κλείσουμε, Ναύαρχε. Ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας, γιατί τα εθνικά θέματα είναι πολύ σημαντικά και είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της συζήτησης. Και να σας ακούσουμε φυσικά την επόμενη φορά λίγο καλύτερα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Η Κοσμοτέ, η Κοσμοτέ.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: και είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν δημοσκοπικά οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η έρευνα της GPO αύξησε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κατά 2 μονάδες. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε και για τις παροχές της κυβέρνησης, αλλά και για όλα τα θέματα της επικαιρότητας με τον καθηγητή καρδιολογίας, αλλά και βουλευτή ΣΑΜΟΥ με τη Νέα Δημοκρατία, Χριστόδουλο Στεφανάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα κύριε Βολίζου και στους ακροατές μας. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς κύριε καθηγητά, κύριε Στεφανάδη, θέλω λοιπόν να μας πείτε πώς κρίνετε την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και σε δεύτερο χρόνο θέλω να μας πείτε αν θεωρείτε ότι είναι επαρκής. Και θέτω το ερώτημα διότι εξακολουθούν και αμφισβητούνται από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από αρκετά θα πω μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Σχετικά με το δεύτερο που είπατε ότι αμφισβητούνται, είχαμε μάθει μέχρι τώρα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια κυρία Πολύζου, να γίνεται μία άμυλα παροχών από τους διάφορους πολιτικούς σχηματισμούς που χωρίς αντίκρισμα πολλές φορές. Και εκ του αποτελέσματος αυτές όλες οι παροχές δεν υλοποιούνται. Εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση, ένα πρωθυπουργό παρουσίασε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εφικτό και το οποίο προφανώς θα υλοποιηθεί. Υπάρχει κριτική γιατί όχι από τώρα, μιλάω για τις συντάξεις, για τους μισθούς και τα επιδόματα και διάφορες φορολογικές ελαφρύσεις και γιατί από του χρόνου και για τον επόμενο χρόνο. Επαναλαμβάνω, αυτό το εκλαμβάνω ως πολύ θετικό και υπεύθυνο. Υπό την έννοια ότι είναι κοστολογημένο και είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί. Τώρα βέβαια μπορεί ορισμένες κοινωνικές ομάδες να μην είναι πολύ ευχαριστημένες, τα ποσά να είναι περιορισμένα. Αλλά θέλω να τονίσω ότι για πρώτη φορά χορηγούνται 2 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια από το περίσσευμα, επαναλαμβάνω, και όχι θεωρητικά χρήματα που προέρχονται από λεφτόδεντρα όπως έχω μιλήσει στο παρελθόν, προς το λαό, προς διάφορες κοινωνικές ομάδες. Νομίζω εγκατακλείδει ότι ήταν πολύ θετική παρουσία και παρουσία σε μέτρα τα οποία είναι εφαρμόσιμα. Και θα το δούμε βέβαια στην πράξη. Σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που ακούμε διάφορες κουβέντες οι οποίες φαίνεται δεν έχουν κοστολογηθεί, γιατί δεν μπορώ να δεχθώ ότι μέτρα τα οποία η κυβέρνηση, μιλάω για την Ελλάς, τα κοστολογεί στα 17 εκατομμύρια ή και μέχρι και 40 άκουσα δισεκατομμύρια και ο πρόεδρος της Ελλάς να λέει ότι αναφέρεται σε μέτρα 6 δισεκατομμύρια. Αυτό το τεράστιο χάσμα όσον αφορά την κοστολόγηση πρέπει επασπιώσει να ξεκαθαρίσει. Και το ξεκαθάρισμα θα γίνει είτε από την Ειδική Επιτροπή που θα το ελέγξει είτε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δεν μπορεί ο λαός να ακούει τέτοιες τεράστιες διαφορές όσον αφορά τα κόστη.
0: Μάλιστα, κύριε Στεφανάδη, να πω όμως ότι άκουσα τον εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς να λέει ότι δεν έχει καμία σχέση ο αριθμός τα 40 δις που έβγαλε η κυβέρνηση με τον αριθμό που έχουν κοστολογήσει το οικονομικό πρόγραμμα γενικά της Ελλάς. Απλά θα ήθελα να το πω. Και όσον αφορά για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, εχθές είχα καλεσμένο και τον κύριο Δημοσχάκη, ο οποίος μου είπε και ενισχύω αυτό που λέτε με βάση αυτά που μας είπε ο κύριος Δημοσχάκης, ότι δεν υποσχέθηκε απλά για να υποσχεθεί ότι θα κάνει, έδωσε αυτά που μπορεί ώστε να μπορέσει να κρατήσει και το λόγο του και τις υποσχέσεις του. Αυτό για επισήμανση.
1: Αυτό ακριβώς όπως είπατε. Είναι κάτι το οποίο είναι εφαρμόσιμο. Δηλαδή η κυβέρνηση μιλάει για μέτρα τα οποία αρχίζει να εφαρμόζει από τώρα μέχρι το 2030, η αντιπολίτευση μιλάει για ένα πλαίσιο ευδαιμονίας που υπόσχεται και το οποίο αν λάβει κανείς το παρελθόν της κυβέρνησης με άλλο μανδύα του Ελλάς, δεν εφαρμόστηκαν αυτά απέναντίας.
0: Ήρθανε
1: τράπεζες, πασχετώσεις και όλα τα άλλα τα οποία δεν είναι καλό να τα θυμόμαστε, είναι τραυματικές εμπειρίες.
0: Μάλιστα, η διαφορά από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ, που σημαίνει ότι δίνει στην κυβέρνηση σχετικό αέρα, αλλά η αυτοδυναμία, κύριε Στεφανάδη, απέχει με βάση βέβαια τις δημοσκοπήσεις πάντα. Μπορεί, θέλω να μου πείτε, να ανακόψει την πορεία προς την τρίτη θητεία της σημερινής κυβέρνησης ο Αντώνης Σαμαράς? Ποια είναι η άποψή σας?
1: Ξέρετε, σίγουρα η αυτοδυναμία με τις παρούσες συνθήκες και με την αποτύπωση που δίνουν η φωτογραφία της στιγμής επαναλαμβάνω, το δημοσκοπήσω, δεν φαίνεται ότι είναι σαν ορατός στόχος ρεαλιστικός. Απ' την άλλη πλευρά, η δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών, γιατί ξέρετε, για να δημιουργηθεί ένας πολιτικός νέος σχηματισμός, πρέπει να βρει ανάλογο χώρο. Χώρο που αναφέρομαι βέβαια στο εκλεκτορικό σώμα. Δεν μπορεί να γίνει εκ του μηδενός για να έχει τύχη. Προφανώς υπάρχει ανάλογος χώρος που έχει αναγγελθεί, έχει αναλυθεί για δημιουργία και νέων πολιτικών σχηματισμών, μεταξύ των οποίων και του κυρίου Σαμαρά.
0: Μάλιστα, κύριε Στεφανάδη, τις τελευταίες ημέρες οι Τούρκοι αυξάνουν την ένταση των προκλήσεών τους. Σας ανησυχεί η συμπεριφορά τους αυτή? Και θέτω το ερώτημα σε εσάς, διότι προέρχεστε από τη Σάμο, η οποία βρίσκεται απέναντι από τα παράλια της Μικράς Ασίας.
1: Όπως είπατε, η Σάμος είναι το πλησιέστερο ελληνικό νησί, ευρωπαϊκό νησί, στη Μικρά Ασία. Η σημαία που κυμαντίζει απέναντι από το Πυθαγόριο είναι ορατή με το μάτι. Τη βλέπει κανείς σε 1200 μέτρα, καταλάβατε. Είναι μια απόσταση που πολυβώντας κανείς μπορεί να τη διανύσει. Επομένως υπάρχει μια αυξημένη ευαισθησία όσον αφορά το τι διαμείβεται, τι λέγεται απέναντι. Σίγουρα οι Τούρκοι, η πολιτική των Τούρκων έχει μια διαχρονικότητα και αυτό είναι καλό για τους Τούρκους, δεν είναι καλό για μας. Ενώ απέναντίας εμείς ενδεχομένως δυστυχώς πολλές φορές έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση που πλησιάζει αντιπαραθέσεις πολιτικές που δεν είναι καλό για την εθνική στρατηγική. Η διαχρονικότητα της πολιτικής των Τούρκων ξεπερνάει και τον Ερντογάν και τους άλλους ηγέτες και περιμένει ανάλογες συνθήκες για να εκδηλωθεί αυτή η επιθετικότητα. Προκειμένου τώρα πράγματι, βλέποντας ότι η Ελλάδα αναπτύσσει ισχυρές συμμαχίες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια είναι βασικός παράγων, είναι το Ισραήλ, είναι η Αίγυπτος και η Τουρκία βέβαια αντιδρά. Πιστεύοντας, με το πρόσχημα ότι περικυκλώνεται, ότι περικλείεται από δυνάμεις εχθρικές και κυρίως από το Ισραήλ, με μοκλό την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μια εξωτερική πολιτική σταθερή, που εδώ βέβαια όλα τα κόμματα περίπου στο γιατρικό άξονα συμφωνούν και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και από την άλλη πλευρά οι εξοπλισμοί της χώρας νομίζω ενοχλούν τους γείτονες.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει υποψυχία, ειδικά για τα νησιά που είπατε. Ο πληθυσμός εκεί είναι αμυγός ελληνικός. Δηλαδή είναι αστείο να λέμε, κυρία Πολύζου, ότι θα καταλάβει νησιά η Τουρκία που δεν έχει ούτε έναν Τούρκο επάνω. Η Σάμος δεν έχει ούτε έναν τζαμί. Δεν έχει ένα Τούρκο άτομο εκεί πάνω. Επομένως τι να καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση τα νησιά στέκουν καλά και στα σύνορα και φυλάσσουν την Ελλάδα και την ελληνική ιστορία και το ελληνικό Αιγαίο.
0: Κύριε Στεφανάδη, φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησης. Πολύ σύντομα θα ήθελα να μου πείτε, γιατί είναι ένα θέμα που συζητιέται πολύ, ποια είναι η κατάσταση με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στη Σάμο?
1: Η κατάσταση δεν είναι ευχάριστη. Υπό ποια έννοια? Στη Σάμο δημιουργήθηκε ξανά και μια μεγάλη δομή. Μια δομή η οποία έχει χωρητικότητα πάνω από 5.000, αυτό δεν ήταν, ήταν ένα λάθος το οποίο εμπεριστώσει έγινε. Και για βέβαια αυτή κατά καιρούς έχει ένα πληθυσμό που αυξάνει και μειώνεται. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς είναι σε 1.200 άτομα περίπου. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι μεταφορές. Οι μεταφορές που γίνονται από την Κρήτη. Και ξέρετε γιατί είναι πρόβλημα. Η Κρήτη είναι ένα μεγάλο μέρος, δέχεται τώρα μια μεγάλη ροή, αυξημένη ροή προσφύγων. Και υπάρχει αντίδραση από περιοχές εκεί, ειδικά από το Ηράκλειο, να μην γίνει δομή. Αυτό δεν είναι ανεκτό. Η Σάμος με το εθνικό της καθήκον, με ένα πληθυσμό ο οποίος έχει συνέστηση του εθνικού βάρους και του κοινωνικού και του ανθρωπιστικού, δέχθηκε να γίνει δομή. Αλλά δεν θα δεχθεί να γίνει δομή αυτή μια αποθήκη, νέα αποθήκη ανθρώπων που προέρχονται από άλλες περιοχές που αντιδρούν στο καθήκον τους να συμμετάσχουν σε αυτή την εθνική κρίση που λέγεται μεταναστευτικό. Αυτή εκεί είναι η κατάσταση.
0: Ελπίζουμε να εισακουστείτε κιόλας προς τον κύριο Πλεύρη, κύριε καθηγητά, ώστε να λύσουν το πρόβλημα αυτό το οποίο θεωρείτε ότι είναι λάθος για να γίνει σωστό. Όταν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει λάθος, το διορθώνουμε, υποθέτω, κύριε καθηγητά.
1: Τα έχουμε συζητήσει με τον κύριο Πλεύρη, το δέχεται, είναι μια ανάγκη σας, λέω, η μεταναστευτική ροή από την Αφρική προκειμένου και από την Τουρκία. Δεν μπορεί όμως να είναι εμπασχετώσει το μέρος το οποίο θα δέχεται λόγω ανοχής και όχι ανοχής του πληθυσμού από αδυναμία ή από φοβία. από πίστη. Από πίστη και στα ανθρωπιστικά ιδεώδη, αλλά και στα εθνικά, στην εθνική ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πρέπει να συνδράμουν όλες οι περιοχές. Και η Κρήτη, επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα. Θα τα ξανασυζητήσουμε, βέβαια, κύριε καθηγητά. Κύριε Στεφανάδη, κλείνοντας, πολύ σύντομα θα ήθελα να σας ρωτήσω και θα ήθελα και την επιστημονική σας γνώση. Μπορεί, θέλω να μου πείτε, να γίνει πλασμαφαίρεση σε ένα μικρό ιατρείο σαν και αυτό στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης?
1: Η απάντηση είναι όχι. Δεν μπορούν αυτές οι πράξεις, προωθημένες θεραπευτικές διαδικασίες που έχουν ορισμένες ενδείξεις, ξεκάθαρες, δεν μπορούν να γίνονται σε ιδιωτικά ιατρία. Από την άλλη πλευρά, στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα του τι συνέβη, ποια ήταν η ένδειξη, η διαδικασία αυτά. Γιατί δυστυχώς προτρέχουμε. Όπως πάντα, υπάρχει μια ανησυχία και από τα ΜΜΕ και από τους πολίτες να προτρέξουν για τα γεγονότα. Θα γίνει ιατροδικαστική έκθεση, θα φανεί τι έγινε, καταρχήν ποια ήταν η ένδειξη για να προβεί σε αυτή τη διαδικασία ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Από εκεί ξεκινάμε. Και μετά το τι έγινε, αν έγιναν σωστά, αν έγιναν λάθη. Αλλά στο ερώτημά σας, αν στα ιδιωτικά ιατρία, όσο εξοπλισμένα και να είναι, αν μπορεί να γίνει πλασμαφαίρεση, η απάντηση είναι όχι.
0: Πάντως,
1: χρειάζεται
0: κύριε...
1: ένα κέντρο οργανωμένο.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, το σημαντικό αυτό που λέτε είναι το βασικό, ότι ό,τι και να έχει ένας ασθενής, είτε είναι καταξιωμένος επώνυμος, είτε είναι της διπλανής πόρτας, όταν απαγορεύεται, υποθέτω, όπως είπατε κι εσείς, να γίνει μια τέτοια ιατρική πράξη σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, άρα μιλάμε για μια παράνομη πράξη αρχικά.
1: Ναι, ξέρετε, η απαγόρευση και η απολύζου δεν είναι νομική διαδικασία. Δηλαδή, στο ιατρείο μου, εγώ μπορεί να κάνω διαδικασίες διαγνωστικές αλλά κυρίως θεραπευτικές που κάθε φορά δεν χρειάζεται πιστοποίηση. Εδώ μπαίνει η συνείδηση του γιατρού, ο όρκος του γιατρού και βέβαια εκ του αποτελέσματος φαίνεται, γιατί το ιατρείο δεν λειτουργήσε χθες. Από ό,τι ακούω και από τα ΜΜΕ, υπήρχε μια διαδικασία διαχρονική με προώθηση. Διαφήμισης η οποία δεν συνάδει με την επιστημονική γνώση για την αντιγύραση, για την νέα νεότητα και ούτω καθεξής. Αυτά τα πράγματα θέλουν έλεγχο, ένα κεντρικό έλεγχο και από το κράτος και από τους ιατρικούς συλλόγους. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε τα πραγματικά γεγονότα, αρχίζοντας από την ένδειξη και από τη διαδικασία που εξελίχθηκε και από τη δυνατότητα αυτό που την έκανα να γίνει αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, κύριε Στεφανάδη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Πάντα μας διαφωτίζετε σε όλα τα θέματα που σας θέτουμε. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Και εσείς, κύριε Απολή, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια
1: ευχαριστώ.
0: Σας.
1: Καλή δύναμη.
0: Κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτο Θεός, θα είμαστε Δευτέρα στις 9 εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε κοντά μας. Ακολουθεί η εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πούρναρα. Τον Πάνο Πούρναρα και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Να έχετε μια καλή ημέρα. Γεια σας.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Ο πρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Λούκα Μενεσίνη, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα. τη σημασία της σύνδεσης των αποφάσεων που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες με τις τοπικές κοινωνίες, επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, τονίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο και να πάρουν πίσω τον έλεγχο. Σε κίτρινο συναγερμό επίπεδου 3 είναι σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κυλικής. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Η προσωρινή διακοπή για νέες αιτήσεις θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού που αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Τώρα, τα θερμά του συγχαρητήρια προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας X ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. 98 αλλοδαποί εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης και μεταφέρονται με σκάφη του λιμενικού στην Ιερά Πέτρα. Σε άλλα διεθνή, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στην Αμερική. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παραβρεθεί στην τελετή στο σημείο 0, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Την διάσωση 8 ανθρώπων, τους οποίους κρατούσε ομοίρους ισχυρό καρτέλ ναρκωτικών σε μυστική κλινική στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν οι μεξικανικές αρχές. Τα θύματα ήταν κλεισμένα σε ανηλιακό χώρο με βρώμικους τοίχους και στρώματα πεταμένα κάτω, όπου υπήρχαν διάφορα χειρουργικά υλικά, αναπνευστήρες και φάρμακα, σύμφωνα με ανακοίνωση και οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από την Εισαγγελία της Πολιτείας. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ημέρο καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
9: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Ακτέλη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό. Αυξημένη κίνηση παραμένει σε Συγκρού, Καλλιρόης, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Σταδίου και λεωφόρο Αλεξάνδρας. Παρόμοια εικόνα σε Μεσογείων, Κηφισίας, Κατεχάκη, λεωφόρο Αθηνών, Ποσειδώνος, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης και στην Αττική Οδό, τόσο στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όσο και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
8: Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τιτλειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα θα σας κρατήσει συντροφιά ο Παύλος Μεθενίτης.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98.3. Στον ήχο η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιγλέου. Και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεσενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα γίνει στον αέρα. Λοιπόν, σήμερα φίλες και φίλοι θα καταπιαστούμε κυρίως με το εσωτερικό δελτίο. Θα μας απασχολήσουν κάποιες ειδήσεις της καθημερινότητας, αυτής της αγίας καθημερινότητας, που είναι τόσο τετριμένη και συνηθισμένη, ώστε δεν καταλαβαίνουμε πως είναι η ζωή μας η ίδια. Οι πολύτιμες μέρες μας που περνάνε και δεν ξαναπερνάνε, φίλες και φίλοι, και πως είναι αυτή η καθημερινότητα όχι απλώς σημαντική, αλλά κεφαλαιώδης. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για αυτήν και θα αφήσουμε προς το παρόν τα μεγάλα θέματα του εξωτερικού άθικτα. Να, ας πούμε, δεν θέλω να μιλήσω, αλήθεια δεν θέλω, έτσι, για το μήνυμα που ανέβασε στα social media ο Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της γυναίκας του, με φερόμενο ως δράστη τον ίδιο τους το γιο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Λοιπόν, αυτός ο πορτοκαλί εφιάλτης που υποδίεται τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, που θεωρείται ως ο ισχυρότερος άντρας του κόσμου, έτσι, με το κόκκινο κουμπί των πυρηνικών σε απόσταση χειρός, αυτός που οι Αμερικανοί πολίτες εν το βάθη της αμέτρου ιδιωτίας τους εξέλεξαν πρόεδρο και μάλιστα δύο φορές, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν βγήκε και είπε πως ο αχαλήνοτος αντιτραμπισμός του σκηνοθέτη, του Ρομπ Ράινερ, προκάλεσε μεγάλη οργή, η οποία επέφερε το φόνο του. Καθώς ο Ράινερ με την αχαλήνοτη αντιτραμπική του ψύχωση έφτασε να αμφισβητήσει και να αμαυρώσει το μεγαλείο της κυβέρνησης Τραμπ. Προσέξτε, όλα αυτά τα έγραψε ο ίδιος ο Τραμπ για τον εαυτό του. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, δεν σας κάνω πλάκα. Ναι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίζει, συκοφαντεί και προσβάλλει έναν δολοφονημένο άνθρωπο και τη γυναίκα του, που είναι ακόμα ζεστή, έτσι. Και υμνεί τον εαυτό του στο ίδιο post. Ποιον? Το Ρομπ Ράινερ, που μας έχει δώσει ταινίες όπως το «Όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλλη», όπως το συγκλονιστικό «Μίζερι», ένα φιλμ στηριγμένο σε μυθιστόρημα Στίβεν Κίνγκ, όπως το υπέροχο «Στάσου πλάι μου» και άλλες πολλές. Ποιος? Ο Τραμπ, που δεν είναι άξιος ούτε να καθαρίσει τις σόλες του Ρομπ Ράινερ με τη γλώσσα. Αλλά είπαμε, θα συγκρατηθώ και δεν θα μιλήσω σήμερα για θέματα παγκοσμιοβεληνικούς, όπως ας πούμε εκείνη την τρομακτική, την επωνίδιστη, τρομοκρατική επίθεση στους Εβραίους της Αυστραλίας που γιόρτασαν το Χάνουκα με τους 16 μέχρι στιγμής νεκρούς και τον ανήκουστο αφοπλισμό του ενός από τους δύο φανατικούς του Ισλαμικού κράτους δράστες από ένα μουσουλμάνο. Την οποία επίθεση, εάν δηλαδή χρειάζεται να πω το αυτονόητο, φυσικά καταδικάζω κάθετα, οριζόντια και διαγώνια. Όχι, δεν θα πω τίποτε άλλο για όλα αυτά τα τόσο άγρια, μυτερά και κοφτερά γεγονότα παγκοσμίας εμβελίας που από όπου και να τα πιάσεις πληγώνεις. Γιατί θέλω να σας μιλήσω για την καθημερινότητα. Να, ας πούμε για τα διόδια. Αλλά για να μπούμε στο κλίμα της είδησης, να πέσει ένα τσάμικο πρώτα για το λίσταρχο Φώτη Γιαγκούλα.

Τώρα εσεί θα ρωτήσετε και δικαίω τι σχέση έχουν οι ληστέ με τα διόδια. Λοιπόν, οι ληστές των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, όπως ο Φώτης Γιαγκούλας ας πούμε, μεταξύ άλλων βιαίων πράξεων, έφνης πετάγονταν μπροστά στους ταξιδιώτες της υπαίθρου χώρας και απαιτούσαν χρήματα από αυτούς για να τους επιτρέψουν διέλευση, με σαφή προτίμηση τους πλούσιους περιηγητές. Όμως έκαναν ό,τι έκαναν βάζοντας το κεφάλι τους στον τορβά, που λένε, δηλαδή διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, την οποία και οι περισσότεροι από αυτούς, αν όχι όλοι, έχασαν στις αναπόφευκτες συγκρούσεις με τους χωροφύλακες. Επιπλέον, είχαν και κάποιον κώδικα τιμής. Προστάτευαν όσο μπορούσαν τους αδυνάτους και ήταν και λεβέντες. Η σύγχρονη λίσταρχη είναι οι κοστουμαρισμένοι παραχωρησιούχοι που έχουν στήσει διόδια καμιά φορά και ανά 20 χιλιόμετρα, καθιστώντας στην Ελλάδα το πιο διοδιόπληκτο κράτος του πλανήτη, δηλαδή για το όνομα του Θεού. Μιλάμε για νόμιμη ληστεία, μιλάμε για ένα κατάπτυστο επονίδι στον ταβαντζιλίκι των ισχυρών του πλούτου που κυριολεκτικά κάνουν ό,τι γουστάρουν, καθώς λιμένονται τις εθνικές οδούς με την άδεια, ποια άδεια, με την ύποπτη αφωνία, με την εγκληματική αφασία ενός ψοφοδεούς κράτους που έχει παραχωρήσει τον πλούτο του λαού, όπως είναι η εθνική του δρόμη, στους σύγχρονους λίσταρχους. Οι οποίοι δεν σου κολλάνε την πιστόλα στον κρόταφο, όπως ο Γιαγκούλας, αλλά σου βάζουν το σπαθί της Θέμηδας, του νόμου στο λαιμό, απειλώντας με δίωξη αν αρνηθείς να τους πληρώσεις. Και έτσι, ασίδωτοι, ακαταδίωκτοι και ασύστολοι, κυριολεκτικά απομυζούν τον πλούτο του ελληνικού λαού, επιβάλλοντας αυθαιρέτως και μονομερώς αυτά τα γελιοδός υψηλά διόδια που όμοια τους δεν υπάρχουν σε καμία πολιτισμένη χώρα τσιφλίου. Κάθε λίγα χιλιόμετρα, πάνω εκεί που μετράς τα αρέστα σου από τα προηγούμενα κλεπτοδιόδια, να σου τα επόμενα, που καθιστούν το ταξίδι με το αυτοκίνητο ή τη μηχανή απαγορευτικό για τους απλούς ανθρώπους που έχουν το θράσος να ταξιδεύουν οδικώς. Δηλαδή, καλύτερα να πέφτες στα χέρια του λίσταρχου Νταβέλη, αχ, κατακαημένη Αράχοβα.

Κυρίες και κύριοι, τα διόδια σήμερα στην Ελλάδα είναι μια πελώρια αλητία. Ένα σκάνδαλο. Βέβαια, υπήρξε οργανωμένη αντίδραση σε αυτό. Θα θυμάστε το κίνημα «Δεν πληρώνω». Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα ενεργά κινήματα πολιτών που αναπτύχθηκε ως αντίδραση στις οικονομικές εξελίξεις, στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, την περίοδο που ξέσπασε η ελληνική κρίση χρέους. Το κίνημα «Δεν πληρώνω» εμφανίστηκε τότε στις αρχές της δεκαετίας του 10 ως ένα κάλεσμα προς τις Ελλήνες και τους Έλληνες να αρνηθούν να πληρώνουν για κοινωνικά αγαθά που θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν ή με πολύ χαμηλότερο αντίτιμο. Στο πλαίσιο του κινήματος συγκροτήθηκαν συντονιστικά όργανα όπως το Πανελλήνιο Συντονιστικό Μέτωπο ενάντια στα διόδια. Οι οργανωμένες ομάδες του κινήματος ανέπτυξαν δράσεις που αφορούσαν το άνοιγμα των διοδίων των αυτοκινητόδρομων, την απελευθέρωση περιφραγμένων παραλίων, τη δωρεάν επιβίβαση πολιτών σε μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλα. Βέβαια, αυτές οι κινηματικές δράσεις έγιναν πονοκέφαλος για την τότε κυβέρνηση, η οποία προσπάθησε να τις καταπνίξει, ψηφίζοντας αυστηρά μέτρα, που περιλάμβαναν υψηλά πρόστιμα για όσους δεν πλήρωναν διόδια, ποινή φυλάκισης για όσους δεν πλήρωναν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και κατασυκοφάντηση του κινήματος. Αυτοί που αντιδρούσαν στη νόμιμη ληστεία των διοδίων είχαν χαρακτηριστεί τότε τζαμπατζίδες.

νομιμότητα εντός εισαγωγικών. Αυτός ο διαχρονικός φερετζές της υψηλής παρανομίας. Και έτσι φτάσαμε στο σήμερα. Όπου η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ας πούμε, χωρίς να υπολογίσουμε τα διόδια της Αττικής Οδού για να βγει στην Εθνική, περιλαμβάνει 11, το επαναλαμβάνω, 11 σταθμούς με τοπικών διοδίων σε μια απόσταση 500 χιλιόμετρων. Δηλαδή, κατά μέσο όρο έχουμε διόδια ανά 45 χιλιόμετρα. Σε όλα αυτά τα διόδια, λοιπόν, ένα γιόταχη θα πληρώσει πάει και έλα πάνω από 60 ευρώ με τιμές του 2024, έτσι, περσινές τιμές, δηλαδή, σχεδόν προπέρσινες. Δηλαδή, αν προσθέσεις και τη βενζίνη, η οδική μετακίνηση είναι μια πολυτέλεια. Αυτό το έσχος, φίλες και φίλοι, αποτελεί ακόμα ένα επίτευγμα, λέμε τώρα, της κυβερνώσας αριστείας, που έχει βαλθεί να βελτιώσει τη ζωή μας, όπως κοκορεύονται κάποιοι φιλελέ πολυτελείας, τους οποίους όμως δεν απασχολούν τα διόδια, καθότι μετακινούνται με τις κρατικές μαύρες λιμουζίνες. Ελίτ, λοιπόν, αυτή τη γαλάζια νομεκλατούρα δεν τη στενοχωρεί η αύξηση των διοδίων από το καινούριο χρόνο. Το ξαναλέω για να το πιστέψω και εγώ ίδιος και για να το εμπεδώσετε κι εσείς, εάν δηλαδή δεν το έχετε πληροφορηθεί μέχρι τώρα. Από τον καινούριο χρόνο οι ήδη παραφουσκωμένες ληστρικές τιμές των διοδίων αυξάνονται. Αυτή η αύξηση αφορά προς το παρόν τα διόδια των εξής αυτοκινητοδρόμων. Ολυμπία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Μωρέας, Κεντρική Οδός, Ιόνια Οδός και ο Αυτοκινητόδρομος Άθε, όπου οι νέες τιμές θα αρχίσουν να ισχύουν ακριβώς από τα μεσάνυχτα της πρωτοχρονιάς, από το πρώτο δευτερόλεπτο της 1ης Ιανουαρίου του 2026. Φυσικά αναμένεται να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτών των πρώτων 5 και οι υπόλοιποι παραχωρησιούχοι, οι οποίοι γίνονται χρόνο το χρόνο όλο και πιο πλούσιοι, άρα και όλο και πιο διαπλεκόμενοι με το αργυρώνητο καθεστώς που έχει ξεπουλήσει μπυρ παρά τις φλέβες και τις αρτηρίες της χώρας, τις εθνικές της οδούς, σε 10 γραβατωμένους λίσταρχους για να τους καλοπιάσει, οι οποίοι, ξαναλέω, είναι απλώς παράσιτα, είναι απλώς αρπακτικά, μην έχοντας ούτε στο ελάχιστο τη λεβεντιά του λιόντα του ληστή, ας πούμε.

Φίλες και φίλοι, η αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση είναι μια αδιέξοδη στάση. Χώρια που για κάποιους υποκρύπτει η ιδιωτελή κίνητρα. Ενώ όπως ορισμένοι κοντράρουν την κυβέρνηση όχι προς το συμφέρον του λαού, αλλά για τη δική τους πάρτη, για την εξουσία. Θέλουν να γίνουν χαλίφιδες στη θέση του χαλίφη. Κάτι που δεν ισχύει με τους απλούς ανθρώπους που αγανακτούν τα διόδια ή με τη στάση του καθεστώτος απέναντι στους αγρότες, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, τους σκοπίμως καταρακωμένου συστήματος υγείας, τους δασκάλους και τους καθηγητές. Όλοι αυτοί που στέκονται άδολα απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχουν κανένα συμφέρον. Αγωνίζονται γιατί βρίσκονται σε άμυνα. Η κυβέρνηση δεξιάς είναι αυτή που επιτίθεται εδώ και 6 χρόνια στην τσέπη μας, στην αξιοπρέπειά μας, τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, ακόμα και στη λογική και στην καλεσθησία μας. Σκεφτείτε πως ένας υστερικός, ακροδεξιός, πρώην τηλεπολιτής νανογυλαίκων είναι πρωτοκλασσάτος υπουργός. Θα μπορούσε να πει κανείς πως όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι που φωνάζουμε το κάνουμε όντως από συμφέρον. Από την άποψη πως τα λάθη, οι ολιγορίες, οι παραλήψεις, αλλά και τα έσχη που διαπράττει το καθεστώς μας δίνουν υλικό. Φίλες και φίλοι, μας τροφοδοτούν με θέματα. Όμως σκέφτομαι καλύτερα να μην είχα εγώ να πω τίποτα στην εκπομπή μου και να φλιαρούσα σχετικά με τη βραδινή έξοδο του κυρίου Σελεμπριτόπουλου ή με την απάντηση της κυρίας Σουργελίδου στις προσβλητικές δηλώσεις που έκανε ο κύριος Παπαρόπουλος στο Klein Mind, τη δημοφιλή πρωινή εκπομπή του Pipa Channel, κάτι που δυστυχώς για όλους μας όντως συμβαίνει σε πολλά μέσα μαζικής εξημέρωσης. Καλύτερα να μην είχα τίποτα να πω και τα διόδια να ήταν τα μισά με το μισό αντίτιμο. Να μην είχαν διασπαθιστεί οι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι από τους γαλάζιους αρουραίους, να έπαιρναν οι αγρότες τα λεφτά που δικαιούνται, να πουλούσαν τη σοδειά τους σε μια αξιοπρεπή τιμή, ώστε να μην θησαυρίζει ο μεσάζοντας και ο σούπερ μαρκετάς, και εγώ να μην αγοράζω το λάδι 13 ευρώ το λίτρο, το μοσχάρι 18 και τις φακές 4 ευρώ το κιλό. Μακάρι να συνέβαιναν όλα αυτά και ας κυνηγάγαμε εμείς δημοσιογράφοι τα θέματα με τον τουφέκι. Δυστυχώς όμως εμείς δεν ξέρουμε ποιο σκάνδαλο να πρωτοκαλύψουμε. Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και όλοι μας συνεχίζουμε να πληρώνουμε ένα ληστρικό κεφαλικό φόρο στα διόδια, ώστε ο παραχωρησιούχος να αποκτήσει την 28η βίλα του με τις 7 πισίνες, στην οποία θα φιλοξενήσει το καλοκαίρι τον υπουργό, για να χαλαρώσει ο καημένος από την ασταμάτητη γκρίνια των δημοσιογράφων που δεν τον αφήνουμε επιτέλους ήσυχο. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο με την κυρία Ζέτα Καρφ.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
9: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
9: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 22-35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στο Κάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φίλες και φίλοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 984 σε 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Θέλω να, τώρα που ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο, να ευχαριστήσω τους καλούς φίλους, τους ακροατές, για τα πολύ θερμά μηνύματά τους. Να είστε καλά, είναι όλοι που φέρουμε από τα Διόδια, το Στυλιανό, την Άννα, το Λεόντιο, την Τίνα, τη Δέσποινα, τον Μιχάλη και άλλους. Λοιπόν, σας είπα από την αρχή της εκπομπής πως σήμερα θα κινηθούμε σε ειδήσεις του εσωτερικού δελτίου που αφορούν την καθημερινότητά μας. Οπότε, επιτρέψτε μου να μιλήσω για ένα έργο τέχνης, κυριολεκτικά, που φωτίζει σαν προβολέας ένα πολύ συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου που επιδημεί στην κοινωνία μας. Αυτό το έργο μας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της αισθητικής απόλαυσης που χαρίζει η τέχνη, μετά από κεφαλαίο, όχι να συμπαθήσουμε, αλλά τουλάχιστον να καταλάβουμε αυτόν τον τύπο, να δούμε μέσα στην ψυχή του. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πήγα προχτές και είδα τη Σπασμένη Φλέβα, τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Στάθη Σταμουλακάτο, Μαρία Κεχαγιόγλου και Μπέτη Αρβανίτη, σε σενάριο του σκηνοθέτη και του Βαγγέλη Μουρίκη. Το υποβλητικό soundtrack υπογράφεται από τον Μπάμπη Παπαδόπουλο, ενώ το τραγούδι που ένα στίχος του έδωσε και τον τίτλο της ταινίας είναι του Λέξ. Ο πρωταγωνιστικός χαρακτήρας, ο Θωμάς, είναι ένας κατόνομα επιχειρηματίας. Ένα λαμόγιο της πιάτσας, κατ' ουσίαν, που τα ασυλλόγιστα ανοίγματά του τον έχουν βυθεί στα χρέη. Με αποτέλεσμα να καταφύγει σε ένα από τα ανώτερα αρπακτικά της τροφικής αλυσίδας. Ένα τοκογλύφο που κινείται σαν καρχαρίας μέσα στα θολά νερά του περιθωρίου της αγοράς, ξεδιαλέγοντας κάθε φορά το επόμενο θύμα του που θα βρεθεί σε ανάγκη για να το δαγκώσει. Αυτός ο τοκιστής και σουλατσαδόρος, που έλεγα παλιά, οι παλιότεροι το θυμούνται αυτόν τον όρο, θα προσφέρει στον άνθρωπο που πνίγεται μια σανίδα σωτηρίας, η οποία όμως στην πραγματικότητα είναι σαν εκείνη τη σανίδα πάνω από την κουπαστή του πλοίου που οι πειρατές ανάγκαζαν με την πιστόλα στον κρόταφο τα θύματά τους να κάνουν τα τελευταία τους βήματα σιδηροδέσμια πριν πέσουν στη θάλασσα. Η προθεσμία αποπληρωμής του χρέους του Θωμά λήγει σε μερικές μέρες, αλλά ο τοκογλύφος είναι ανένδοτος, απαιτώντας την πλήρη εξόφληση του εξαψήφιου ποσού που του οφείλει ο ήρωας στο ακέραιο, χωρίς να του κάνει σκόντο ούτε ένα ευρώ. Έτσι, ο επιχειρηματίας προσπαθεί αγωνίως να βρει τα λεφτά που του λείπουν, κάτι που αποδεικνύεται απίστευτα δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Ο Θωμάς απευθύνεται στους πάντες. Στον επιτυχημένο φαρμακοποιό γιο του, στην ηλικιωμένη ερωμένη του, σ' όσους απέμειναν από τους φίλους του, στους πάντες. Σ' όποιον θα μπορούσε να του δώσει μερικά χιλιάρικα δανεικά και κατά πάσα πιθανότητα αγύριστα. Όμως, όλες και όλοι θυμούνται τις παλιές του αμαρτίες. Τη χυδαιότητα, τη σκληρότητα και την αφαιρεγκαιότητά του. Την αλαζονική συμπεριφορά του όταν ήταν καβάλα στάλογο. Τώρα όλοι τον ελεηνολογούν για την κατάντια του με έκδηλη ικανοποίηση. Τώρα που τον βλέπουν πεσμένο στα γόνατα, όλοι του λένε «εσύ φταίς για ό,τι συμβαίνει, ας πρόσεχες».

Όλοι λοιπόν το χτυπούν ενώ είναι πεσμένο στο καναβάτσο. Όμως έχουν δίκιο στην κριτική τους. Όντως, ο ίδιος φταίει για τα βάσανά του. Ο Θωμάς είναι ένα γνήσιο λαμόγιο, περασμένο με ένα κοσμικό γυαλιστερό λούστρο, με το ακριβό του αυτοκίνητο και το ρετυρέ στη βούλα, που θα καταλήξει στα χέρια του Καρχαρία, αν δεν βρει τα λεφτά. Ο Θωμάς είναι ένας από αυτούς τους χυδαίους, επιρμένους ανθρώπους που θεωρούν ότι το σύμπαν ολόκληρο γυρίζει γύρω από τον εαυτό τους. Που πιστεύουν πως δικαιούνται τα πάντα και δεν χρωστάνε τίποτα σε κανέναν. Που πατούν επιπτωμάτων. Όμως κάποια στιγμή το φιλογυρίζει, σπάει δύο στο ποδάρι του και βρίσκονται στη θέση του θύματος. Ο Θωμάς είναι ένας ημιεξημερωμένος, παπουτσωμένος αγριόγατος, που κάποιοι πιο ισχυροί, πιο αδίστακτοι, πιο πλούσιοι και πιο σάπια και από αυτόν τον έχουν στριμώξει στη γωνία. Και δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο πλάσμα στη φύση από ένα στριμωγμένο αγρίμι. Προσωπικά πιστεύω πως η Σπασμένη Φλέβα είναι η πιο όρημη, η πιο κατασταλαγμένη ταινία του Γιάννη Οικονομίδη. Όταν εκείνο το θυελλώδες, το κατακλυσμικό σπιρτόκτο, η πρώτη ταινία που εξεράγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν από 23 χρόνια, ήταν η καλλιτεχνική, η σχεδόν πειραματική οπτικοποίηση ενός αδιάκοπου ουρλιαχτού. Σήμερα όμως, με τη Σπασμένη Φλέβα, ο Οικονομίδης κάνει ουσιώδη κινηματογράφο. Σενάριο κέντημα, αφήγηση σφιχτή, ρυθμός καλπάζων, χιούμορ λιγοστό μαύρο αλλά ξεκαρδιστικό, λόγος ρέων και αυτιασίδωτος από αυτόν που χρησιμοποιούν οι κανονικοί άνθρωποι και όχι εκπρόσωποι τύπου, έτσι. Ερμηνείες ψυχωμένες και ένα εντελώς απροσδόκητο αποκορύφωμα της πλοκής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από μια κοινωνική ταινία?

Ο σκηνοθέτης, φίλες και φίλοι, και με τις προηγούμενες ταινίες του, αλλά κυρίως με αυτήν, αποδεικνύει πως διαθέτει μια αλάνθαστη πηξίδα για να βρίσκει το δρόμο του στη σκοτεινή πλευρά της ελληνικής ψυχής, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Της ελληνικής νοοτροπίας και του ψυχισμού, αν προτιμάτε, εντοπίζοντας τα θηρία που εγκαταβιούν εκεί. Ένα από αυτά είναι και ο ήρωας ταινίας, ενσαρκωμένος υπέροχα από τον Μπισμπίκη, που ντύθηκε Θωμάς για να μας δείξει πόσο βαθιά και πόσο στενά διαπλέκεται η κακώς εννοούμενη αλητεία του περιθωρίου με την κοινότητα των ομοταγών ανθρώπων. Θα ήταν λάθος να πει κανείς πως η κοινωνία είναι υπεύθυνη για την ύπαρξη τύπων σαν το Θωμά ή ακόμα χειρότερα σαν το Κογλίφο. Φυσικά, ζούμε όλοι εντός του ληστρικού και αλλοτριωτικού καπιταλιστικού συστήματος και όλα αυτά, αλλά να σας πω κάτι, ο Θωμάς είναι απολύτως υπεύθυνος για τα δεινά του και το ότι πληρώνουν και άλλοι τη μεγαλομανία και τον άμετρο εγωισμό του είναι απολύτως δική του ευθύνη. Ναι, δεν φταίει η κοινωνία για το Θωμά, όμως αυτός προσωποποιεί μια ολόκληρη συνωμοταξία αρπακτικών που καμιά φορά τους βλέπουμε στις ειδήσεις συνηθέστερα να γυαλίζουν από επιτυχία με ένα ρολόι 100.000 στον καρπό και σπανιότερα να απολογούνται ενώπιον μιας εξεταστικής επιτροπής, αν με καταλαβαίνετε. Ο Οικονομίδης στη σπασμένη φλέβα ανέδειξε ένα χαρακτηριστικό τύπο αυτού του εσμού, δείχνοντάς μας τόσο την ανθρώπινη όσο και την αληθινά τραγική με την αρχαία έννοια πλευρά του. Όμως ο άνθρωπος, ως γνωστόν, είναι ένα άπτερο, δίποδο, έλογο, πανθάγο ζώο, το πιο επικίνδυνο αρπακτικό του πλανήτη, είτε με μια σπασμένη φλέβα στο μετωπό του, είτε όχι.

0: Όταν βγήκα από την αίθουσα, φίλες και φίλοι, σκέφτηκα πως αυτό που εκπροσωπεί ο Μπισμπίκης στην ταινία του Οικονομίδη, αυτό το πρόσωπο του Έλληνα Λούμπεν μεγαλοαστού, που μπορεί να είναι επιχειρηματίας ειδών υγιεινής ή μεγαλοαγρότης, δεν έχει σημασία, μου φάνηκε πως κάπου το είχα ξαναδεί. Και μετά έγινε το φως. Θυμήθηκα πως έτσι ακριβώς έμοιαζαν όχι στα φυσιογνωμικά, αλλά στα ψυχικά χαρακτηριστικά όλα αυτά τα λαμόγια. Οι χασάπιδες και οι φραπέδες που παρήλασαν και παρελάβουν
1: από... News.
0: Το ΠΚΠ. Κουστούμια και μαγιά, Ρόλεξ και τσαμπουκάς. Όλοι τους μοιράζονται την ίδια φάτσα. Ένα πρόσωπο είδε χθες που δεν ανήκει μόνο σε ένα νεοδημοκράτικους ο Πεκεπένσης ή σε ένα κινηματογραφικό ήρωα. Δεν είναι μόνο ένα αρχιτυπικό πρόσωπο, είναι η προσωποποίηση των ταπεινότερων χαρακτηριστικών της ελληνικής μενταλιτέ. Το ίδιο πρόσωπο έχει αυτός που παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο και στη ράμπα για τους ανάπηρους. Είναι αυτός ο σταρχιδιστής που παραβιάζοντας αυλεπτή το κόκκινο θα πέσει πάνω στον ποδηλάτη, τον οποίο θα παρασύρει και θα εγκαταλείψει. Είναι αυτός που δένει τη γυναίκα του στις 3 τα ξημερώματα. Και που όταν πας και του βαράς το κουδούνι θορυβημένος από τα ουρλιαχτά της, θα σε σκυλοβρίσει επειδή ανακατεύτηκες στα εγωινιακά του. Και μετά, κοιτώντας σε από τα ανεμοδαρμένα ύψη του ανδρισμού του, θα σε ρωτήσει έμπλεος οργής: «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε?» Να το μότο όλων αυτών, να το ρητό στο θηρεό τους. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε? Είμαι αυτός που κάνει ό,τι γουστάρει. Είμαι ο Άντρακλας ο Πελαγίσος. Είμαι του Βοτανικού ο Μάγκας. Είμαι ό,τι κατάφερα, ό,τι πάτησα επιπτωμάτων για να γίνω. Είμαι αυτός που έχει δύναμη, λεφτά, ισχυρούς φίλους. Είμαι αυτός που έχει μια αμαξάρα με 300 άλογα παρκαρισμένη έξω. Και επιπλέον, είμαι αυτός που σε έχει γραμμένο εσένα και όλο το σόι. Τις απόψεις σου, τη γνώμη σου, την αξιοπρέπειά σου, την ησυχία σου, την προτεραιότητά σου, τις ευαισθησίες σου, τα δικαιώματά σου, τα συναισθήματα και τις επιλογές σου γενικότερα. Είμαι ο άντρας ο πολλάς βαρύς. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε?

αυτή η φράση, ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε, είναι το σήμα κατά τεθέν των ψωνισμένων εγωπαθών. Αν και τη συνηθίζουν οι αλήτες του λευκού κολάρου, τα λαμόγια, οι κολλητοί και οι μέτεροι, οι σιελοπροωθούμενοι, αυτοί που γλύφουν προς τα πάνω και φτύνουν προς τα κάτω, αυτοί που παρασιτούν εις βάρος κοινωνίας, μπορεί να ακούσει να την προφέρουν και άνθρωποι κάθε οικονομικού βεληνικούς, κοινωνικής τάξης, φύλου, μόρφωσης ή ιδεολογίας. Του ψώνιου δεν έχει ταξικό πρόσημο, ευτυχώς ή δυστυχώς. Σίγουρα πάντως την έχουν στην άκρη των χιλιών τους αυτές και αυτοί που είναι σίγουροι πως το σύμπαν υπάρχει μόνον ως φέρον οργανισμός της μοναδικότητάς τους. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρωτούν, ίσως επειδή πραγματικά δεν ξέρουν και οι ίδιοι ποιες τα αλήθεια είναι. Ποιος είσαι, να σου πω εγώ μεγάλη. Από συμπαντικής απόψεως είσαι, όπως και εγώ άλλωστε, κάτι ελάχιστα περισσότερο από το απόλυτο τίποτα. Ένας ασήμαντος κόκκος σκόνης με αυτοσυνείδηση. Είσαι κάμποσα τρισεκατομμύρια κύτταρα που αποτελούνται από κοσμικά υλικά κατεδαφίσεως, έτσι. Από μπάζα πεθαμένων αστεριών. Αυτό είσαι. Και όταν επιστρέψουμε εσύ και εγώ τα στοιχεία μας στη φύση, η γη θα συνεχίσει μια χαρά να γυρίζει στο αχανές σύμπαν. Μια χαρά. Αυτός είσαι, όπως όλοι. Και καλά θα κάνουμε να το εμπεδώσουμε αυτό μια ώρα αρχίτερα. Μπας και κάνουμε τη σύντομη ζωή μας καλύτερη. Ήδη παράγουμε πολύ περισσότερη βλακώδη μοχθηρία από όσοι μπορούμε να καταναλώσουμε. Γι' αυτό φίλε μου, εσύ που επαναλαμβάνεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε. Σκέψου πόσο μικρός είσαι, πόσο μικροί είμαστε όλοι μας, πόσο μόνοι και χαμένοι στο κενό είμαστε, κάπως σαν τον Major Tom.

Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 984, 98 και 3. Στον ήχο ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε ο Σταύρος Αμάραντος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Σας ευχαριστώ και πάλι και ανθρώπους που μου στείλανε τώρα τη Ράνια, την Περσεφόνη, τον Ταφζίτα, ποιος και αν είναι, ή όποια και αν είναι. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μετά η Βάνα Λυκομήτρου θα μας επαναφέρει στην τάξη με το δελτίο ειδήσεων. Το μικρόφωνο μετά θα πάει στους κυρίους Χονδρόπουλο και Κατσίγανη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τα λέμε σε μια εβδομάδα, την επόμενη μέρα νομίζω των Χριστουγέννων. Να είστε καλά, να περάσετε καλές γιορτές. Να είστε ευτυχείς, γεροί και χαρούμενοι. Να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες.

0: Καλημέρα, Ρούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στα στρατηγική σημασία νησιά, απειλώντας να αποκλείσουν το στενό Bab el Mandeb στη νότια έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας και μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές διαδρομές στον κόσμο, σύμφωνα με το Reuters. Η κυβέρνηση της Ιεμένης αναφέρει πως οι αντάρτες έχουν φτάσει ήδη στα νησιά Χανής. Απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ αίτημα του Σαουδάραβα πρίγκιπα και διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος του τηλεφώνησε δύο φορές χθες και τον παρότρινε να διατάξει αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος πηγές του στην Αμερικανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ουάσιγκτον προς το παρόν δεν έχει πρόθεση να επέμβει στρατιωτικά εναντίον των Χούθη. Ο Αμερικανός πρόεδρος εντωμεταξύ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφασή του να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Σε συνέντευξη του στο Fox News είπε εμφατικά: «Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα». Την ίδια ώρα, ξέφρενη πορεία ακολουθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πριν από λίγο, η τιμή του Brent διαμορφωνόταν στα 106,09 δολάρια το βαρέλι. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε έναν μήνα. Ενώ το diesel διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο τώρα εξετάζει νέα μέτρα για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο. Στο Καστελόριζο θα βρεθεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο Σάββατο θα συναντηθεί το πρωί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Τη στενότερη σύνδεση της ευρωπαϊκής πολιτικής με τις πόλεις και τις περιφέρειες επιδιώκει συμφωνία ενισχυμένης πολιτικής συνεργασίας που υπέγραψαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας η πρόεδρος της ομάδας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310 53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Χόντο Σέντερ.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231044377 και 6978808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: ξεκίνησε.
1: Στην υγειά σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
6: Είμαι Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

και φίλοι, καλό μεσημέρι. Έφτασε λοιπόν μία Παρασκευή. Τι ωραία, αν και έχω να κάνω δουλειά στο Σαββατοκύριακο. Εν πάση περιπτώσει, πάντα οι δουλειές δεν σταματάνε. Πάντως είναι Παρασκευή. Κάτι μας λέει. Λοιπόν, ξεκινά το μαγκαζίνο του Intervet in Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρεούλα έως τις 2. Θα είμαστε παρεούλα, άρα επικοινωνήστε. 69-39-943-943. 69-39-943-943. Το Viber του σταθμού. Εδώ μας στέλνετε ό,τι θέλετε, να σχολιάσετε, να παρατηρήσετε, να κάνετε έτσι κάποιες προσθέσεις σε αυτά που λέμε. Μαζί μας, όπως πάντα, είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Λοιπόν, στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι στο πλάι μου ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάσος και η Ανδρία Ναπούλιου. Ξεκινάμε, όπως πάντα, από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: την χθεσινή επί της Κηφισιάς, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε μετά τον Ιανουάριο του 2024 στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League με 9 βαθμούς. Συγκάτοικος του αυτή τη στιγμή είναι ο Πανετολικός, τον οποίο αποδέχεται την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο, διαθέσιμο θα είναι ο Ντέσσερς, ο οποίος εξέτησε την ποινή του. Παράλληλα, πρόταση η οποία μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις οικονομικές ισορροπίες στην Super League έβαλε στο τραπέζι ο Γιάννης Αλαφούζος στον χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας. Ο πρόεδρος της διοργανώτερης αρχής παρουσίασε ένα μοντέλο για τη διαχείριση των χρημάτων που προκύπτουν από την φορολογία του στοιχήματος, με βασικό στόχο την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων ΠΑΕ. Εντός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Όφη στρέφονται στον Ολυμπιακό. Την πρώτη του προπόνηση πραγματοποίησε ο νέος τεχνικός των Ερυθρολεύκων, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο 33χρονος επιθετικός της Τολούκα Παουλίνιο βρίσκεται στο ραντάρ των Πειραιωτών. Πριν από μια εβδομάδα είχα από έναν σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα, τόνισε σε συνέντευξη του στην Αμπόλα ο Σέρτζιο Κονσεϊσάου, με τους Πορτογάλους να φωτογραφίζουν τον Ολυμπιακό. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Καϊρίνεν εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστεράκτορ στην Τρίπολη. Σε μείως 2 αλλαγές στην ενδεκάδα του δικεφάλου θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λούκα Γιόβιτς. Το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος επιθετικός Σιμών Μπάντζα για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα. Η συμφωνία για τον ποδοσφαιριστή περιλαμβάνει και όψιον αγοράς 4 εκατομμύρια ευρώ στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης της Κυριακής με τον Άρη στην Τούμπα, δίνουν βάση στους ασπρόμαυρους. Όφη επισημοποίησε τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνι. Ο 29χρονος Έλληνας επιθετικός υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς και σήμερα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος διεθνής Σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ για ιατρικά και υπογραφές με τον Άρη σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ο Λεβαδιακός συμφώνησε με τη ΣΤΕΑ Βουκουρεστίου για τον δανεισμό του 23χρονου μεσοεπιθετικού Οκτάβιαν Ποπέσκου σύμφωνα με μέσο από τη Ρουμανία. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΑΕ κοντράρονται στη Ρόδο στις 8 σε φιλική αναμέτρηση για το τουρνουά που διεξάγεται στη Ρόδο. Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Μουσταφά Φάλ, Γιάννης Κουζέλογλου, καθώς και ο ανέτοιμος Κώστας Λούκας δεν βρίσκονται στη διάθεση του Ζελικό Μπράντοβιτς. Τηλεοπτική κάλυψη από Action 24. Στην Κύπρο βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού εν ώψη των δύο φιλικών αναμετρήσεων.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
4: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Daily News.
1: Ευτυχές χρονικό σημείο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πρώτος τώρα στην βαθμολογία μαζί με τον Πανετολικό, βέβαια, τον οποίο το αστείο είναι ότι συναντώνται μαζί στην επόμενη αγωνιστική.
2: Γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι και εσένα και τους φίλους ακροατές. Το πιο αστείο, εγώ θα έλεγα, είναι για τον συναδελφό μας, τον Σάκη τον Γουιδούνη, όπου τώρα θα παίξουμε ντέρμπι κορυφής Παναθηναϊκός Πανετολικός. Εκεί με τη γενέτειρά του.
1: Έχεις τα δίκια σου, έχεις τα δίκια σου.
2: Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή καμιά φορά, ε.
1: Πω, τι θα κάνει ο Σάκης αυτό
2: φοβερό, με τα σχόλια. Φοβερό, το συζητούσαμε από χθες το απόγευμα. Εντάξει, καλή και η ομάδα του Γιάννα Θασού και συγχαρητήρια και όλα για την καλή τους πορεία. Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό, νομίζω λίγο πολύ έτσι όπως τα λέγαμε. Θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το γνωρίζαμε. Με την πολύ μαχητική ομάδα του κύριου Σεμπαστιάν Λέτο, ο οποίος η οποία ομάδα, ενώ έμεινε και με 10 παίκτες, αυτό δεν φάνηκε καθόλου. Δεν ζέταμε στο γήπεδο.
1: Και πολύ καλή άμυνα, έτσι.
2: Βέβαια, πολύ καλή άμυνα. Ήταν πολύ μαχητική από το πρώτο μάχη στο τελευταίο λεπτό. Άλλο ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός μπαίνει καλύτερα. Μπαίνει αποφασισμένος να πάρει το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν η ομάδα που δημιούργησε τις φάσεις, όμως δεν κατάφερε αυτό με αυτόν τον τρόπο να σκοράρει και να πάει με μια μεγαλύτερη ηρεμία στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ανέβασε ακόμα περισσότερο την απόδοσή του. Ήταν ένα ημίχρονο που τα είδαμε όλα, αμφισβητούμενες φάσεις, γκολ τα οποία δεν ξέραμε αν
1: ισχύουν, αν πέρασαν γραμμή ή όχι. Ναι,
2: και εδώ πρέπει να σταθούμε και στο goal line technology, το οποίο θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει κατά την ταπεινή μου άποψη, έτσι. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα συμβεί σε κάθε παιχνίδι. Είναι μια δύσκολη φάση, δεν είναι κάτι το οποίο θα το δούμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ωστόσο, έστω για αυτές τις λίγες φάσεις, νομίζω είναι χρήσιμο να υπάρχει. Και ας σκεφτούμε τι θα γινόταν, ζήταν αυτό, ας πούμε, γινόταν σε ένα ντέρμπι κορυφής προς το τέλος του πρωταθλήματος.
1: Δεν το κουβεντιάζω,
2: ναι. Να κρίνει περισσότερα πράγματα.
1: Προφανώς. Αλλά και το φοβερό, δηλαδή, λέω τι έγινε τώρα, ήταν αυτή η τεράστια διπλή φάση με δοκάρια του Ταμπόρδα για το 2-0. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Είναι η ίδια φάση ουσιαστικά εκεί που, εντάξει, εντωμεταξύ ο Ταμπόρδα ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στο γήπεδο για ακόμα ένα παιχνίδι.
1: Έβαλε και το πέναλτι, έτσι.
2: Έβαλε και το πέναλτι. Όταν πλέον μετά την χρήση του VAR έδωσε το πέναλτι ο διαιτητής, εντάξει, νομίζω είχε πάρει την μπάλα στην αγκαλιά του από νωρίς, ήθελε με κάποιο τρόπο να σβήσει και το προηγούμενο πέναλτι το οποίο έχασε, το έπιασε ο Παμπλένκα με τον ΠΑΟΚ και κάπως να κατοχυρώσει και αυτή την πολύ καλή έτσι εμφάνιση που έκανε και με ένα γκολ. Το έκανε, σκόραρε, εντάξει, ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα και φυσικά όμως κατάφερε και αυτή να μπει στο παιχνίδι, να το φέρει στα ίσα, ενώ ήταν και με 10 παίκτες. Εντάξει, νομίζω ήταν ένα παιχνίδι που τα είδαμε όλα. Τώρα η συζήτηση περισσότερη είναι σε σχέση με το πέναλτι το οποίο δόθηκε υπέρ του Παναθηναϊκού. Εδώ νομίζω ότι αξίζει να σημειώσουμε ότι ο κανονισμός λέει ότι σε περίπτωση που η μπάλα έχει κατεύθυνση προς τα δίχτυα, από τη στιγμή που έχει επαφή με το χέρι, δίνεται πέναλτι. Αυτή είναι η οδηγία που έχουν δώσει έτσι από την UEFA για τέτοιου είδους φάσεις και νομίζω ότι ορθά δόθηκε το συγκεκριμένο πέναλτι. Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι το οποίο σηκώνει η συζήτηση, έχουμε ακούσει διάφορα από εχθές, αλλά το θεωρώ άδικο σε ένα παιχνίδι που για άλλη μια φορά ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα η οποία πρωταγωνίστησε, ήταν η ομάδα η οποία έπρεπε να κερδίσει, να στεκόμαστε σε μια φάση η οποία κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα έτσι, γιατί κάθε άποψη είναι σεβαστή, ορθά δόθηκε το πέναλτι βάσει και της οδηγίας που έχει δοθεί από την UEFA.
1: Τώρα αυτό που αναφέραμε και στις ειδήσεις και θέλω λίγο να το καταλάβω, αυτές οι οικονομικές ισορροπίες της Super League για τις οποίες το οποίο project έβαλε στο τραπέζι ο Γιάννης Αλαφούζος, τι ακριβώς έγινε στο όδοσο της Λίγκας?
2: Ουσιαστικά αυτό που θέλει ο Γιάννης Αλαφούζος πλέον σαν πρόεδρος στην ΕΠΟ είναι να μπορέσουν οι ομάδες που βρίσκονται από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα και κάτω, πιο αδύναμες οικονομικά ομάδες, να μπορούν να έχουν και αυτές ένα μεγαλύτερο μερίδιο χρημάτων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, έτσι ώστε να είναι και πιο ανταγωνιστικές. Θεωρεί δηλαδή ο ισχυρός άντρας της Παναθηναϊκός ότι με αυτόν τον τρόπο γίνονται οι μικρότερες ομάδες πιο ανταγωνιστικές, έτσι, οικονομικά πιο ανταγωνιστικές και υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα. Οπότε αυτό που είχε προτείνει είναι ένα μέρος των χρημάτων από τα τηλεοπτικά συμβόλαια που παίρνουν το Big Four, δηλαδή Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ένα μέρος από αυτά τα χρήματα να μπορεί το 20%, αν θυμάμαι καλά, να πηγαίνει και σε αυτές τις ομάδες, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να έχουν κάποιους παραπάνω πόρους για να μπορούν και αυτοί να είναι πιο ανταγωνιστικοί για να βλέπουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πρόταση την οποία είχε θέσει το τραπέζι.
1: Οι ομάδες του Big Four πλην του Παναθηναϊκού πώς αντέδρασαν σε αυτό?
2: Έτσι όσο γνωρίζω, ο Ολυμπιακός σε πρώτη φάση ήταν αντίθετος με τη συγκεκριμένη σκέψη. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ νομίζω ότι το είδαν περισσότερο με θετική ματιά. Εντάξει, εδώ να βάλω και μια προσωπική άποψη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, να ενισχύονται και οι μικρότερες ομάδες, διότι έχουμε δει παλαιότερα έτσι και ομάδες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πρέπει να εξαρτούνται ίσως κάποιες φορές από κάποιες μεγαλύτερες ομάδες. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε δει και καλό είναι να μην επαναληφθούν. Οπότε όσο δυναμώνουν και οι μικρότερες ομάδες, το πρωτάθλημα γίνεται πιο ποιοτικό, πιο ανταγωνιστικό. Οπότε θεωρώ είναι ως προς τη σωστή κατεύθυνση η συγκεκριμένη πρόταση. Τώρα βέβαια δεν αποφασίζουμε ζετά μου εγώ ή εσύ.
1: Καλά, βέβαια.
2: Απλά οι αρμόδιοι.
1: Λέμε ναι, πώς την υποδέχτηκαν οι ομάδες, αυτό που λέμε το Big Four, έτσι. Μπορείς να βάλεις και τον
2: ακριβώς,
1: Άρη μέσα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Νομίζω πάντως ότι είναι ως προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Οκ, έχει να σε ευχαριστήσω Χρήστο, γιατί θα ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις Νίστρουπ και Κάγκουα και του Λέτο βέβαια. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
2: Καλό μεσημέρι.

0: things that we can that we can improve, of course.
1: Η Κηφισιά ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε με ένταση, έπαιξε με πίεση. Από την πλευρά μας όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι από τα πρώτα 10 λεπτά ήδη δείξαμε την δυνατότητά μας, όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε και δείξαμε τη διαφορά ουσιαστικά. Συνεχίσαμε, σκοράραμε και είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν, αλλά είμαι ικανοποιημένος.
2: Συλληφθήκε ο ιστοπαθολογικός.
3: Ακούσουμε και τις δηλώσεις του σκόρερ του Κάγκουα. Radio Rumen News.
4: And the most important, of course, is the win. We are very happy and we keep going like this.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος για το πρώτο γκολ, το πρώτο γκολ από πολλά που ελπίζω ότι θα συνεχίσουν, θα έρθουν και είμαστε χαρούμενοι για την νίκη και ελπίζω να συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί κάνουμε νομίζω μια πολύ μεγάλη δουλειά, αλλά βεβαίως ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε και να μεγαλώνουμε την ομάδα. Και βεβαίως ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Αν θέλεις το πρωτάθλημα, βεβαίως πρέπει να κερδίζεις όλους τους αγώνες και πιστεύω έτσι καλά να συνεχίσουμε.
3: Και να ακούσουμε τη δήλωση επίσης στην τηλεόραση του Sky ο Λέτο, ο προπονητής, ο coach της Κηφισιάς.

0: we managed for a big part of the game. We were every time present and we tried to press as much as you can, like we normally we try to do.
1: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς το πώς αγωνιστήκαμε σήμερα, πώς βρεθήκαμε στον αγωνιστικό χώρο με τον τρόπο που πιέσαμε. Καταφέραμε να ελέγξουμε αρκετά σε πολύ μεγάλο βαθμό τον ρυθμό του αγώνα, με τον τρόπο που πιέσαμε και ασκήσαμε την πίεση πιο ψηλά στις γραμμές στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Ήρθε όμως μια φάση, μια κόκκινη κάρτα, η οποία προφανώς αλλάζει την κατάσταση. Μια κόκκινη κάρτα η οποία δίνει παραπάνω κίνδυνο και στον Παναθηναϊκό. Ήταν πιο δύσκολο για εμάς προκειμένου από εκεί και πέρα να αγωνιστούμε και προφανώς επηρέασε και το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι, ο οποίος βρίσκεται σε μια νέα εποχή. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Κώστα Σαμποθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν χτες η πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού με τον Αλγουαθίλ, παρόν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θέλεις να σταχυολογήσεις κάποια από τα λεγόμενα της χθεσινής απογευματινής προπόνησης?
5: Χθεσινή τώρα είμαστε ήδη. Καλησπέρα, καταρχάς, ζέτα μου. Είμαστε ήδη στη δεύτερη προπόνηση της
4: σημερινής. Ναι, απλά λέω, επειδή παρευρέθηκε ο κύριος Μαρινάκης, ναι, έγινε, εντάξει, μια ομιλία, ναι, τον σύστησε τον νέο.
5: Ήταν αναμενόμενο.
4: Ναι.
5: Αυτό ήθελε να περάσει το μήνυμα, να συστήσει τον νέο προπονητή και να περάσει το μήνυμα για το τι θέλει από τους ποδοσφαιριστές από εδώ και πέρα. Σαν να ξεκινάει ο Ολυμπιακός με προετοιμασία από χθες. Αυτό ήταν το μήνυμα που πέρασε.
4: Και μίλησε και με θετικά λόγια, βέβαια, και για τον Χωσέ Λουίς.
5: Δεν μπορούσε, ναι, δεν μπορούσε να με το δει. Άλλωστε, σου είπα και χθες, είναι πολύ φίλοι με τον Ιμανόλ, με την Λίμπαρ, εδώ και πολλά χρόνια, έστω και αν έχουν 10 χρόνια διαφορά. Είναι 65 ο Μεντιλίμπαρ, 55 ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Κοίταξε να δεις τώρα, μέσα σε όλα, περιμένοντας το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη, να σου πω ότι έχω ρεπορτάζ για τα 4 νέα πρόσωπα που θα βρίσκονται στο Ρέντι. Δηλαδή τους νέους συνεργάτες του Ιμανόλ.
4: Ναι.
5: Ο ένας είναι ο Ιμπον Πενιαγκαριεκάνο. Όλα τα ονόματα είναι, ας τα να πάνε.
4: Ναι, ναι.
5: Σταθερός συνεργάτης του Αλγουαθίλ. Είναι βάση και οι δύο, 53 χρονών. Είναι ο άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης του, θα είναι το δεξί του χέρι δηλαδή. Αφορά κυρίως, ο ρόλος του αφορά κυρίως την ανάλυση και την τακτική στην προετοιμασία. Και που μελετά και τον αντίπαλο, εντοπίζοντας τα χαρακτηριστικά και τις αδυναμίες του, ενώ η δουλειά του δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά. Ο άλλος είναι ο Αρκαΐς Λακάμπρα. Είναι διαφορετική περίπτωση στο επιτελείο. Η πορεία του είναι συνδεδεμένη με τους πάγους, αλλά και τις ελέγξεις που αφορούν στελέχος και αγωνιστικό σχεδιασμό του συλλόγου. Και αυτός θα είναι ένα από τους στενούς συνεργάτες. Ο Σεντρίκ Τιούς θα είναι αυτός ο τομέας της φυσικής κατάστασης. Εκεί θα ρίξει το μεγάλο βάρος ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού και θα συνεργαστεί μαζί με τον Χρήστο Μαυρίκη, ο οποίος θα είναι ο μοναδικός από τους παλιούς που θα μείνουν.
4: Μάλιστα.
5: Από τους παλιούς που ήταν μαζί με τον Μεντιλίμπαρο. Ο τέταρτος είναι ο Μικέλ Σκάιθαρ. Είναι η τέταρτη επιλογή. Θα είναι ο προπονητής των τερματοφυλάκων.
4: Μάλιστα.
5: Που σημαίνει ότι μας αποχαιρετά ο Παναγιώτης Αγριογιάννης, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και προπονητής. Το είδαμε αυτό και με τον Τζολάκη και με άλλους τερματοφύλακες, δούλεψε πολύ και αποχωρεί για να δώσει τη θέση του στο νέο πρόσωπο που επέλεξε ο προπονητής. Τέσσερις διαφορετικοί ρόλοι, μια κοινή φιλοσοφία έτσι και για τα τέσσερα νέα πρόσωπα που είναι ήδη στο Ρέντι μαζί με τον Βάσκο τεχνικό των Αλγουαθίλ. Τώρα θα περιμένουμε να δούμε, ζέτα με πολύ ενδιαφέρον, την 11 θα παρουσιάσει το αυριανό παιχνίδι.
4: Ναι,
5: με τον Όφη. Έτσι. Δεν μπορώ να μην μου ζητήσει να κάνω καμιά πρόβλεψη, γιατί προφανώς δεν έχουμε καμία εικόνα αυτή τη στιγμή το τι έχει στο μυαλό του. Φαντάζομαι ότι την 11 δεν θα τη φτιάξει μόνος του, αν και έχει εικόνα τον Ολυμπιακό, έχει δει βίντεο, όλες αυτές τις μέρες παρακολουθεί συνέχεια τα πάντα, μαζί με τους συνεργάτες του, θα αποφασίσουν ποιοι θα είναι αυτοί οι 11 που θα ξεκινήσουν το παιχνίδι και τους οποίους θέλει να έχει μια καλύτερη εικόνα και πώς μπορούν να ανταποκριθούν απέναντι σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι, γιατί δεν είναι εύκολο το παιχνίδι με τον Όφη. Αύριο ο Όφη είναι καλή ομάδα.
4: Ναι.
5: Όπως και η πληροφορία που έχω ότι αύριο το Καϊσκάκι θα είναι κατάμεστο.
4: Αυτό. Έχουν μείνει... Ναι, μπορεί να είναι και το όνομα του Αλγουαθίλ ένα κίνητρο να δει προφανώς, ο κόσμος του Ολυμπιακού και... τον νέο προπονητή.
5: Ναι, και τα νέα πρόσωπα που θα είναι πολλά, έτσι. Πολλά από τα νέα πρόσωπα θα τα δούμε αύριο. Έχουν απομείνει μόνο 2.800 περίπου εισιτήρια αδιάθετα. Νομίζω θα εξαντληθούν αύριο μέχρι την ώρα του αγώνα. Έτσι το Καραϊσκάκι αύριο, όπως και την ερχόμενη Τετάρτη, το ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού, θα είναι γεμάτο. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη τα εισιτήρια και γίνονται ανάρπαστα μέσω ίντερνετ. Μπορεί να τα προμηθευτεί κανείς. Αυτά προσωρινά φαίνεται να έχουμε ηρεμήσει λιγάκι. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω, επειδή ακούγονται διάφορα και γράφονται ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει center court.
4: Αυτό που είπαμε στο δελτίο, Κώστα, δεν ξέρω αν είσαι γνώστης του θέματος. Πριν από μία εβδομάδα είχα πρόταση από έναν σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα. Είπε στην απόλυτη ο Σέντζιο Κονσέσα. Αυτό παίζει.
5: Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο. Δεν το γνωρίζω ότι ο Ολυμπιακός ψαχνόταν για προπονητή εδώ και καιρό. Είναι γεγονός. Αλλά από ό,τι ξέρω, το ενδιαφέρον ήταν επικεντρωμένο στην Ισπανία. Τώρα αν δεν γινόταν κάτι με τον Αλγουαθίλ ή κάποιον άλλον, μπορεί να πήγαινε σε αυτή την περίπτωση.
4: Μάλιστα.
5: Ότι ψάχνω Ολυμπιακός προπονητή, δεν είναι είδηση. Αλλά ξέρω ότι όλοι οι επαφές ήταν στην Ισπανία.
4: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει.
5: Αυτά, Ζέτα μου.
4: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είσαι καλά, καλή
4: καλό
5: συνέχεια.
4: Μεσημέρι.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε τον Μάριο Ματσάνκο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Μάρη, έχουμε το παιχνίδι τώρα με τον Αστεράκτορ στην Τρίπολη και όπως αντιλαμβάνεται κανείς και όπως βγήκε τέλος πάντων και από το ρεπορτάζ, φανέλα βασικού διεκδικεί ο Κάιρινεν, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι Ζέτα, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, όχι μόνο ο Κάιρινεν, αλλά και ο Αριάγκα και ο Ζουμπκόφ και ο Γκατσίνοβιτς και ο Ζήν είναι από τους ποδοσφαιριστές που διεκδικούν φανέλα βασικού για το κυριακάτικο παιχνίδι 7 η ώρα στην Τρίπολη κοντά στον Αστέρα. Δεν ξέρω αν θα γίνουν όλες αυτές οι μαζεμένες αλλαγές από την αρχή ή κάποιες εξ αυτών. Μπορεί ο Μάρκο Νίκολιτς να βάλει 2-3 ποδοσφαιριστές στο αρχικό σχήμα και στη συνέχεια να περάσει ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού κάποιους από τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα η ΑΕΚ μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά έχει δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Στόχος του Μάρκο Νίκολιτς είναι να μπει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο όπως μπαίνει στα παιχνίδια της Νέας Φιλαδέλφειας, με αυτή την ορμή να σκοράρει γρήγορα όπως έκανε με Ηρακλή, με Λεύσκη, με τον Άρη, ακόμα και με την ΕΛΑΣΚ που κατάφερε να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο. Το ίδιο θα προσπαθήσει να πετύχει και κόντρα στον Αστέρα. Παρόλο που ο Αστέρας δεν έχει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα, είχε χθες το μάτς κυπέλου, το παρακολούθησαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του. Ο Σέρβος τεχνικός έχει κάνει και μια ανάλυση του αντιπάλου, όχι μόνο χθες αλλά και προχθές, μαζί με τους συνεργάτες του, και τα μετέφεραν το τι πρέπει να προσέξουν οι ποδοσφαιριστές του. Και στόχος της ΑΕΚ είναι να φύγει με το τρίποντο από την Αρκαδία.
0: Μάλιστα. Αδιαφυσβήτητα ο Γιώβιτς αποτελεί ένα μεγάλο συν, ένα μεγάλο κομμάτι
1: όπλο,
0: για την ΑΕΚ, ένα όπλο, ναι, ακριβώς, να κόλλησε το μυαλό μου. Λοιπόν, και θα υπάρξει μια επέκταση της συνεργασίας προφανώς, έτσι.
1: Εντάξει, αυτό που περιμένουμε από την πλευρά της ΑΕΚ είναι η επίσημη ανακοίνωση. Τα έχουν βρει σε όλα, οι δύο πλευρές, θα υπάρξει επέκταση συνεργασίας με τον Γιώβιτς μαζί με τα μπόνους και δικό του προσωπικό ποσοστό να αγγίζει ένα συμβόλαιο που θα φτάνει κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Απλά αυτό που περιμένουμε είναι η επισημοποίηση, γιατί πολλοί ρωτάνε και καλά κάνεις που με ρώτησες τι γίνεται και με τον Γιώβιτς, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί αυτή η επέκταση του συμβολέου. Τυπικό είναι το θέμα, πραγματικά.
0: Και είδα τα παιχνίδια, η Φενέρμπαχτσέ με την Ρώμα και η Τχόβεν με τη Σαχτάρ, που η Σαχτάρ είναι και η επόμενη αντίπαλος στο Λονδίνο για την ΑΕΚ. 1-1-1-1.
1: Ναι, είναι μια ομάδα η Σαχτάρ η οποία χρειάζεται προσοχή. Το ξέρουν άπαντε στην ΑΕΚ. Όχι μόνο η Σαχτάρ, αλλά είδαμε και με την Κόμο τι έγινε χθες και πώς νίκησε. Μιλάμε για πάρα πολύ καλές αντιπάλους. 14 Οκτώβριου είναι το επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ στο Λονδίνο. Αυτό είναι το καλό από πλευρά ΑΕΚ, ότι θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ στο Λονδίνο σε ουδέτερη έδρα.
0: Την άλλη Τετάρτη είναι.
1: 14 Οκτώβριου.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
1: 14 ναι. Οκτωβρίου ναι, είναι εκείνο το παιχνίδι. Η ΑΕΚ με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δικαιούται 2.500 εισιτήρια. Αλλά η ζήτηση είναι τέτοια που ενδέχεται να πάρει παραπάνω εισιτήρια. Όπως ζήτηση υπάρχει και για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Πραγματικά τα 1.400 εισιτήρια που θα πάρει η ΑΕΚ δεν φτάνουν. Ο κόσμος ψάχνει με οποιοδήποτε τρόπο να βρεθεί στο γήπεδο. Ήδη ο Αστέρας, η διοίκηση του Αστέρα έχει ανακοινώσει διάθεση εισιτηρίων μόνο στη θύρα 2 για τον κόσμο του, που είναι το ένα από τα δύο πέταλα, γιατί στη θύρα 4 θα φιλοξενηθούν οι φίλοι της ΑΕΚ. Η θύρα 1, θυμίζω, είναι κλειστή λόγω εργασιών, περίπου χωράει 2.500 κόσμο, αλλά είναι κλειστή. Άρα απομένει η θύρα 3 που είναι τα VIP, είναι η θύρα που είναι πίσω από τους πάγκους. Εκεί ίσως δούμε κι άλλον κόσμο της ΑΕΚ. Όλα αυτά τις επόμενες ώρες.
0: Ωραία. Μάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ καλό ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ώρα πήγε 1:28. Θα κάνουμε break για τις διαφημίσεις μας. Θα επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάντα στο πλευρό μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervete. Και μην ξεχνάτε, παίζεις υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Ραντεβού σε λίγο.
2: Intervete, Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες 24 ώρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
7: Ναι, ναι!
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
7: Τα πάντα!
6: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
9: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ακούτε το μαγκαζίνο του Inter Better. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στις και 32. Ακούτε το μαγκαζίνο του Winter Veteran Sports 94,3. Πάμε κανένα μισάωρο ακόμη. Και συνδεόμαστε τώρα για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από ένα θέμα που μας καίει και εμάς τους Έλληνες ιδιαίτερα. Τι έγινε με τον Καρέτσα, πήρε εξιτήριο?
1: Ο Καρέτσας όντως πήρε εξιτήριο, είχε λάβει και μήνυμα και μιλήσει τηλεφωνικά και με τον Τζόλι. Και όπως είπε η μητέρα του, την Κυριακή θα είναι παρόν στο Βέλγιο για να δει τον αγώνα της ομάδας του της Χένκ. Ενώ ο αθλητικός διευθυντής, ο Μπουκ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, λέει: εμείς θα κάνουμε οποιασδήποτε περαιτέρω εξετάσεις για να δούμε από τι προήλθε αυτό το θέμα. Βέβαια, ο γερμανικός τύπος στέκεται και λέει ότι είναι, έχει προέλθει από αφυδάτωση.
0: Και η μητέρα του αυτό είπε. Και η μητέρα του αυτό είπε.
1: Ναι. Θα δούμε τώρα. Μακάρι να είναι αυτό. Ναι, γιατί όπως είπαμε, είχε 2 ώρες νωρίτερα, είχε δημιουργηθεί, είχε παρουσιαστεί μάλλον το ίδιο και σαν 17χρονο, έτσι, στο Youth 19, που είχε καταρρεύσει και αυτός.
0: Τώρα,
1: μπορούμε να πούμε, ναι.
0: Είδε ένα αφιέρωμα της UEFA με δηλώσεις του κυρίου Γκαγκάτση και του κυρίου Γιοβάνοβιτς.
1: Ναι, γιατί όπως είπαμε, 15 του μηνός θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στην Θεσσαλονίκη, οπότε εκτός των άλλων θα υπάρξει και ένα αρκετές εκδηλώσεις, 60 αγόρια και γορίτσα θα λάβουν μέρος σε διάφορα μικρά ποδοσφαιρικά τουρνουά. Ενώ επίσης θα υπάρξει και ένα παιχνίδι με μεγάλους αστέρες, ο Ζαγοράκης, ο Μασινάς, ο Ασάνοβιτς, ο Καρεμπέ, άλλα μεγάλα αστέρια του παρελθόντος, που ενδεχομένως να πάρουν μέρος και ο πρόεδρος του UEFA, Αλεξάνδρου Τσεφερίνη, με τον ομολογό του της ΕΠΟ, τον Μάκη Γκαγκάτση, καθότι συμπληρώνονται 100 χρόνια την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
0: Και είπες, οι δύο πρόεδροι μπορούν να κάνουν και κανένα σουτάκι, έτσι.
1: Έτσι, έτσι, σωστό, σωστό. Και πρέπει να πούμε ότι εκεί θα αποφασιστούν πέραν των άλλων, έτσι, γιατί το επίμαχο θέμα, να επαναλάβουμε, είναι αυτό, ποιον θα προτείνει η UEFA για να διεκδικήσει τις εκλογές απέναντι στον Τζιάνι Φαντίνο, ο οποίος Τζιάνι Φαντίνο και χθες επανέλαβε ότι θα λάβει κανονικά μέρος στη διαδικασία των εκλογών. Και μάλιστα πολλές συνομοσπονδίες της Αφρικής, Γκάνα, Νιγηρία, ήταν τις τελευταίες μέρες όλες παρούσες στη Ζυρίκη, το αρχηγείο της FIFA, και είχαν συνομιλίες με τον Τζιάνι Φαντίνο. Από την πλευρά της UEFA θεωρώ ότι θα υπάρξει μια συμμαχία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, την UEFA δηλαδή, την Βόρεια Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, την CONCACAF, που έχει πρόεδρο τον Βίκτορ Μονταλιάνι, και την Ασία που έχει πρόεδρο τον Μοχάμεντ Αλ Κελιφή, που θεωρώ ότι αυτό θα προτείνει η συμμαχία αυτή για να αντιπαρατεθεί στον Γιάννη Ιφαντίνο στις εκλογές που θα γίνουν 18 Μαρτίου στο Ραμπάτ του Μάροκου. Βεβαίως στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα υπάρξουν και αποφάσεις που θα γίνει ο τελικός του Champions League 28-29, του Europa, του Conference, οποιασδήποτε διοργανώσεις, και διάφορα άλλα μικρότερης ενδέλειας αποφάσεις. Τώρα πρέπει να πούμε ότι χθες στο παιχνίδι της Λάβια Πράγας με τη Λανς που δίφθηνε ο Έλληνας διαιτητής, ο κ. Φωτιάς, η Λανς στο τέλος κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι, να επικρατήσει με 3-2, και αυτό ήταν ένα καλό ξεκίνημα για την Ελλάδα. Γιατί πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τσεχία είναι στην 11η θέση πάντα με 44.725 βαθμούς, και από τις 5 ομάδες που ξεκίνησαν συνεχίζουν οι 4. Η Ελλάδα παραμένει στη 10η θέση με 45.125, δηλαδή έχει απόσταση από τους Τσέχους 500 βαθμούς. Η Ελλάδα, μάλλον όχι, η Ελλάδα έχει 44.212. Με 4 ομάδες να συνεχίζουν από τις 5. Ενώ στη 10η θέση που είναι ο στόχος μας είναι η Πολωνία που έχει 45.125 βαθμούς. Από τις 5 που ξεκίνησαν συνεχίζουν οι 2. Αυτό είναι καλό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με τη Ρώμα που έληξε 1-1. Οι ποδοσφαιριστές Ρώμα στις φανέλες είχαν σύνθημα «Κάντε δωρεές, βοηθήστε τον Νεπάλ» για τα θύματα του στα τέλη Αυγούστου εκεί ο σεισμός που έγινε. Λίγο αργότερα, επειδή πέταξαν κάποιοι ανεγκέφαλοι οπαδοί ένα μπουκάλι στον προπονητή της τουρκικής ομάδας, τον Ισμαήλ Καρτάλ, βγήκε και δήλωσε ότι παρετούμε. Ωστόσο όμως μετά το τέλος του αγώνα ο πρόεδρος της ομάδας είπε ότι όχι, δεν υπάρχει θέμα παρέτησης. Παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Τώρα ένα δημοσίευμα της Ολλανδικής Telegraph κάνει λόγο για τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που λέει σε 16 χρόνια που είναι πρόεδρος στον Ολυμπιακό μετά στην Φενέρμπαξε και στη Ριωάβε, έχει πάρει και έχει απολύσει 15 προπονητές.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα είπαμε ότι χθες πρέπει να πούμε ότι υποβλήθηκε και σε εγχείρηση η οποία πήγε πάρα πολύ καλά και ο Γιάννης ο Κωνσταντέλια στο Μόναχο, έτσι.
0: Έγινε χθες τελικά. Νομίζω προχθές.
1: Θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να υπάρξουν, να ξεκουραστεί καταρχήν μετά την εγχείρηση και μετά από ένα μήνα περίπου να ξεκινήσει σιγά σιγά το στάδιο της αποκατάστασης βάσει του αυστηρού πρωτοκόλλου που του έχει συστήσει η διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Οπότε αυτό το μήνα είναι μόνο ξεκούραση Θεσσαλονίκη,
1: μόνο
0: έτσι, δεν έχει κάποιες έτσι.
1: Τώρα, πρέπει να
0: ασκήσεις,
1: πούμε ότι στο Παρίσι ξεκίνησε η δίκη για τη ληστεία που είχε γίνει στο σπίτι του Ντοναρούμα, του τρονοφύλακα της Manchester City, όπου αυτό είχε γίνει το 2023, τον Μάιο, όπου στο σπίτι του που ήταν με τη σύντροφό του, η οποία ήταν και έγκυος, την Αλέσια Ελεφάντε, ξαφνικά εμφανίστηκαν δύο, ορθοκόπησαν τον Ντοναρούμα, έβγαλαν και μαζί.

0: από τη μεγαλική δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης βέβαια πρέπει να πούμε χθες μετά στην πρώτη σου παρουσία σε κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ΚΟΜΟ, η ομάδα του Δουδίκα, ο οποίος σκόραρε κιόλας. Η ΚΟΜΟ συνέδρεψε 4-1 τη Λειψία, έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα σε αυτό το πετινό Champions League και αποθεώθηκε. Ενώ μετά από 1033 ημέρες η Manchester United εμφανίστηκε στο Old Trafford, αλλά σε αγώνα του Champions League, έτσι, γιατί στο γήπεδο της παίζει για το πρωτάθλημα. Η οποία United συνέδρεψε 4-0 η Σαμπάχ και απ' την άλλη πλευρά η Bayern Μονάχου για 23ο συνεχές παιχνίδι παραμένει αίτητη.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Καλό μεσημέρι,
0: ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, Νίκο, σε άκουσα με προσοχή. 12-1, έτσι. Καλώς ήσουν, καλά τα είπες. Να εξειδικεύσουμε την καλοσύνη στον μπάσκετ τώρα. Ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, άσχετα αν έχουμε τα φιλικά, θα πούμε σε κάτι το οποίο έγινε σχετικά, είναι σχετικά πρόσφατη είδηση, καθώς έχουμε ακόμα έναν Έλληνα ο οποίος ταξιδεύει στην Αμερική για το NCAA, και αυτός είναι ο 18χρονος σέντερ από τον Προμηθέα, Αλέξανδρος Σκληρός, ο οποίος θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στο Πανεπιστήμιο του Portland State. Να θυμίσουμε ότι ήταν ένα από τα βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας εφήβων που κατέκτησε την 6η θέση στο φετινό Ευρωμπάσκετ. Είχε καταφέρει να σκοράρει 5,4 πόντους, να μαζέψει 3,9 rebound και να μαζέψει 2 assist, αλλά είχε και μέσο όρο 1,7 τάπες ανά παιχνίδι σε 22,4 λεπτά. Αυτό το ξεκινάμε με αυτή την είδηση γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε Έλληνες αθλητές σε ένα τέτοιο επίπεδο, γιατί το NCAA, να πούμε ότι στον κόσμο ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο το παρακολουθεί όλος ο πλανήτης. Όλος ο πλανήτης. Δηλαδή, όταν βλέπεις πρωτάθλημα πανεπιστημίου και πανεπιστημίων, κολεγίων να το μεταδίδει στην Ελλάδα η Nova ή οποιοδήποτε ελληνικό κανάλι, και όχι μόνο η Nova, δηλαδή κάτι γίνεται με αυτή τη διοργάνωση και είναι σημαντικό. Ωραία. Να έχουμε Έλληνες, να έχουμε Ελληνόπουλα.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πάμε τώρα στα φιλικά που λέγαμε, να ξεκινήσουμε στο φιλικό της Ρόδου, με το φιλικό της Ρόδου.
1: Θες να πεις τον ντέρμπι των απουσιών.
0: Αχ, ναι, πω.
1: Θες να πεις τον ντέρμπι των απουσιών.
0: Διαβάζαμε, δεν ξέρω. Μια παράγραφο με ονόματα που δεν μετέχουν.
1: Ετοιμάσου λοιπόν να ακούσεις. Λοιπόν, για όσους. Σήμερα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Ρόδο στο δεύτερο International Basketball Tournament Rhodes 2026, όπου έχουμε πάρα πολλές απουσίες. Λοιπόν, όποιος μπορεί να σημειώσει, όποιος μπορεί να μετρήσει. Λοιπόν, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Μουσταφά Φαλ, Νίκο Ρογκαβόπουλο, τραυματίες, και έχουμε και τον ανέτοιμο Κώστα Σλούκα από τη μια πλευρά.
0: Και Κουζέλογλου.
1: Και ο Κουζέλογλου είναι που έχει μυϊκό πρόβλημα, okay. Όντως. Και από την άλλη πλευρά, Ντράγκαν Σάκοτα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Δημήτρη Φιόνι, Λάντερ Νόλεϊ, Γκρέκ Μπράουν, Ντέρικ Ουίλιαμς και Κισόν Φίζελ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, δηλαδή μετράμε τη μία απουσία μετά την άλλη σε αυτό το μάτς.
0: Ναι, θα κάτσω πάντως να το δω στο action είναι το παιχνίδι. Να έρθουμε τώρα στον Ολυμπιακό που σε έδαφος Κυπρίων έχει τέλος πάντων οργανώσει αυτό το τουρνουά.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 σήμερα τον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά έχουμε και την συμμετοχή του Άρη στο Νεόφυτος Χανδριώτης, όπου αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ότι το πρωί της, σήμερα το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου φιλοξενήθηκε από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στον Προεδρικό Μέγαρο. Υπάρχουν και φωτογραφίες και μάλιστα υπάρχει και μια συγκεκριμένη όπου ο Γιώργος Μπαρτζόκας δίνει αυτόχειρα στον πρόεδρο.

0: της Κύπρου. Μια φανέλα Champions 2026 από την κατάκτηση της EuroLeague, υπογεγραμμένη από όλους τους παίκτες και από τον προπονητή.
1: Όλοι φυσικά θα θέλαμε να την έχουμε πάντως αυτή τη φανέλα. Εντάξει, σημαντικό δώρο. Τώρα, είδα πάντως ότι ο Τάρικ Τζόουνς δεν θα μετάσχει, γιατί έκανε μια αφαίρεση στο μυρό, μια αφαίρεση κίστης.
0: Ναι, είναι η μοναδική απουσία του Ολυμπιακού. Ναι. Οπότε, ναι, δεν θα υπάρχει Τάρικ Τζόουνς σε αυτό το τουρνά. Οπότε, όσοι θέλανε να δουν τον Τάρικ Τζόουνς, όσοι φίλοι μας από τη Μεγαλόνισσα θέλανε να τον δουν, εντάξει, δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να τον δουν.
1: Νίκο Κατσάτσο, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Θα έρθει μια στιγμή όμως που θα βγάζουμε τέταρτα με το μπάσκετ. Στο υπόσχομαι, έτσι. Με την έναρξη της EuroLeague, με τα μεγάλα
0: GBL.
1: Θα έχουμε να λέμε και να μην σταματάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Ζέτα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη τώρα, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε από τον Κωνσταντίνο Τσίψιο τι νέα έχουμε. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, πότε αναμένεται ο Σούταρ?
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Μέχρι την Κυριακή τον περιμένουμε τον Σούταρ. Και μάλλον δεν θα είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που θα έρθει για τον Άρη. Μέσα σε αυτό το παράθυρο το μεταγραφικό. Πολύ καλή κίνηση με τον Σκοτσέζο παίκτη να είναι εγνωσμένης αξίας, να έχει εμπειρίες και γεμάτες χρονιές τα τελευταία χρόνια. Την Κυριακή θα αναμένουμε να φτάσει, τουλάχιστον είναι η πρώτη ενημέρωση αυτή, στη Θεσσαλονίκη, ώστε να προσαρμοστεί, να μπει, να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες και να υπογράψει το συμβόλαιό του, ώστε να τεθεί στη διάθεση του κ. Γρηγορίου, τουλάχιστον για τα παιχνίδια με Μαρκό και Ηρακλή, όχι να υπολογίζεται ακριβώς με τη Μαρκό, να είναι διαθέσιμος. Με τον Ηρακλή πιστεύω θα προλάβει να είναι στις επιλογές για την αποστολή.
0: Κάτι άλλο σχετικά με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ υπάρχει? Δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά το χθεσινό ματς με τον Αστέρα Τριπόλης, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου μπαίνει σε δεύτερες σκέψεις, κυρίως για το κομμάτι της επίθεσης και για το κομμάτι του διδύμου στα στόπερ, με τον Λορέν Μωρό να δηλώνει βροντερό παρόν και να έχει και έναν ιδιαίτερο πανηγυρισμό που έρχεται και τη φανέλα του και να τίθεται στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου, μια πολύ σοβαρή επιλογή για τη θέση του φορ στο κήπεδο της Τούμπας. Έτσι κι αλλιώς έχει καλή προϊστορία ο Μωρόν με τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα,
0: ναι, αλλά αρκέστηκε στο 1-1, έτσι δεν είναι η ομάδα, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Δεν
1: άρεσε ο Άρης, δεν προκάλεσε θετικές εντυπώσεις. Αυτό που έγινε μόνο είναι ότι επανήλθε στη συνείδησή μας ο Λορέν Μωρόν ότι υπάρχει και είναι διαθέσιμος. Άλλος ένας που ξεχώρισε ήταν ο Ματάρ Τιάμ, ο οποίος και εκείνος είναι διαθέσιμος για τα στόπερ μέσα στα επόμενα παιχνίδια και μπορεί να τον έχουμε στο μυαλό μας ως μια λύση ανάγκης, μια λύση ενός νεαρούς ποδοσφαιριστή, αλλά όχι μόνο αυτές τις θετικές εντυπώσεις, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στο αριστερό κομμάτι της άμυνας και να προωθήσει και παιχνίδι από πίσω. Ειδικά στα παιχνίδια στα οποία δεν θα αγωνίζει ο Φαμπιάνο, το έχει ανάγκη αυτό ο Άρης. Απλά είναι το ζήτημα για τον Γρηγορίου πώς, έχοντας πλέον τα πρόσωπα, θα τους κάνει ομάδα και πώς θα επιλέγει την αρχική ενδεκάδα. Άρα για το κήπεδο της Τούμπας έχει πολλές επιλογές, λιγότερες όμως οι λύσεις και συγκεκριμένες για το αρχικό σχήμα. Δηλαδή και Φαμπιάνο και Σούταλο διαθέσιμοι, δεν θα έχουν παίξει μαζί και οι δύο για 90 λεπτά. Θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί αυτό, αν γίνει το ντέρμπι. Και στην κορυφή της επίθεσης, αν θα πάει με έναν και θέλει ένα γρήγορο παίκτη, υπάρχει διαθέσιμο στο Καντεβέρε. Αν θα πάει με δύο, υπάρχει πλέον διαθέσιμο και ο Μωρόν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι συγκεκριμένα η συμπλογή.
0: Θύμισε μου τι ώρα είναι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, νομίζω είναι 9 το ΠΑΟΚ-Άρης.
1: Το βράδυ, ναι.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, Κωνσταντίνε.
1: Από θέμα τραυματισμών δεν υπάρχουν προβλήματα. Ο Άρης πηγαίνει πλήρης στο γήπεδο της Τούμπας. Δυνατό ντέρμπι. Ντέρμπι όμως που έρχεται μετά από δύο διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, κυρίως αυτό στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Άρης καλείται να βρει αποτέλεσμα, γιατί πλησιάζει και η διακοπή του πρωταθλήματος και πρέπει να έχει την καλύτερη δυνατή συγκομιδή, ώστε να προετοιμαστεί για την επανέναρξη.
0: Σωστά, σωστά. Έγινε. Κωνσταντίνε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, κύριε.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον Ηρακλή. Να ακούσουμε τον Θωμά Καλέση. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, στο Παρθεσσαλικό τα σπουδαία, ναι.
1: Στο Παρθεσσαλικό, ναι. Στις 9 η ώρα το βράδυ. Η πρώτη ουσιαστικά εντός έδρας αναμέτρηση του Ηρακλή από την έναρξη του πρωταθλήματος. Έρχεται την τέταρτη αγωνιστική. Τυπικά γηπεδούχος βέβαια, γιατί όπως έχουμε πει το Καφρατζόγλιο δεν είναι έτοιμο. Ο Ηρακλής αναγκαστεί να πάει για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στο Παρθεσσαλικό. Αυτή τη φορά για να αγωνιστεί ως γηπεδούχος με την ομάδα του Ατρομήτου, μια ομάδα η οποία επίσης ψάχνει βαθμούς στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει την ψυχολογία, έχει το momentum, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, μετά την νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά και την θετική εμφάνιση που αποκόμισε στο παιχνίδι με το Βόλο και τους 4 βαθμούς που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Θέλει όσο το δυνατόν να μαζέψει περισσότερους βαθμούς μέχρι να πάει στη διακοπή. Μετά το παιχνίδι με τον Άρη στο Κλεάθι της Βικελίδης ακολουθεί 20ήμερη διακοπή και επιστρέφει ο Ηρακλής καλώς εχόντων των πραγμάτων στις 10 Οκτωβρίου για να παίξει με τη Λιβαδιά, εάν αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα αγωνιστεί στο Καφτατζόγλιο. Σε αυτό το παιχνίδι είναι ουσιαστικά γηπεδούχος και θα δούμε αν μέχρι τότε θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ο Βάλτερ Ματσάρη δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Μόνο ο Χρωμάντα δεν είναι σε ετοιμότητα για να αγωνιστεί. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, περιλαμβανομένου και του Μύρ που απουσίασε από το προηγούμενο παιχνίδι λόγω της αποβολής του στο παιχνίδι με τον Βόλο, είναι στην διάθεση του Ιταλού τεχνικού. Κάποιοι θα μείνουν αναγκαστικά απ' έξω, καθώς στην αποστολή μπορεί να πάρει μόνο συγκεκριμένο αριθμό ποδοσφαιριστών. Θα δούμε ποιοι θα είναι αυτοί. Πάντως είναι γεγονός ότι ο Ηρακλής ταξιδεύει στο Βόλο για το εντός έδρας παιχνίδι, επαναλαμβάνω, με θετική ψυχολογία.
0: Μεμονωμένοι φίλαθλοι με δικό τους μέσο θα κατέβουν.
1: Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό γιατί ο Ηρακλής είναι γηπεδούχος, που σημαίνει ότι επιτρέπεται και οργανωμένη μετακίνηση στα εντός έδρας παιχνίδια, όσα δηλαδή είναι, θεωρείται ότι αγωνίζεται στην έδρα της η ομάδα. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν και φίλαθλοι που έχουν κλείσει. Έχουν κλείσει ήδη θέση για να ταξιδέψουν με τα οργανωμένα.
0: Μάλιστα, και οργανωμένοι λοιπόν. Ωραία, ναι. Είχαμε καμία εξέλιξη με αυτό που είπες και το οποίο είναι πάρα πολύ ζέον σχετικά με την ομάδα των κάτω των 19 και των προβλημάτων με τον Εραστέχνη, καλά λέω. Είχαμε κάποια εξέλιξη?
1: Όχι, δεν είχαμε προς το παρόν κάποια εξέλιξη, είτε θετική είτε αρνητική. Η τελευταία που έχει σημειωθεί στο συγκεκριμένο γεγονός είναι η τοποθέτηση του Προέδρου του ΓΣ Ηρακλής, του Μάκη Κυριζίδη, ο οποίος τόνισε ότι ας πει ο πρώην μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ Ηρακλής τι μας πούλησε και χρειάζεται να του δώσουμε αυτά τα χρήματα, 300.000 ευρώ όπως είναι. Όπως έχουμε πει και χθες, τι μας πούλησε και γιατί χρειάζεται να του καταβάλουμε αυτό το ποσό. Αυτός ο χαρτοπόλεμος που έχει ξεκινήσει μεταξύ του πρώην μεγαλομετόχου της ΠΑΕ και του ΓΣΣΥΓΜΑ έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες, βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν έχουμε κάποια στιγμή, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη δεδομένη κάποια κίνηση καλής θέλησης είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, οπότε το θέμα παραμένει και ενδεχομένως να πάμε στην επόμενη εβδομάδα για να δούμε τι εξέλιξη θα έχει.
0: Μάλιστα. Επόμενη εβδομάδα λοιπόν, μακάρι να τελειώσει θετικά ως προς την ΠΑΕ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Θωμά. Καλό μεσημέρι,
1: ευχαριστώ. Καλά. Γεια χαρά.

0: Πάντω, πάνω Σπουρναρά χαίρεται πάρα πολύ όταν είναι ο Νίκος Κατσάτσος μέσα στο στούντιο. Τον επαναφέραμε γιατί μιλήσαμε διεξοδικά σύμφωνα με τις εξελίξεις που υπάρχουν για το μπάσκετ. Έχεις όμως να μας πεις και κάποιες ειδησούλες. Ξέρω ότι παρακολουθείς τα πάντα όλα. Οπότε έχουμε λίγο πόλο, λίγο βόλεϊ, λίγο στίβο.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το πόλο, γιατί αυτή η είδηση βγήκε πριν κάνα 20 λεπτό. Ανακοινώθηκε η πόλη που θα διοργανώσει το Final Four σε Champions League ανδρών και γυναικών, και είναι και πολύ κοντά μας αυτή η πόλη.
0: Για πες.
1: Το Βελιγράδι της Σερβίας. Αυτή θα είναι η πόλη η οποία θα διοργανώσει και θα είναι το εθνικό κολυμβητήριο του Βελιγραδίου, το οποίο θα διοργανώσει το Final Four, που είναι και είναι η έδρα της Νόβη Μπέογκραντ.
0: Είναι οι ελληνικές ομάδες, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Ολυμπιακός βασικά.
1: Ολυμπιακός, γιατί εντάξει και ο Παναθηναϊκός είναι στα προκριματικά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι, επειδή είναι και πρωτάρης στο Champions League σε μια τέτοια φάση, θα πρέπει να διασκήσει ένα μονοπάτι μεγάλο. Μακάρι να τον δούμε.
0: Ωραία.
1: Να τον δούμε.
0: Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, αυτά για το πόλο. Είναι το πώς θα πούμε περισσότερα αύριο, γιατί θα έχουμε και προκριματικά. Οπότε, πάμε λίγο βόλεϊ. Βόλεϊ, σήμερα έχουμε την πρεμιέρα της εθνικής μας ομάδας εναντίον της Τσεχίας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο διεξάγεται σε 4 χώρες. Η Ελλάδα κληρώθηκε στον όμιλο της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθεί στην Μόντενα. Ο αγώνας θα γίνει στις 5, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 και πάμε να δούμε λίγο τους αντιπάλους της εθνικής μας, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ο πιο εύκολος όμιλος. Θα μπορούσαν να μας τύχουν και καλύτεροι. Δηλαδή, όταν υπάρχουν ομάδες όπως η Ελβετία και η Πορτογαλία που μπορείς να τύχεις, εντάξει, είναι λίγο κάπως να τυχαίνεις στον ίδιο όμιλο με Ιταλία, Τσεχία, Σουηδία, Σλοβακία, Σλοβενία. Δηλαδή, ουσιαστικά η Ελλάδα σε αυτόν τον όμιλο χρειάζεται 2 νίκες για να προκριθεί.
0: Ναι.
1: 2 νίκες και μία νίκη υπό προϋποθέσεις με τα σετ, γιατί και τα σετ δίνουν πόντους.
0: Μάλιστα.
1: Στην βαθμολογία.
0: Στιβικό.
1: Στιβικό έχουμε σήμερα και για τις επόμενες 3 μέρες, 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, Ultimate
0: Εγώ
1: Championship.
0: Εγώ θα δω 9 και 6 Καραλή.
1: 9 και 8.
0: Και 8. Μα...
1: 9 και 8 είναι ο Καραλής.
0: Λοιπόν, 8 ξεκινάει από την έρτη μετάδοση, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ θα κάτσω 9.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ο καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, Ultimate Athletics Championship από την World Athletics είναι το πρώτο, είναι ουσιαστικά το εναρκτήριο event. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο αγώνα. Είναι σαν να λέμε, ATP Finals, αλλά στο στίβο. Αν μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε κάπως αυτά, όπου έχουμε την συμμετοχή Εμμανουήλ Καραλή που αγωνίζεται σήμερα στις 9 και 8 στο επικοντό, και έχουμε και το μήκος αύριο που έχουμε τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος θα αγωνιστεί στις 8 και 44. Απλά να πούμε, κλείνοντας το μαγκαζίνο, ότι ο νικητής σε όλα τα αγωνίσματα, δεν υπάρχει τώρα ότι τα λεφτά θα δοθούν, τα πράισμα. Το πράισμα.
2: Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Σχεδόν εφημοτυπικά η έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι συνυφασμένη με τα πρωτάκια. Φόβοι και προσδοκίες για το νέο και ανεξερεύνητο, αποτυπωμένα όλα αυτά μαζί σε αυτό το παιδικό βουητό που σφίζει από ζωή. Το νέο καλωσόρισμα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει πάψει σε αρκετές περιοχές της χώρας λόγω δημογραφικού προβλήματος και υπογεννητικότητας που οδηγούν σε μαζικό λουκέτο και συγχωνεύσεις σχολείων ανά τη χώρα. Η Ελλάδα καταγράφει μείωση 30.000 μαθητών στις εγγραφές της πρώτης δημοτικού κατά την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μειώθηκε κατά περίπου 70.000 άτομα μεταξύ των σχολικών ετών 2014-15 και 2023-2024. Λόγω της έλλειψης μαθητών, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάργηση ή συγχώνευση περίπου 100 σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια κατά την τελευταία τριετία. Κάποτε το ζητούμενο ήταν τα σχολεία, σήμερα οι μαθητές. Μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις. Κλειστά σχολεία ίσον κλειστή κοινωνία. Τίνουσα πορεία και στο τέλος αργός θάνατος μιας χώρας που απειλείται με δημογραφική συρρήκνωση, αν το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν εμπεδώσει ότι μόνο μέσα από συνενέσεις και εθνικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μπορούμε να προχωρήσουμε. Μικροκομματικές σκοπιμότητες εδώ δεν χωρούν. Οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν και μεγάλες υπερβάσεις. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 4 είναι ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100 να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου καταγράφεται ως εξής. Απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας στη Σωρό του εν αναμονή των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων ενώπιον του εισαγγελέα του ζευγάρι των εμπλεκόμενων γιατρών με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία της χώρας με τον καθιερωμένο αγιασμό. Καλή σχολική χρονιά ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων, εκφράζοντας την ευχή να ξεπεράσουν τα 1000 ανακατασκευασμένα σχολεία στην επικράτεια τέτοια εποχή του χρόνου. Στο Καστελόριζο το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, επίσκεψη ιδιαίτερου συμβολισμού με φόντο την κλιμακούμενη επιθετική ρητορική της Τουρκίας. Στα ύψη διεθνής τιμής του πετρελαίου εξαιτίας της αναζωπήρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, το Brent προς στιγμή άγγιξε τα 104,18 δολάρια. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα στα 2,07 ευρώ το λίτρο το ντίζελ. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, γνωστοποίησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής με έμφαση στην κυβερνητική ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να στείλει από τη ΔΕΦΤΟ προσοχές Σαββατοκύριακο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του κόμματος θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, εστιάζοντας στην ενίσχυση της παραγωγικής δύναμης της χώρας, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς. Την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προαναγγέλει μέσω της συνηγόρου του Βάσος Πανταζίου, καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Στην Ινδία, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Πεζεσκιάν για τη σύνοδο κορυφής των BRICS το Σαββατοκύριακο εν μέσω παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμοί Κελσίου. Χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου, ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομής στη Σωρό του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πλέον αναμένονται οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις που ίσως δώσουν απαντήσεις στην αιτία θανάτου. Για να πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα. Ναι, έγινε το πρωί η νεκροψία νεκροτομή στην ιατροδικαστική υπηρεσία, παρουσία και του τεχνικού συμβούλου που έχει ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Και οι δύο συμφώνησαν ότι για την ώρα δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Από ό,τι μας φαίνουμε, Κατέρινα, και από τη μακροσκοπική εξέταση διαπιστώθηκε ότι δεν εντοπίζεται κάποιο ισχυμικό επεισόδιο. Ωστόσο, όλα αυτά θα διευκρινιστούν από τις εργαστηριακές εξετάσεις, δηλαδή από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές εξετάσεις. Εκεί πιστεύουν οι ιατροδικαστές ότι ίσως δοθούν οι απαντήσεις που δεν μπορούν να δοθούν αυτή την ώρα. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, Κατερίνα, για την υπόθεση είναι να διαπιστωθεί η ακριβής χρονική στιγμή που έχασε τη ζωή του ο γνωστός τραγουδιστής. Δηλαδή, αν πέθανε μέσα στο ιατρείο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της υπόθεσης και για την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών, ή αν άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο ή μέσα στο νοσοκομείο, ελπίζω που εκεί οι γιατροί έκαναν τουλάχιστον μία ώρα αυτές τις διαδικασίες για την ανάνυψή του χωρίς αποτέλεσμα.
0: Εδώ, από ό,τι γνωρίζουμε και μαθαίνουμε, Δημήτρη, υπάρχουν πολλές ασάφειες και θολά σημεία, διότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπάρχουν κάμερες οι οποίες δείχνουν τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη να προσέρχεται κάπου λίγο μετά τη μία στο, στο συγκεκριμένο ιατρείο, ενώ οι εμπλεκόμενοι γιατροί κάνουν αναφορά για πολύ αργότερα. Είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες σε ό,τι αφορά τα επίμαχα χρονικά όρια.
1: Ναι, αυτό μας λένε και από την αστυνομία, ότι χθες πραγματικά ήταν μια... οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Ουσιαστικά, από την πολύ ωραία αστυνομική έρευνα στο ιατρείο που κράτησε σχεδόν 8 ώρες, κατέρευσαν οι ισχυρισμοί των γιατρών, της γυναίκας γιατρού, η οποία αυτή ανέλαβε την ευθύνη ότι αυτή έκανε τη σχετική θεραπεία στον Γιώργο Μαζονάκη. Αρχικά είχε ισχυριστεί ότι το ραντεβού με τον γνωστό τραγουδιστή ήταν στις 4 ώρα το απόγευμα και μάλιστα άργησε περίπου μισή ώρα. Ωστόσο, το ΙΚΑΒ, η ενημέρωση που είχε η αστυνομία ήταν ότι έγινε η κλήση στις 4.30, κάτι που δεν κόλλαγε στη χρονική στιγμή και διάρκεια των γεγονότων από την αστυνομία, και έτσι έγινε αυτός ο σχετικός έλεγχος, και από το βιντεοληπτικό υλικό διαπιστώθηκε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν τουλάχιστον λίγο μετά τη μία η ώρα στο ιατρείο, παρέμενε δηλαδή στο χώρο πάνω από 3 ώρες. Ο γιατρός υποστήριξε ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της θεραπείας, αλλά από τη στιγμή που προσπαθούσε να το συνδέσει με το ειδικό αυτό μηχάνημα, ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τις αισθήσεις του και υπέστη η ανακοχή. Είναι το δεύτερο σημείο, Κατέρινα, το πολύ σημαντικό που κατέρευσε από την αστυνομική έρευνα, αφού διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα είχε τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον για 45 λεπτά εκείνες τις κρίσιμες ώρες που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο. Ήταν εμφανές, Κατέρινα, η προσπάθεια των γιατρών να πούνε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέθανε πριν γίνει όλη η σχετική διαδικασία, να αποποιηθούν δηλαδή τις ευθύνες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο αντικρούεται από την αστυνομική έρευνα. Όλα αυτά βέβαια θα διαπιστωθούν. Μας λένε ότι από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις της ιατροδικαστικής υπηρεσίας μπορεί να φανεί αν είχε μπει στη διαδικασία της θεραπείας σε αυτό το μηχάνημα ο Γιώργος Μαζονάκης, και το πολύ σημαντικό, Κατερίνα, αν είχαν γίνει οι πολύ σοβαρές και σημαντικές προληπτικές ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται προκειμένου κάποιος να συνδεθεί σε αυτό το μηχάνημα. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει. Αυτό φάνηκε από την αστυνομική έρευνα και από τα αρχεία και τα ηλεκτρονικά αρχεία που κατασχέθηκαν από το ιατρείο χθες. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία μπήκαν στη δικογραφία, τέθηκαν υπόψη του εισαγγελέα και αποφασίστηκε χθες να σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία και να συλληφθούν. Ακολούθησε έρευνα και στην οικία τους, στην περιοχή του ψυχικού. Πολύ, ωστόσο, μικρή χρονική διάρκεια, περίπου 10 με 20 λεπτά έμειναν εκεί στο χώρο. Ενώ από νωρίς χθες το απόγευμα και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αστυνομική παρουσία εισαγγελέα και με τη βοήθεια κλειδαρά μπήκαν στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στο πανόραμα της Βούλας και έγινε και εκεί εξονυχιστικός έλεγχος. Ενέχθηκε και τα δύο αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην αυλή του σπιτιού. Μένει να δούμε και από εκεί αν υπήρχαν ευρήματα που μπορούν να βοηθήσουν να ρίξουν φως σε αυτή την υπόθεση. Και να πούμε ότι οι δύο φιλιθέντες, οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Να πούμε, Κατέρινα, και τα θλιβερό τώρα, ότι μάλλον τη Δευτέρα αναμένεται να γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Μάλιστα. Το ζωριστή ότι θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο στην Νίκη, που μένει να τις επίσημες ανακοινώσεις από την οικογένεια για την ώρα που θα τελεστεί η κηδεία του πολύ γνωστού τραγουδιστή.
0: Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτηματικά, όπως μας τα περιγράφεις, Δημήτρη. Η αστυνομική έρευνα θα συνεχιστεί. Τώρα εμείς, για να περάσουμε στο δικαστικό επίπεδο, αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι πλέον οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας. Ακούμε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Βαριά λοιπόν η κατηγορία που αντιμετωπίζουν πια οι δύο γιατροί μετά την προσαγωγή τους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και την άσκηση της ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα, το κατηγορητήριο με βάση το οποίο θα απολογηθούν πιθανότατα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας περιλαμβάνει το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Να σου πω, Κατερίνα, ότι το αδίκημα αυτό είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως προαναφέραμε, και με βάση τον ποινικό μας νόμο η τιμωρία μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη κάθριξης. Να σου πω ότι και οι δύο κατηγορούμενοι, λόγω ακριβώς της βαρύτητας και της σοβαρότητας της αξιόπινης πράξης, παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο, όπως έχουν δικαίωμα, αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση των στοιχείων της δικογραφίας που οδήγησαν στη σύλληψή τους και να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που οδήγησαν τις αρχές, γιατί να θυμίσουμε ότι αρχικά το πρώτο βράδυ το ζεύγος των γιατρών είχε κληθεί, είχε δώσει κατάθεση
0: και
2: αφαιθεί ακριβώς, ενώ τώρα πια βλέπουμε μια διαφορετική ποινική μεταχείριση.
0: Ναι, διότι όπως μας εξήγησε νωρίτερα και ο Δημήτρης Πέρος, έπεσαν σε πολλές αντιφάσεις και έδωσαν δεδομένα τα οποία δεν εναρμονίζονται εντός εισαγωγικών με τα στοιχεία τα οποία έχουν συλλέξει από τις έρευνες οι αστυνομικές αρχές, Μίνα.
2: Ακριβώς, και τα στοιχεία αυτά που αξιολογήθηκαν και από τον εισαγγελέα ο οποίος άσκησε την ποινική δίωξη είναι ο χρόνος που είχε ξεκινήσει να λειτουργεί το μηχάνημα με το οποίο θα γινόταν η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, η αξιοποίηση των δεδομένων από τις κάμερες ασφαλείας όπου προκύπτει η ώρα που ο τραγουδιστής φαίνεται να μπαίνει στην πολυκατοικία της Οδού Καρνεάδου που στεγάζεται το ιατρείο, ο ιατρικός έλεγχος στον οποίο δεν υποβλήθηκε προηγουμένως ο ασθενής παρά την κατάσταση που είχαν δει οι γιατροί να έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης, και βεβαίως συνεκτιμήθηκε και το γεγονός ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια να κάνει τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις.
0: Και εκεί ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εντός εισαγωγικών ιατρία, παύλα κέντρα ευεξίας ή αντιγύρανσης, Μίνα, τα οποία βλέπουμε να πλασάρονται και μέσω διαδικτύου. Τι γίνεται με όλες αυτές τις περιπτώσεις, είναι αλήθεια? Ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και ένας φάκελος ο οποίος θα πρέπει να διερευνηθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
2: Ακριβώς, και σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και διοικητικά και φορολογικών μηθανισμών, για να δούνε πώς γίνονται
0: και βεβαίως,
2: και βεβαίως νομικά,
0: ιατρικά, έτσι.
2: Να σου πω τώρα τέλος, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα της δικαστικής πλευράς αυτής της υπόθεσης, ότι η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη είναι παρούσα από την αρχή αυτής της διαδικασίας της ποινικής. Και τι εννοώ? Μέσω του δικηγόρου τους, του κ. Χαράλα Βουλικούδη, αναμένεται να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας που θα ξεκινήσει. Έχουν διορίσει, όπως είναι γνωστό από την αρχή, δικό τους τεχνικό σύμβουλο ώστε να είναι παρόν σε κάθε ιατροδικαστική ενέργεια και να λαμβάνει γνώση των ευρημάτων ώστε να συντάξει και εκείνος με τη σειρά του το δικό του πόρισμα, και αναμένεται να ζητήσουν αυτοτελώς και μια σειρά δικονομικών ενεργειών, όπως για παράδειγμα η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου μεταξύ των γιατρών, ώστε να διαπιστωθεί αν και από εκεί μπορούν να προκύψουν στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση αυτονόητο το αίτημα της οικογένειας να στηθεί άπλωτο φως, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να σας πω ότι στη γενέτειρά του την Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, αναμένεται να γίνει η κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη, όπως γνωστοποίησε και επισήμως ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Αλλάζουμε θέμα. Περισσότερα από 1.250.000 μαθητές όλη τη χώρα επέστρεψαν σήμερα στα σχολεία τους για τον καθιερωμένο αγιασμό που σηματοδοτεί και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει την προσεχή Δευτέρα 14 του μηνός. Σύνδεση με τον εκπαιδευτικό μας συντάκτη Ισίδωρο Ρούσο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρώτο κουδούνι λοιπόν σήμερα, έπειτα από τις σχεδόν τρίμηνες διακοπές. Είναι όντως πάνω από 1.250.000, είναι περίπου 1.270.000 μαθητές. Τους περίμεναν οι περίπου 147.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί και οι 30.000 αναπληρωτές, οι οποίοι βέβαια θα αυξηθούν για να καλυφθούν και τα κενά τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, το δεύτερο κύμα και μέχρι τα Χριστούγεννα το τρίτο κύμα. Έχουμε καινοτομίες φέτος, έχουμε το Διεθνές Απολυτήριο που έρχεται πιλωτικά σε 11 δημόσια σχολεία, τα περισσότερα πρότυπα. Έχουμε άλλους 8.000 διαδραστικούς πίνακες μέσα στο χρόνο, φτάνουν τους 45.000 σε όλη τη χώρα. Περιμένουν τα σχολεία και περίπου 6.500 απεινιδωτές, αλλά και νέο αθλητικό εξοπλισμό για περίπου 4.500 σχολεία. Επίσης έχουμε 250 νέες βιβλιοθήκες και αναβάθμιση άλλων 400. Έχουμε το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που υλοποιείται για δεύτερη σχολική χρονιά. Έχουμε 238 νέα ανακαινισμένα σχολεία φέτος, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των ανακαινήσεων στις 670. Έχουμε και 33 νέα σχολεία μέσος ΔΙΤ. Τα περισσότερα στη κεντρική Μακεδονία. Έχουμε και 8 νέα μονάδια.
0: Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή, για να το διευκρινίσουμε το ΣΔΙΤ. Ναι, ναι.
3: Έχουμε και 8 νέα ονάσια σχολεία φέτος. Έχουμε το ψηφιακό φροντιστήριο που συνεχίζεται για τρίτη χρονιά, αλλά φέτος θα έχουμε ζωντανά μαθήματα και στο Λύκειο, στην πρώτη και στη δεύτερη τάξη, εκτός από την τρίτη τάξη που ήταν διαθέσιμα έως πέρυσι. Έχουμε πραγματάκια, έχουμε και κενά όμως. Τα συζητήσαμε και χθες. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες μέρες, από τη Δευτέρα δηλαδή και μετά, που θα αρχίσουν οι διευθυντές να στέλνουν τις αρμόδιες διευθύνσεις στην εικόνα, να δούμε συνολικά πώς πάνε τα πράγματα και αν είναι τα πράγματα τόσο δυσίωνα όσο τα βλέπουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ή είναι κάπως τα πράγματα καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, όσα και να υπάρχουν, κάποια θα αναπληρωθούν. Το ζήτημα είναι, αν δεν είναι τόσα πολλά, μήπως θα αναπληρωθούν όλα.
0: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ημέρα αφιερωμένη στα παιδιά, λοιπόν, η σημερινή, με τους πολιτικούς αρχηγούς να επισκέπτονται σχολεία με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στην τελετή αγιασμού στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, να σας πω, ότι το απόγευμα αναχωρεί για το Καστελόριζο. Για πάμε στον Απόστολο Χονδροπούλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο Γιώργος Μητσοτάκης παρευρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Είναι ένα από τα 240 σχολεία, Κατερίνα, σε όλη τη χώρα που ανακαινήθηκαν στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Και σε αυτό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουγός, λέγοντας ότι μαζί με τα σχολεία που ανακαινήθηκαν πέρσι πλησιάζουμε τα 700, όπως είπε, και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000 σχολεία τα οποία θα ανακαινιστούν. Τώρα, μετά το στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης θα να πούμε ότι είχε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, ο οποίος βρίσκεται στην χώρα μας, και ιδιαίτερη έμφαση
0: επίκεντρο στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα.
4: Ακριβώς, ήταν στο επίκεντρο το θέμα αυτό, και επίσης από την πλευρά του Πρωθυπουργού έγινε ιδιαίτερη αναφάγηση ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, αλλά και σε δύο πρόσφατες ελληνικές εγγραφές στο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, δηλαδή τα μινωικά ανακτορικά κέντρα και την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου. Μάλιστα, όπως τονίστηκε, η χώρα μας αριθμεί πλέον 21 εγγεγραμμένα αγαθά στον κατάλογο, και βεβαίως, όπως τονίζεται συμμετέχει και ισχυρή θεσμική παρουσία στον οργανισμό με συμμετοχή σε σημαντικά όργανα. Τώρα, το απόγευμα αργότερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Καστελόριζο. Mm-hmm. Θα πραγματοποιήσει εκεί μια επίσκεψη που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχει έναν ιδιαίτερο
0: συμβολισμό λόγω της συγκυρίας.
4: Ακριβώς, λόγω της συγκυρίας, του κλίματος που έχει δημιουργηθεί με την ένταση της λειτουργικής ρητορικής και προκλητικότητας. Θα είναι μια διήμερη επίσκεψη. Ο πρώτος Σαββάτου ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί, γιατί πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αυτή η διάσταση σε αυτή την επίσκεψη, γιατί η κυβέρνηση είναι βασικό θέμα να προβάλλει τα έργα που έχουν γίνει μέσα και από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούν συνολικά στην περιφέρεια πολύ περισσότερο και σε ακριτικά νησιά. Το Καστελόριζο γνωρίζουμε, Καταρίνα, ότι είχε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του και σε ό,τι αφορά την οικονομία λόγω της
0: έναρξης της περιπέτειας από εκεί. Θυμόμαστε όλοι τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου να ανακοινώνει ότι η χώρα εισέρχεται σε περίοδο μνημονίων. Είναι κάτι το οποίο η συλλογική μνήμη νομίζω το έχει συγκρατήσει και πολύ δύσκολα θα το απορρίψει, Απόστολε.
4: Ακριβώς, και νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μια επιδίωξη του κ. Μητσοτάκη θα είναι να αναδείξει και αυτή τη διαφορά πλέον σε σχέση με.
0: Και σε επικοινωνιακό επίπεδο, λοιπόν.
4: Σήμερα ακριβώς η ελληνική οικονομία ότι έχει αλλάξει σελίδα, θεωρώντας βέβαια, επιδιώκοντας να το καρποθεί αυτό και πολιτικά. Δεδομένου ότι τα πάντα πλέον μπαίνουν και σε ένα φίλτρο της προεκλογικής περίοδου της στον Ταμάνο. Την Κυριακή, να πούμε ολοκληρώντας, ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ. Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο κλίμα της ημέρας επισκέφθηκε το πρωί το 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση, από όπου θα στείλει μήνυμα πολιτικής αλλαγής με όρους κυβέρνηση. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που βρέθηκε στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και της στήριξης της οικογένειας, επισημένοντας ταυτόχρονα ότι το δημογραφικό ζήτημα και η κατάσταση σχολεία δεν πρέπει να απασχολούν την πολιτική ζωή του τόπου μόνο τις μέρες της έναρξης των μαθημάτων. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είμαστε δίπλα στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά μας. Κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα δεν γίνεται μόνο μια εκπαιδευτική διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας. Να σημειώσουμε ότι, όπως ανέφερες και εσύ, Κατερίνα, αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στο βήμα της ΔΕΘ, όπου θα παρουσιάσει αναλυτικά τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και για την παιδεία, αλλά και για το συνολικό οικονομικό πρόγραμμα, αλλά και τις προτάσεις του για την επόμενη τετραετία, αφού για το ΠΑΣΟΚ η ΔΕΘ είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία για να παρουσιάσει το σύνολο του προγράμματός του, θα λέγαμε, σε πανελλαδική μετάδοση και να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας και σε όλους τους περισσότερους πολίτες. Το πρόγραμμα του, σύμφωνα με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι κοστολογημένο με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και στόχο τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, αλλά και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Ακριβώς αυτό το πλαίσιο, και με ένα βίντεο του σήμερα στο TikTok πριν από λίγο ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι τα τρία μεγάλα ερωτήματα που θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ θα είναι το όραμα της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος, πώς θα ξαναγίνει η χώρα να προσφέρει πραγματική ευημερία και προοπτική και καλύτερη ζωή στους πολίτες, και πώς θα οικοδομήσει ένα κράτος που στηρίζει και προστατεύει κάθε πολίτη απέναντι στα καρτέλ και τα ισχυρά συμφέροντα. Στόχος του κ. Ανδρουλάκη, όπως καταλαβαίνουμε, είναι να πει στην κοινωνία για το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ και κυρίως να αναδείξει πως το κόμμα και το πρόγραμμά του κινείται πλήρως αντιπαραθετικά με την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική. Και σε αυτό το πλαίσιο είχαμε σήμερα την παρέμβαση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος σχολίασε την πρόταση του κ. Μαρινάκη να κοπεί το επίδομα ανεργίας μόνο σε δύο μήνες, κάνοντας λόγο για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης, και σημείωσε ότι αυτή δείχνει και το πραγματικό εργασιακό μεσαίωνα που ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εφόσον κερδίσει και νέα τετραετία στο τιμόνι της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και μια αντιπαράθεση, θα λέγαμε, και με τους δημοσκόπους, η οποία έλαβε νέα διαστάσεις μετά και την πρώτη δημοσκόπηση της GPO για τη νέα σεζόν που περιλαμβάνει και τη ΔΕΘ. Η Χαριλάου Τρικούπη εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της GPO, σημειώνοντας ενώ ότι υπήρχε η αίσθηση πως θα τηρηθεί το fair play και οι δημοσκοπήσεις θα διευρυνθούν μετά τον κύκλο της ΔΕΘ, Αυτό δεν τηρήθηκε και υπήρξε δημοσκόπηση ακριβώς μετά τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, χωρίς να περιμένουν ούτε την ομιλία ούτε τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
0: Ο συνάδελφος, ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο μεταξύ να καλωσορίσω ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης, Διευθυντής Ερευνών της GPON στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Παπαργύρη, καλό σας μεσημέρι.
6: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Και καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, κινούμαστε στον αστερισμό της ΔΕΘ. Έχουν εξαχθεί τα πρώτα συμπεράσματα μετά την παρένθεση της θερινής ραστόνης. Με αφορμή, ωστόσο, το ρεπορτάζ που μόλις ακούσαμε, θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο για την τοποθέτηση της Χαριλάου Τρικούπη, δηλωτική, θα έλεγα, μιας ενόχλησης, καθώς όπως μεταφέρθηκε και μέσω του ρεπορτάζ, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν ότι θα έπρεπε να τηρηθεί το fair play και οι δημοσκοπήσεις να διενεργηθούν αφότου ολοκληρωθεί και περατωθεί ο κύκλος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
6: Ναι, δεν ήταν υπόψη μου κανένας καμία τέτοιου είδους συνεννόηση, τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη δεν είχε πέσει. Mm-hmm. Οι δημοσκοπήσεις είναι κυλιόμενες. Είναι εργαλεία τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να παρακολουθούμε τις τάσεις και τις εξελίξεις όχι στατικά αλλά δυναμικά. Mm-hmm. Είναι πολύ σύνθεση να γίνονται μετρήσεις.
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Η ώρα είναι 2:30.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
10: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
11: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγορά.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Καταγραφή των απόψεων της κοινής γνώμης. Ξαναλέω, θα ακολουθήσουν και άλλες δημοσκοπήσεις και από τη δική μας εταιρεία την επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε στη συνέχεια και έτσι μια πιο ολοκληρωμένη
0: εικόνα
6: και καταγραφή που θα μπορέσουν να δουν και τα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα και τον αντίκτυπο του, των μέτρων που θα ανακοινώσει.
0: Και μιας και είμαστε στο πεδίο, στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πούμε, πηγαίνοντας στην κουβέντα μας παρακάτω, ότι καταγράφεται μια ενισχυτική τάση, κύριε Παπαργύρη, προφανώς με φόντο και την εκδήλωση αρκετά δυναμική, θα έλεγα, της 3ης του Σεπτέμβρη στην Κρήτη, γιατί ο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
6: Φαντάζομαι έπαιξε ένα ρόλο στη συσπήρωση. Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ μέσα στο καλοκαίρι και με την ίδρυση του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα είχε πιεστεί. Πιεζόταν τότε και από την κυρία Καριστιανού. Γενικότερα είχε ένα ζήτημα. Καταλαβαίνω και φαίνεται ότι έχει επιχειρήσει και καταφέρει σε κάποιο βαθμό να επανασυσπηρώσει τις δυνάμεις το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Στην προσπάθειά του να ανακαταλάβει τη δεύτερη θέση που έχει χάσει δημοσκοπικά. Δημοσκοπικά πάντα μιλάμε από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, ο οποίος επίσης φαίνεται να έχει καταφέρει στην πρώτη φάση, άμα τη εμφανίση του, να πάρει μαζί του περίπου τα 2-3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται να δυσκολεύεται στο να διευρύνει
0: τις δεξαμενές του.
6: Φαίνεται ότι είναι λοιπόν δεξαμενές, γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας επιχειρεί με ένα διαφορετικό προφίλ και με μια πιο προσεκτική έτσι, προσέγγιση.
0: Ναι, είδαμε ένα πολύ μετριοπαθές προφίλ να πλασάρεται εντός εισαγωγικών από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και στη συνέντευξη τύπου. Είναι για να μην φοβήσει το κέντρο το οποίο χρειάζεται με όρους κυβερνησιμότητας, κύριε Παπαργύρη, γιατί μπορεί να φέρει το αριστερό πρόσημο, αλλά γνωρίζουμε όλοι και βάσει της εμπειρίας ότι για να κοιτάξεις την καρέκλα της εξουσίας και την κυβέρνηση πρέπει να έχεις μαζί σου το κέντρο και τη μεσαία τάξη.
6: Εντάξει, φαντάζομαι ότι εντάσσεται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής καινούργιας προσέγγιση ρεαλισμού που προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας. Αυτό που φαίνεται να λείπει προς το παρόν είναι ότι πρέπει να εξειδικευτούν λίγο περισσότερο τα μέτρα που έχει ανακοινώσει, γιατί οι ερμηνείες που δόθηκαν τις επόμενες μέρες μάλλον θόλωσαν το μήνυμα παρά έδωσαν μια πιο καθαρή εικόνα. Χρειάζεται μεγαλύτερη έτσι προσπάθεια από το κομμάτι. Από εκεί και πέρα έχετε απόλυτο δίκαιο, όχι μόνο για τον κύριο Τσίπρα, αλλά και για τον Πασόκ και για την κυβέρνηση και για τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι επιχειρούν, φαίνεται ότι έχουν καταλάβει ένα χώρο και έχουν συσπυρώσει σε μεγάλο, σε σημαντικό βαθμό έτσι, τα κροατήρια τα δικά τους, αλλά από εκεί και πέρα όλοι χρειάζονται και αναζητούν τη διεύρυνση. Υπάρχει μια, βλέπουμε μετά το καλοκαίρι και έχουμε και την υποχώρηση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, διευρύνεται πάλι η αδιευκρίνηση στη ζώνη, αυτό που ονομάζουμε η αναποφάσιστη, πράγμα το οποίο τους καθιστά διεκδικήσιμους από όλους, από όλα τα κόμματα. Τώρα, από εκεί πέρα ξαναλέω ότι και η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας αλλά και το ΠΑΣΟ θα επιχειρήσουν να
0: διεκδικήσουν
6: και σε ένα χώρο που, ξέρετε, δεν έχει τόσο μεγάλα ιδεολογικά στεγανά, ούτε κομματικές εξαρτήσεις, ούτε ακολουθεί τους πολιτικούς σχηματισμούς.
0: Άρα με μεγάλη ευκολία μπορούν να μετακινηθούν μαζί, λέτε.
6: Παίρνουν αποφάσεις πλέον ένα πολύ σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος στη βάση των ορθολογιστικών κριτηρίων, με βάση αυτό το οποίο θεωρούν ότι μπορεί εκείνη τη δεδομένη στιγμή να είναι η καλύτερη λύση για τους ίδιους, για την οικογένειά τους, για την εργασία τους, για το εισόδημα.
0: Μάλιστα, και όχι αμυγός ιδεολογικών μας λέτε.
6: Έχουν υποχωρήσει αρκετά τα στεγανά αυτά και ξαναλέω βγαίνουν στην επιφάνεια ως κριτήρια πιο ορθολογιστικά, όπως ονομάζονται στην εκλογική συμπεριφορά.
0: Κύριε Παπαργύρη, ωστόσο για να επανέλθουμε στο δεύτερο και τρίτο κόμμα πάντα δημοσκοπικά, πιστεύετε ότι έχει κριθεί η τύχη της δεύτερης θέσης?
6: Κοιτάξτε, δεδομένου ότι έχουμε μπροστά μας μια σχετικά μεγάλη προεκλογική περίοδο, δηλαδή τουλάχιστον 6 μηνών, προμηνύεται μια μεγάλη περίοδο. Μόνος κανείς δεν μπορεί να προεξουφλήσει ποια θα είναι η έκβαση αυτής της μάχης. Έχει ένα προβάδισμα ο κύριος Τσίπρας καταγεγραμμένο από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε. Από την άλλη, βέβαια, το Πασόκ είναι ένα κόμμα αρκετά έτσι συντεταγμένο, το οποίο έχει δυνάμεις και δίκτυα, το οποίο δεν διαθέτει το κόμμα του κύριου Τσίπρα, που είναι καινούριο κόμμα, δεν μπορεί να έχει το βάθος που έχει το Πασόκ. Το κάθε κόμμα θα χρησιμοποιήσει τα δικά του όπλα. Δεν θεωρώ ότι η διαφορά είναι τέτοια που δεν μπορεί να ανατραπεί. Ξαναλέω, υπάρχει ένα προβάδισμα του κύριου Τσίπρα καταγεγραμμένο εδώ και 3 μήνες τουλάχιστον από τότε που εμφανίστηκε. Ξαναλέω όμως ότι το Πασόκ φαίνεται να επιχειρεί να συνταχθεί, να περιχαρακώσει το χώρο του και από εκεί πέρα και να σταματήσει τις διαρροές που μπορεί να υπήρχαν προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα ή προς άλλες κατευθύνσεις και να πείσει ότι είναι μια επί της ουσίας αναλλακτική κυβερνητική πρόταση στη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο πράγμα επιχειρεί να κάνει και ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, θα είναι σίγουρα ένα ενδιαφέρον
0: πράγμα.
6: Το θέμα είναι να δούμε με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει ο ένας τον άλλον. Ο κύριος Τσίπρας στην αρχή αυτής της κούρσας φαίνεται ότι επιλέγει λίγο πιο ήπιους τόνους και σε αυτό το κομμάτι. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του ότι δεν είμαστε αντίπαλοι με το Πασόκ, είμαστε ανταγωνιστές. Δεν ξέρω αν το Πασόκ θα ακολουθήσει στην ίδια ένταση, στο ίδιο μοτίβο. Νομίζω ότι θα είναι λίγο παραπάνω η τόνη της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, μένει να δούμε πώς θα κινηθεί και ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα, έτσι και τυπικά από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ήθελα να σας ρωτήσω, το δίλημα της σταθερότητας, κυβερνησιμότητας που θέτει ο Πρωθυπουργός θα ενεργοποιήσει τους ψηφοφόρους και σε μια κάλπη όπως προσδοκά ή επιδιώκει, εν πάση περιπτώσει.
6: Εντάξει, κάποιους ναι, κοιτάξτε, δεν μιλούν όλοι σε όλους. Ο καθένας, το κάθε κόμμα και ο κάθε πολιτικός αρχηγός επιθυμεί αυτό το οποίο λέμε στην εκλογική συμπεριφορά να σχηματοποιήσει την κρίσιμη μάζα που θα του δώσει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Υπάρχουν κάποιοι, ένα κομμάτι ψηφοφόρων το οποίο θα αποφασίσει με κριτήριο τη σταθερότητα της χώρας, της δικιάς τους ζωής. Υπάρχουν άλλοι πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι επιθυμούν, η πλειοψηφία μάλλον, πολιτική αλλαγή. Το πρόβλημα τώρα με το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής, ωστόσο, ότι είναι πολιτικά εκειδεμόνευτο. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμη ένα πολιτικό ρεύμα, ένας φορέας ο οποίος να μπορεί να εκφράσει αυτή τη δυσαρέσκεια την κυβερνητική που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και βλέπουμε τον κατακαιρματισμό σε όλο το κομμάτι της αντιπολίτευσης, χωρίς κάποιο από τα κόμματα να μπορεί να σχηματοποιεί ακόμα ένα ποσοστό τέτοιο που να είναι απειλητικό για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Τώρα, το ζήτημα της ακρίβειας, για να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαργύρη, της καθημερινότητας, εκεί τι ανοιχνεύεται.
6: Εκεί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο νομίζω σε μεγάλο βαθμό περιγράφει και την κατάσταση που επικρατεί που ισχύει στο πολιτικό σύστημα. Ενώ βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις εδώ και 2-3 χρόνια περίπου, ότι είναι το
0: νούμερο ένα πρόβλημα ακριβώς και το συζητάμε συνεχώς.
6: Είναι αυτό για το οποίο η κυβέρνηση δέχεται τη μεγαλύτερη κριτική.
0: Έτσι, ναι.
6: Ωστόσο, στην ερώτηση της τελευταίας δημοσκόπησης για το ποιο κόμμα εμπιστεύονται οι πολίτες για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Το μεγάλο ποσοστό, βέβαια, 44%, δεν εμπιστεύεται κανένα από τα τρία κόμματα. Υπάρχει ένα

0: Επιμένει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, επιμένει στο περί μέτρων τα οποία είναι κοστολογημένα ή εφαρμόσιμα, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό το κατάφερε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και το βάλανε
0: στην ατζέντα και φαίνεται ότι αποτυπώνεται με κάποιο τρόπο από τα ευρήματα.
1: Αποτυπώνεται, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και ένα πλεονέκτημα του εκάστοτε Πρωθυπουργού και της εκάστοτε κυβέρνησης το κομμάτι της κοστολόγησης. Ξέρετε, η κυβέρνηση έχει πάντα όλα τα νούμερα, έχει.
0: Εκ της θέσεώς της, με λίγα λόγια.
1: Πώς?
0: Εκ της θέσεώς της, αναπόφευκτα.
1: Ναι. Προφανώς έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα η κυβέρνηση, αλλά το ξαναλέω. Αποτυπώνει αυτός ο συγκεκριμένος δείκτης αντιμετώπισης της ακρίβειας ταυτόχρονα και τη φθορά της κυβέρνησης, αλλά και την αδυναμία της αντιπολίτευσης να αρθρώσει ένα πιστικό εναλλακτικό λόγο.
0: Κύριε Παπαργύρη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά,
0: καλή συνέχεια και σε εσάς, ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης, Διευθυντής Ερευνών της GPO. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρα, η οποία από το πρωί έχει συναντήσεις με φορείς της πόλης. Πραγματοποιεί την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση. Ο Γιώργος Κατσίγενης έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μοιραστεί ρόλοι να εξηγήσουμε, διότι έχουμε συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Την κεντρική ομιλία θα την κάνει η κυρία Δούρου και τη συνέντευξη τύπου ανέλαβε να την κάνει ο κύριος Παπάς, ο γραμματέας της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η συνέντευξη αυτή ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Ο κύριος Παπάς εξέφρασε την βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι με ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή. Απέρριψε οποιοδήποτε σενάριο να μην επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος. Είπε ότι εμείς ζητάμε να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνουμε επιθετικές δηλώσεις του τύπου έκλεισε τον πολιτικό του κύκλο, ρίχνοντας αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα που είχε πει κάτι τέτοιο το προηγούμενο διάστημα. Ήταν πολλές ερωτήσεις για τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Παπάς ξεκαθάρισε ουσιαστικά ότι είμαστε ανταγωνιστικό κόμμα και δεν θα βάλουμε το κόμμα μας στο ψυγείο περιμένοντας κάποια συμμαχία. Και εξήγησε ότι είναι περήφανος και για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και για τη δική του συμμετοχή σε αυτή, αναφέροντας ότι δεν χρειαζόμαστε αλλαγή εταιρικής ταυτότητας για να απαρνηθούμε ουσιαστικά το παρελθόν μας. Τώρα ενδιαφέρον είχε και η απάντηση που έδωσε για τους βουλευτές που έχουν αποχωρήσει και περιμένουν να ενταχθούν στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Αφού τόνισε ότι θα έπρεπε να έχουν παραδώσει τις έδρες τους, εξήγησε ότι αν κάποιοι δεν πάνε τελικά στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τότε η πόρτα της Κουμουνδούρου δεν θα είναι ανοιχτή για αυτούς.
0: Δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής με λίγα λόγια.
2: Ακριβώς. Είπε ότι αν χτυπήσει κάποιος μια πόρτα αλλά δεν ανοίξει, και θα γυρίσει, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει πίσω. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς η διαθέσιμη ανοιχτή πόρτα. Τώρα, για τις δημοσκοπήσεις. Είπε ότι το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων θα αποτυπώνει την ανάκαμψη που επιχειρείται αυτή τη στιγμή. Θα κερδιθεί και το στίχημα της ισχυρής παρουσίας στην Βουλή. Εξήγησε όμως ότι ο λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε σε χαμηλά δημοσκοπικά επίπεδα είναι, εδώ ήταν εχμηρός κατά του κυρίου Φάμελου, ήταν γιατί υπηρετήθηκε μια πολιτική που έλεγε μην ψηφίζετε εμάς αλλά κάποιον άλλον, εννοώντας το κόμμα της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε γερός και αρρύπε, πέρασε από φουρτούνες, τα μπάρια όμως είναι γεμάτα από πρόγραμμα και από στελέχη. Και τέλος να υπενθυμίσουμε ότι κάτι που το έχει αναλάβει να το φέρει σε πέρας ο
3: News.
2: Επικροτώντας τις ενέργειες που έχει κάνει στον Άριο Πάγο ο κ. Πολάκης μέχρι τώρα, είπε ότι πρέπει να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης και έκανε μια αυτοκριτική λέγοντας ότι την περίοδο που είμαστε στην κυβέρνηση θα έπρεπε να έχουμε κάνει προανακριτική επιτροπή για τα πρόσωπα που ήταν το όνομά τους μέσα σε αυτή την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στη Φθιώτιδα περιοδεύει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με αφορμή και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Χθες πάντως από το Βελίδιο της Θεσσαλονίκης εξαπέλυσε επίθεση τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο ΠΑΣΟΚ αλλά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Κώστας Κορέλης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Ακριβώς έτσι είναι, Κατερίνα. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με αφορμή και την έναρξη της σχολικής χρονιάς και περιοδεύοντας στη Φτιότητα, παραβρέθηκε σήμερα, να πούμε, στο δεύτερο

0: το Δημοτικό Σχολείο της Μαλεθίνας. Μία πρόγευση, θα λέγαμε, της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΚΚΕ έδωσε από την κεντρική ομιλία που πραγματοποίησε στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη, που χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη ανεπαρκείς για τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, υποστηρίζοντας ότι το λεγόμενο μέρισμα ανάπτυξης δεν αποκαθιστά τις μεγάλες απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. Όπως είπαμε και σήμερα, ο κ. Κουτσούμπας βρίσκεται στη Φθιώτιδα, όπου σε μια μέρα που συμπίπτει με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, ο κ. Κουτσούμπας επανέλαβε την κριτική του ΚΚΕ στην κυβερνητική πολιτική για την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την εικόνα της κανονικής έναρξης της σχολικής χρονιάς παραμένουν σημαντικά προβλήματα, ελλείψεις εκπαιδευτικών, πολυπληθεί τμήματα, προβλήματα στις σχολικές υποδομές, αλλά και αυξημένες οικονομικές επιβαρύνσεις για τις οικογένειες. Mm-hmm. Η θέση που αναμένεται να προβάλλει είναι ότι το σύγχρονο δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να λειτουργεί με τη λογική του κόστους, ούτε να εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα κάθε οικογένειας ή από την οικονομική κατάσταση των Δήμων. Κλείνοντας να πούμε ότι ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους εκπαιδευτικούς με το ΚΚΕ να θέτει σοβαρά και σταθερά το ζήτημα των μόνιμων προσλήψεων, της κάλυψης όλων των κενών από την αρχή της χρονιάς και της ουσιαστικής βελτίωσης των αποδοχών τους. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Το πρόγραμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία παρουσίασε η πρόεδρος του Μαρία Καριστιανού στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μεταξύ άλλων, έδωσε έμφαση στο κράτος δικαίου. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κάθαρση, λογοδοσία, αλλαγές στη δικαιοσύνη, δημογραφικό, άμυνα και εξωτερική πολιτική, αλλά και παρεμβάσεις σε οικονομία, παιδεία, αλλά και στο μεταναστευτικό, είναι η βασική άξονα του προγράμματος της Ελπίδας Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού που παρουσιάστηκαν χτες στη ΔΕΘ. Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκεται περισσότερο η διμεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Προτείνεται η πλήρης κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των υπουργών, η αποσύνδεση της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, η είδηση συνταγματικού δικαστηρίου και η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης. Συνάμυνα, η κυρία Καριστιανού προτείνει το νέο δόγμα εθνικής ασφάλειας με ενεργητική αποτροπή και ανταπόδοση, αλλά και επαναφορά του ενίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας και Κύπρου. Το δημογραφικό χαρακτηρίζεται κορυφαία εθνική προτεραιότητα για την κυρία Καριστιανού, με οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για τις οικογένειες, στεγαστική πολιτική για νέους και πολύτεκνους και μέσα στήριξης στη μητρότητα. Ενώ δίνεται και ιδιαίτερη έμφαση στην παιδεία, με μικρότερα τμήματα στα σχολεία, μόνιμους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Στις θεσμικές προτάσεις, η κυρία Καριστιανού ξεχώρισε επίσης τη μείωση του αριθμού των βουλευτών από 300 σε 200 και καθιέρωση διαρκούς ποθενέσεις για τα πολιτικά πρόσωπα. Κλείνοντας, Κατερίνα, η κυρία Μαρία Καριστιανού υποστήριξε ότι οι προτάσεις του κόμματος είναι κοστολογημένες και μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω εξοικονόμησης πόρων και αντιμετώπισης διαφθοράς. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Ώρα να βγούμε εκτός συνόρων σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαίνεται αμετανόητος. Υποστηρίζει ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση του να προχωρήσει σε αυτή την σύγκρουση με το Ιράν, με τις τιμές των καυσίμων να βρίσκονται και πάλι σταθερά πάνω από τα $100 το βαρέλι.
3: Συγκεκριμένα είπε ότι αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News. Και βεβαίως είπε ότι όχι μόνο δεν μετανιώνει που προχώρησε σε πόλεμο με το Ιράν, είπε ότι δεν τον πειράζει εάν αυτό έχει και επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Σε αυτό το φόντο, όπως καταλαβαίνουμε, η σύγκρουση δεν αποκλιμακώνεται. Mm-hmm. Ανωδική πορεία, το λέγαμε και όλες τις προηγούμενες μέρες, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent χθες το απόγευμα ξεπέρασε και 105 δολάρια το βαρέλι. Σε ανωδικές τάσεις κοντά στα 100 δολάρια είναι και το αργό, και βεβαίως και το φυσικό αέριο ακολουθεί με περίπου 80 δολάρια την κιλοβατόρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κατάσταση αυτή μάλλον
1: θα συνεχίσει.
3: Όλα αυτά βεβαίως σήμερα μια μαύρη επέτειο για τις ΗΠΑ, 25 χρόνια συμπληρώνονται από την 11η Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάει στη τελετή μνήμη στο σημείο 0, θα πάει στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την εκεί τελετή μνήμης, και είναι και αρκετά τα σχόλια που γίνονται από αναλυτές ότι ενδεχομένως και να φοβάται. Και όλα αυτά βεβαίως με μια σε μια ιδιαίτερη δύσκολη συγκυρία με δύο πολέμους σε εξέλιξη και υπάρχει μια δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters που ουσιαστικά αποτυπώνει ότι οι Αμερικάνοι πλέον δεν ανησυχούν τόσο για τις εξωτερικές επιθέσεις από οργανώσεις ξένες αλλά από επιθέσεις από εγχώριους εξτρεμιστές. Και αυτό βεβαίως είναι ένα ανησυχητικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει για την Αμερικανική ηγεσία και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ από δημοσκοπήσεις των προηγούμενων ετών ή της προηγούμενης δεκαετίας αν θέλεις, που τότε οι Αμερικανοί δεν φοβόντουσαν την εγχώρια τρομοκρατία ως μια βασική απειλή. Τώρα λοιπόν πιστεύουν το ότι τα φαινόμενα βίας στα εγχώρια είναι πιθανότερα από το εξωτερικό. Και να πούμε στο σημείο αυτό το ότι στην ίδια δημοσκόπηση που ρωτήθηκαν οι πολίτες εάν ο πόλεμος που έχει κηρύξει ο ίδιος ο πρόεδρος πριν από 6 μήνες με το Ιράν είναι κάτι το οποίο το εγκρίνουν, το 51% τον απορρίπτει.
1: Μάλιστα. Η Αθήνα Κορλίρα, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ να καλωσορίσω και τον Θάνο Πασχάλη. Θάνο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Στον απόϊχο των όσων μας μετέφερε η Αθηνά για μια κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, δεν βλέπουμε φως στο τούνελ, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και εδώ στη χώρα μας αναπόφευκτα οι τιμές των καυσίμων. Το οικονομικό επιτελείο το λαμβάνει υπόψη, να δούμε τι μέτρα ενδεχομένως επεξεργάζεται, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Σε ακούμε.
4: Καλησπέρα και από μένα Καθερίνα. Μόλις 35 ημέρες απομένουν για να ανοίξει η ψηφιακή πλατφόρμα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και όπως όλα δείχνουν οι επιδοτήσεις που την περασμένη χειμερινή σεζόν 2025-2026 ήταν ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ και χορηγήθηκαν σε περίπου 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές για χρήση πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, μάλλον θα μοιάζουν χαμηλές για τα νοικοκυριά εάν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παραμείνουν σε δυσδεόρυτα ύψη, λαμβάνοντας υπόψη, όπως ανέφερε και η συνάδελφος, ότι ήδη το αργό Brent της Βόρειας Θάλασσας και το αμερικανικό αργό ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι. Εξαιτίας αυτών λοιπόν είναι ήδη έκδηλη η ανησυχία στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η επιδότηση στους δικαιούχους θα πρέπει να αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι, όταν το πετρέλαιο θέρμανσης άνοιξε με τιμή 1,1 ευρώ το λίτρο, ενώ τώρα εάν άνοιγε η πλατφόρμα σήμερα υποβολής των δηλώσεων, η τιμή εκείνης θα ήταν 1,9 ευρώ το λίτρο, δηλαδή μιλάμε για αύξηση πάνω από 70%. Τώρα από πλευράς και κυβερνητικής πλευράς στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Sky και προσέθεσε πως παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, τότε όπως είπε θα πρέπει να περιμένετε η κυβέρνηση συνολικά να πάρει κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Μάλιστα για το πετρέλαιο κίνησης ανέφερε επίσης ότι τα μέτρα που ίσχυαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο ισχύουν θα εξεταστούν και πρέπει και εκεί να περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Τώρα, ποια είναι αυτά τα μέτρα ενίσχυσης για τα νοικοκυριά που εξετάζει η κυβέρνηση για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Να αναφέρουμε ότι την πρόσφατη χειμερινή σεζόν 25-26 η επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης κυμαίνονταν από 100 έως 800 ευρώ για τους περισσότερους δικαιούχους από το 1,2 εκατομμύρια των δικαιούχων και έως 1.200 ευρώ για περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες και αυτό λόγω των πολύ ψυχρών κλιματικών συνθηκών και των εξαρτώμενων τέκνων κάθε οικογένειας. Τώρα, εφόσον η τιμή διατηρηθεί στα υψηλά επίπεδα που υπάρχει και σήμερα ακόμη, από πλευράς κυβέρνησης εξετάζονται τα εξής τρία μέτρα. Πρώτον, παράγοντες αγοράς καυσίμων προτείνουν, εισηγούνται στην κυβέρνηση απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, όπως ισχύει σήμερα για το πετρέλαιο κίνησης, γεγονός όμως που φαίνεται πως οδηγεί εμέσως και στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης ακόμη και στους έχοντες. Και μάλλον αυτό φαίνεται πως θα το αποφύγει η κυβέρνηση. Δεύτερον, θα εξεταστεί πιθανή αναπροσαρμογή της επιδότησης με αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων ή των συντελεστών που λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική και ουσιαστική για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται περισσότερο και τέλος, κάλυψη αν είναι δυνατόν κατά ένα μέρος του δημοσιονομικού κόστους επιδότησης από τα δύο δηληστήρια. την ελληνική ενέργεια και, και τη Motor Oil και στο πετρέλαιο. Θέλω όπως έγινε για πριν τους
1: το προηγούμενο διάστημα.
4: Πάνω
1: σε ευχαριστώ πολύ. Πρώτον, πυλών νέα παράταση στην υποχρεωτική εφαρμογή του νέου μέτρου πληρωμής ενοικίων μόνο μέσω τραπέζης και αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό. Ο Κωνσταντίνος Χιούμπουρας έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Νέα παράταση αναμένεται για την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς καθυστερεί σημαντικά η λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, του γνωστού μας ΜΙΔΑ. Το νέο καθεστώς επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου. Προβλέπει ότι οι ενοικιαστές θα πρέπει να καταβάλουν τα μισθώματα αποκλειστικά μέσω τράπεζας και σε IBAN που θα έχει δηλώσει προηγουμένως ο ιδιοκτήτης στο ΜΙΔΑ. Ωστόσο, το Μητρώο που αρχικά είχε προγραμματιστεί να λειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του έτους και στη συνέχεια μετατέθηκε για το καλοκαίρι, παραμένει ακόμη εκτός πλήρους λειτουργίας. Η καθυστέρηση δημιουργεί πρακτικά προβλήματα καθώς απαιτείται η ψηφιακή διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων μεταξύ άλλων και αντιστοίχηση του ΑΤΑΚ της εφορίας, του ΚΑΕΚ, του κτηματολογίου αλλά και η διασύνδεση με τα στοιχεία του ΔΔΕ. Παράταση ζητά επισήμως και η υπομοίδα, επισημένοντας ότι δεν έχει ακόμη εκδοθεί ούτε η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τις εξαιρέσεις και τον τρόπο αντιμετώπισης ειδικών περιπτώσεων. Η Ομοσπονδία ζητά τουλάχιστον εξάμηνη παράταση από την ημερομηνία πλήρους λειτουργίας του ΜΙΔΑ, ενώ προτείνει εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για ενίκεια έως 500 ευρώ για μισθώσεις μεταξύ ατόμων άνω των 70 ετών, αλλά και για περιπτώσεις προκαταβολής, κατάσχεσης ή εκχώρησης του μισθώματος.
1: Κωνσταντίνε,
5: η έναρξη του νέου συστήματος παραμένει στον αέρα.
1: Τελούμε σε αναμονή λοιπόν να σε ευχαριστήσω πολύ στην ενότητα του πολιτισμού τώρα εμείς. Το θέατρο του Νέου Κόσμου γιορτάζει φέτος 30 χρόνια διάλειπτης παρουσίας με έργα που άφησαν το αποτύπωμά του στο ρεπερτόριό του και νέες παραγωγές από την ελληνική και ξένη δραματουργία. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
6: Καλό σας μεσημέρι. Το θέατρο του Νέου Κόσμου που ίδρυσε ο σκηνοθέτης Βαγγέλης Θοδωρόπουλος γιορτάζει τα 30 χρόνια λειτουργίας του με 15 παραστάσεις, έργα σταθμοί που επιστρέφουν στη σκηνή αλλά και νέες παραγωγές που συνομιλούν με τη σύγχρονη πραγματικότητα μέσα από την ελληνική και διεθνή δραματουργία. Η αυλαία της φετινής επαιτειακής σεζόν ανοίγει στις 25 Σεπτεμβρίου. Με τον κοινό λόγο της Έλλης Παπαδημητρίου είναι το έργο με το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά η ιστορία του θεάτρου του Νέου Κόσμου το 1997. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, σκηνοθετεί τις σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας, του Λούκας Μπέρφους που είχε παρουσιαστεί το 2005, ενώ έρχονται και τα ορφανά του Ντένις Κέλλη, αυτή τη φορά σε σκηνοθεσία του Θανάση Ζαρίτη. Το έργο του Σέρχιο Μπλάνκο Τιέρα ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θοδωρόπουλου, ενώ έρχεται και το People, Places and Things του Ντάνκαν Μακμίλαν σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή. Μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα εντάσσονται το νέο έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου, Το Μέρος που δεν θυμάσαι, τα ανεξάρτητα κράτη των Σιωπούλου Παλούμπη που επιστρέφουν για τρίτη χρονιά. Η δοσύλλογη είναι βασισμένη στο βιβλίο του Μενέλο Χαραλαμπίδη, ο υπολοχαγός του Ίνις Μπορ του Μάρτιν Μακδόνα και ο μονόλογος του Σταμάτη Φασουλή με τίτλο «Θέατρο ή τη ζωή σου». Η αυλαία κλείνει με την φωνοθεραπεία, τη μαύρη κομμωδία του Κάστεν Ντου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου. Και να πούμε, Κατερίνα, κλείνοντας, ότι το θέατρο του Νέου Κόσμου, που φέτος συμπληρώνει τα 30, προσφέρει στο κοινό του έως τις 30 Σεπτεμβρίου, έως τις 30 Σεπτεμβρίου εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις στην τιμή των 9 ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Ανδρέας Χανιάς τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την τέταρτη αγωνιστική της Super League, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο με ενδιαφέροντα παιχνίδια. Αύριο θα παίξουν Ολυμπιακός Όφης στον τεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, του νέου προπονητή των Ερυθρολεύκων, και οι Ηρακλής Ατρόμητος. Την Κυριακή θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, Κηφισιά Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός Πανετολικός και το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Χθες, σε εξαναβολή του αγώνα για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1 την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Να περάσουμε στο Champions League τα χθεσινά παιχνίδια. Τα σημαντικότερα μάτς είχαμε Manchester United Σαμπάχ 4-0, Κόμο Λιψία 4-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Στο μπάσκετ έχουμε αποκαλυτήρια για τον Παναθηναϊκό και του Ζέλικο Μπράντοβιτ. Απόψε στις 8 η ώρα σε ευρεσία μετάδοση ακτοάξιων 24. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ στο έτσι αγώνα για το τουρνουά που διεξάγεται στην Ρόδο. Στις 6 η ώρα σε ευρεσία μετάδοση από τον Sky ο Άρης αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελαβίβ, και στις 9 πάλι από την τηλεόραση του Sky ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Τα δύο παιχνίδια αυτά στο πλαίσιο του τουρνουά της Κύπρου. Τέλος, στις 5 η ώρα η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών αντιμετωπίζει την Τσεχία στην πρεμιέρα.
8: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo
2: Center. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,7 ευρώ το λίτρο το ντίζελ, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή θα παραστήσει σε εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης θα παρουσιάσει αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ, εστιάζοντας την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής της χώρας, όπως προανήγγειλε μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την καθοδότου σε επόμενες βουλευτικές εκλογές προαναγγέλει μέσω της συνηγόρου του ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται την ερχόμενη Τρίτη έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Περίπου 70.000 οι επιτυχείς ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 20,56 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ρύθμιση συνέχισαν να είναι υψηλή και τον Αύγουστο, καθώς οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφτασαν τις 1.364. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, στην τηλεδίσον στις 3.30. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Παπαβασιλείου.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Ακροπολίσκοπο.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αθήνα 984.

0: Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Θα είμαστε μαζί έως τις 4. Απέναντι μου ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιβερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Επιστρέφουμε με το θέμα στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε στην πρώτη ώρα της μεσημερινής ενημέρωσης, τη νέα σχολική χρονιά που μαζί της κουβαλά προσδοκίες αλλά και αγωνίες για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο εκπαιδευτικός αναλυτής ο κύριος Γιώργος Χατζητέγας. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαβασιλείου.
0: Λοιπόν, η κάθε κίνηση ως γνωστόν εγκυβωτίζει και με ταυτόχρονα ενθουσιασμό αλλά και ανασφάλεια. Καταρχάς, τι να ευχηθούμε για αυτή την σχολική, η νέα σχολική χρονιά?
1: Να είναι μια σχολική χρονιά η οποία να είναι αποτελεσματική, να μπορέσει ουσιαστικά να λειτουργήσει χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος. Αναφέρομαι κυρίως σε ό,τι αφορά την δημόσια εκπαίδευση, στις ελλείψεις καθηγητών, σε ένα σύστημα πρόσληψης των αναπληρωτών, το οποίο δημιουργεί κάποια κενά που σε πολλές περιπτώσεις είναι μεγάλα. Και από εκεί και πέρα οι μαθητές να συγκεντρωθούν ουσιαστικά στο εκπαιδευτικό έργο, να γίνουν καλύτεροι, και οι εκπαιδευτικοί, αυτό το ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς, η προσπάθεια θα πρέπει να είναι αμοιβαία, γιατί είμαστε σε μια εποχή που τα πράγματα έχουν αλλάξει θεαματικά και το σχολείο εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις να διδάσκει με παροχημένα στερεότυπα.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, και αυτό νομίζω υπό μία έννοια το αντιληφθήκαμε, ή αν θέλετε αποτυπώθηκε και στις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στο πλαίσιο της PISA που είχαμε και ήταν το φως της δημοσιότητας μόλις πριν από μερικές ημέρες, κύριε Χατζητέγα.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν αποτυπώθηκε μόνο για τα Ελληνόπουλα, αποτυπώνεται σε πάρα πολλές χώρες.
0: Έχετε δίκιο, απλώς εγώ εστίασα για ευνόητους λόγους εκεί.
1: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, ας το πούμε έτσι, σε πάρα πολλές χώρες. Μια υστέρηση η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι, παρά το γεγονός ότι είναι η ευφιέστερη γενιά όλων των εποχών στις τάξεις των σχολείων, μια γενιά με εντυπωσιακές ψηφιακές δεξιότητες, πολύ ικανή στο να διαχειριστεί μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου πληροφορίες, εικόνες, εφαρμογές, αλλά όταν φτάνουμε μπροστά σε μια απλή παραδοσιακή μαθηματική πράξη ή στην ανάγνωση και την κατανόηση ενός κειμένου, έχουμε προβλήματα, και αυτό συμβαίνει παγκοσμίως. Θα έλεγα μάλιστα ότι φέτος, επειδή η εγχώρια διοργάνωση έγινε με καλύτερους όρους και καλύτερη οργάνωση, υπήρξε μια σύγκληση με τους μέσους όρους, αλλά οπωσδήποτε εξακολουθεί μια πτωτική πορεία που δεν διαπιστώνεται μόνο στη χώρα μας, διαπιστώνεται παγκοσμίως, και στην κατανόηση των κειμένων και στις αναγνωστικές, δηλαδή, ικανότητες των μαθητών, αλλά και στα μαθηματικά.
0: Είναι αυτό που έχω ακούσει πολλές φορές να λένε μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, ας πούμε και οι γονείς μου. Παλιότερα μαθαίναμε γράμματα, κύριε Χατζητέγα. Για ποιο λόγο, πώς το αποκωδικοποιείτε, πώς αποκωδικοποιείτε αυτή τη συγκεκριμένη φράση?
1: Σίγουρα είμαστε σε μια καινούργια εποχή στην οποία η πράξη της διαίρεσης, παραδείγματι, εκτελείται ακαριαία σε μια αριθμομηχανή. Η παραγωγή του λόγου και οι πληροφορίες αυτοστιγμή προκύπτουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Και έτσι λοιπόν εύλογα αναρωτιέται ο έφηβος, που είπαμε ότι είναι ο ικανότερος όλων των εποχών και όλων των προηγούμενων γενεών, τι πρέπει, γιατί πρέπει να ασκηθώ και να μάθω πράγματα στα οποία έχω άμεση πρόσβαση.
0: Με λίγα λόγια, του δίνουμε μασημένη τροφή και δεν μπαίνει στη διαδικασία να ενεργοποιηθεί προς άλλες καταστάσεις εμβάθυνσης ή ανάλυσης περαιτέρω, εν πάση περιπτώσει.
1: Εδώ ουσιαστικά οι μαθητές στον τελευταίο αιώνα, στον 21ο αιώνα, έχουν αλλάξει ταχύτερα από ό,τι έχει αλλάξει το σχολείο. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, στα παραδοσιακά στερεότυπα υπάρχει υστέρηση, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι πρέπει να μαθαίνει ο μαθητής σήμερα και δεν πρέπει να σταθούμε στο ότι γνωρίζει λιγότερα, mm-hmm. αλλά στο τι αξίζει πλέον να μαθαίνει. Έχει τι τέλει. Πρέπει να κατανοεί mm-hmm. και ποιες νοητικές λειτουργίες οφείλει να κατακτήσει σε έναν κόσμο στον οποίο η πληροφορία είναι μόνιμα στην οθόνη του κινητού του, το οποίο δεν το αποχωρίζεται ούτε στον ύπνο του.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και το περιγράφετε πάρα πολύ γλαφυρά. Τώρα, μιας και αναφερθήκατε νωρίτερα στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι μαθητές, οι γονείς, εκπαιδευτικοί, είναι η συζήτηση αυτή που γίνεται γύρω από τις φροντιστηριακές δαπάνες τις οποίες έχει μια μέση ελληνική οικογένεια. Εκεί τι μπορεί να γίνει για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, κύριε Χατζητέγα, γιατί είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν είναι και λίγος, επιβαρύνει το ελληνικό νοικοκυριό.
1: Σαφέστατα, και πάλι όμως δεν πρέπει να αυτοαπομονωθούμε, γιατί για πάρα πολλές δεκαετίες νομίζαμε ότι το φροντιστήριο είναι μια ελληνική εφεύρεση και κάτι το οποίο υπάρχει εξαιρετικά σε αυτή τη χώρα. Είναι ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό γεγονός και η συζήτηση για τις εκπαιδευτικές δαπάνες είναι ανοιχτή σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι η οικογένεια πλέον πιέζεται και επανεξετάζει mm-hmm. κάθε εκπαιδευτική δαπάνη.
0: Ναι, ναι.
1: Το φροντιστήριο παραμένει μια σημαντική επιλογή, αλλά και το οικογενειακό εισόδημα δεν είναι ανεξάντλητο. Θέλει ο γονιός να σπουδάζουν τα παιδιά του. Από την άλλη μεριά έχει αρχίσει και εδώ μια μεταστροφή ιδιαίτερη. Δηλαδή δεν βλέπει ο γονιός και κυρίως δεν βλέπουν τα παιδιά την αποτελεσματικότητα του πτυχίου, όπως τουλάχιστον ίσχυε μερικές δεκαετίες πριν, που ήταν ένα διαβατήριο για την εργασία, που ήταν ένα διαβατήριο για να ανέβει τα σκαλοπάτια της πυραμίδας και να έχει καλύτερη ζωή και καλύτερες αποδοχές. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πλέον και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο υπάρχει και μια μεταστροφή γενικότερη. Συνεπώς δεν είναι εύκολο να αλλάξουν οι φροντιστηριακές δαπάνες, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στο απογευματινό σχολείο. Μην ξεχνάτε ότι και η ίδια η πολιτεία έχει προσχωρήσει πλέον στην ανάγκη του φροντιστηρίου. Το Υπουργείο Παιδείας διαφημίζει όχι μόνο εγχωρίως αλλά και διεθνώς το ψηφιακό του φροντιστήριο και καλώς υπάρχει αυτή η
0: μια ενισχυτική διδασκαλία, η οποία ναι, είναι χρήσιμη, αλλά κάπως θα πρέπει να μετριαστεί εν πάση περιπτώσει, γιατί όπως μας είπατε και εσείς προηγουμένως δεν είναι κάτι αμεληταίο. Από την άλλη βλέπουμε, κύριε Χατζητέγα, τα τελευταία χρόνια να κατεβαίνουν όλο και περισσότερο
2: News.
0: Τα παιδιά πήγαιναν στο φροντιστήριο Δευτέρα Γυμνασίου, Τρίτη Γυμνασίου. Τώρα πια ακόμη και από το δημοτικό ξεκινούν τα παιδιά τα φροντιστήρια.
1: Ξεκινούν από το δημοτικό τα φροντιστήρια και τα κέντρα μελέτης, τα οποία ηρίστο εμπαρόδο είναι χωρίς καμία αδειοδότηση και εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες ένα νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους, επειδή ακριβώς οι κοινωνικές συνθήκες το επιβάλλουν. Οι γονείς εργάζονται και όπως ξέρουμε όλοι στην εκπαίδευση είναι δύσκολο να παρακολουθεί κανένας την πορεία του παιδιού του όπως ενδεχομένως συνέβαινε παλιότερα. Υπάρχει λοιπόν μια ανάγκη για να προστατέψει κανένας τη μελέτη του παιδιού του. Υπάρχουν σε αυτή την κατεύθυνση χιλιάδες κέντρα μελέτης, τα οποία μάλιστα λειτουργούν χωρίς καμία κρατική εποπτεία και χωρίς καμία εκπαιδευτική αδειοδότηση.
0: Σημαντική επισήμανση και αυτή, αλλά το ερώτημα αναπόφευκτα είναι για ποιο λόγο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το εκπαιδευτικό μοντέλο που υπάρχει στη χώρα μας δεν υιοθετεί το σύστημα της μελέτης μέσα στο σχολείο. Το γνωρίζω καλά και από δικούς μου ανθρώπους στο εξωτερικό, ειδικά στη Γερμανία. Τα παιδιά δεν συνεχίζουν το διάβασμα στο σπίτι, κύριε Χατζητέγα, πάρα πολύ λίγη ώρα. Όλα γίνονται σχεδόν μέσα στο σχολείο. Ενώ εδώ ακόμη το υπόλοιπο της ημέρας πρέπει το παιδί να συνεχίζει να διαβάζει στο σπίτι και να μελετά ή να κάνει ασκήσεις.
1: Υπάρχει όμως αυτή την κατεύθυνση, μην ξεχνάτε ότι εδώ και δεκαετίες, αλλά τα τελευταία χρόνια με μεγαλύτερη ένταση, υπάρχει το ολοήμερο σχολείο.
0: Έχετε δίκιο, δηλαδή, αλλά δεν καλύπτει μεγάλο μέρος μαθητών.
1: Επιτρέψτε μου, αλλά έχω την αίσθηση ότι λείπουν από την εκπαιδευτική μας λειτουργία των σχολείων, λείπει ουσιαστικά η αυτονομία η οποία θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και κάποιος να εμπιστεύεται το ολοήμερο σχολείο και να μην το βλέπει ως μόνο ένα κέντρο φύλαξης των παιδιών, αλλά να είναι ένα απογευματινό φροντιστήριο, γιατί ξέρετε το φροντιστήριο περιγράφεται και στη διεθνή βιβλιογραφία σαν ένα απογευματινό εργαστήριο στο οποίο το παιδί θα μελετήσει, θα δοκιμάσει, θα ασκηθεί για να είναι πιο έτοιμο την επόμενη μέρα για το σχολείο του. Υπάρχει αυτή η ανάγκη, καλύπτεται δομικά αυτή τη στιγμή, αλλά υστερεί σε περιεχόμενο και από το δημόσιο σχολείο. Μην ξεχνάτε ότι στα δημοτικά σχολεία μπορεί να μείνει ο μαθητής μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα και μετά τη 1 και 4 που τελειώνει το πρόγραμμά του να έχει αρκετές ώρες άσκησης και εξάσκησης. Εκεί είναι το ζήτημα, να υπάρχει μια πολύ καλή οργάνωση αυτής της υπηρεσίας της εκπαιδευτικής της απογευματινής. Από εκεί και πέρα υπάρχει η ανάγκη αυτής της μελέτης, γιατί οι γονείς εργάζονται και είναι αλήθεια ότι ποτέ δεν είναι εύκολο κανένας να κάνει μάθημα στο παιδί του ή να υποστηρίξει τις εργασίες του. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη.
0: Και βέβαια δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη συζήτησή μας αυτή η πτυχή για το θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων, κύριε Χατζητέγα. Χρόνια τώρα συζητάμε για αλλαγή μοντέλου, γίνεται πια, έχει καταστεί παροχημένο θα έλεγα, ωστόσο δεν αλλάζει. Υπάρχει αδυναμία σύνθεσης προτάσεων για ένα νέο μοντέλο ή αδυναμία πολιτικής βούλησης? Τι εκτιμάτε?
1: Και τα δύο, και τα δύο υπάρχουν. Σίγουρα δεν υπάρχει η πολιτική βούληση έτσι ώστε να αλλάξουμε έναν θεσμό ο οποίος μακροημερεύει εκτός του σχολείου. Ένας τρίτο κοσμικός θεσμός δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, ακόμα και στη βαλκανική μας περιφέρεια να πάει κανένας. Θα δει λοιπόν ότι υπάρχουν ενδοσχολικές δοκιμασίες, ήπιες, υπάρχουν απολυτήριες εξετάσεις, υπάρχει απολυτήριο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ δεν το έχουμε κατακτήσει, παρά το γεγονός ότι από τη δεκαετία του 60 και με τη μεταρρύθμιση Παπανούτσου προσπαθούμε να το αποκτήσουμε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να επιστρέψουμε στη θαλπορή του σχολείου, γιατί όπως το έχουν πει πολλοί υπουργοί παιδείας τα τελευταία χρόνια, η χώρα δεν έχει λύκειο. Είναι ένα κέντρο προετοιμασίας για 4 μαθήματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι κοινωνικά αποδεκτές αυτή τη στιγμή για έναν και μόνο λόγο.
0: Λόγω αδιαβλήτου.
1: Μπράβο. Δεν έχει όμως, δεν έχουν την αξιοπιστία και ταυτόχρονα δημιουργούν μια υπερένταση στους μαθητές η οποία θα μπορούσε να αποφευχθεί.
0: Άρα το μονοπάτι...
1: Υπάρχουν προτάσεις από όλες τις κατευθύνσεις.
0: Για πείτε μας ενδεικτικά ποιες είναι αυτές οι συγκλίνουσες οι οποίες θα μας οδηγούσαν στην επόμενη μέρα.
1: Οι συγκλίνουσες προτάσεις είναι να υπάρχει μια ήπια αξιολόγηση με ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης στο σχολείο, γιατί είπαμε ότι θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε όταν ο μαθητής έχει συνηθίσει να κάνει τη διαίρεση και εμείς οι μεγαλύτεροι επίσης την έχουμε ξεχάσει και την κάνουμε με τις αριθμομηχανές. Θα πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο της εξέτασης, θα πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο της παράδοσης και των αξιολογήσεων, να πάμε σε πράγματα που να εστιάζουν στην ουσία. Και ένα τέτοιο μοντέλο, το οποίο και αδιάβλητο αλλά και αντικειμενικό είναι, είναι οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Βλέπουμε ότι σε πολλά εξεταστικά συστήματα διαβαθμίζουν πάρα πολύ καλά τους μαθητές, έτσι ώστε να...
0: Και χρόνια έχουμε... τώρα συμβαίνει στο εξωτερικό, πρέπει να πούμε,
1: Σε πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν βέβαια πάντα, υπάρχει ο αντίλογος για κάθε τι, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει τάχιστα.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο διάλογος του Υπουργείου Παιδείας, που γίνεται και ελπίζω να οδηγήσει και σε κάποια
0: θετικά
1: αποτελέσματα, αλλά κυρίως σε αυτό που το οποίο είπατε, πρέπει να οδηγήσει σε μια απόλυτη συνένεση, γιατί δυστυχώς εδώ έχουμε μάθει σε όλα τα θέματα να υπάρχει μια αντιπαράθεση παρά το γεγονός ότι επί της αρχής υπάρχει συμφωνία.
0: Αυτό πάλι ναι, είναι η αδυναμία συνένεσης των πολιτικών κομμάτων, αλλά δεν σηκώνει σε τέτοια θέματα όπως της παιδείας, στα οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί μια εθνική στρατηγική μακρόπνοη, έχω την αίσθηση, κύριε Χατζητέγα, αλλά προς το παρόν δεν το βλέπουμε να συμβαίνει.
1: Και να ενδυναμωθεί η αυτονομία των σχολείων, έτσι ώστε το κάθε σχολείο να έχει βαθμούς ελευθερίας για να κερδίσει τους μαθητές του και να κερδίσει το αποτέλεσμα το εκπαιδευτικό, το οποίο είναι, όπως βλέπετε, μετρήσιμο.
0: Mm-hmm.
1: Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και οι μετρήσεις σε αυτή τη χώρα για πολλές δεκαετίες είχαν δαιμονοποιηθεί.
0: Mm-hmm.
1: 26 χρόνια είναι όσα, και θυμάμαι ότι από τα πρώτα χρόνια που ήρθε στην πραγματικότητά μας υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι λέγανε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν οδηγεί στο σχολείο του λαού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια μέτρηση. Φέτος νομίζω ότι οργανώθηκε καλά,
0: mm-hmm,
1: και απέδωσε καλύτερα την εκπαιδευτική μας πραγματικότητα, γιατί ξέρετε τα παιδιά, ειδικά στη γυμνασιακή βαθμίδα που γίνεται αυτός ο διαγωνισμός, έχουν μια λογική. Θα πάω να δώσω μια λευκή κόλλα γιατί περνάω με τον προφορικό βαθμό.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό το πράγμα είχε παρισφρήσει και σε αυτήν την στατιστική μέτρηση, που είναι μια συγκριτική μέτρηση, mm-hmm, που δεν επιβάλλει πράγματα.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την εκπαιδευτική πολιτική που θα χαράξουμε στη χώρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Χατζητέγα. Να είστε καλά.
1: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
0: Να το ευχηθούμε όλοι από καρδιάς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας. Εμείς για λίγο ακόμη θα μείνουμε στην ίδια θεματική ενότητα, στον αγιασμό σε δύο σχολεία της Αθήνας, στο 87ο διαπολιτισμικό δημοτικό και στο 91ο δημοτικό σχολείο Αθηνών. Βρέθηκε το πρωί, έδωσε την παρουσία της η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, ο οποίος μοίρασε ευχές για τη νέα σχολική χρονιά. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και το πρώτο κουδούνι σήμερα για τα σχολεία, με τους μαθητές να γυρνάνε στις σχολικές αίθουσες. Ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας βρέθηκε σε δύο σχολεία, και πιο συγκεκριμένα στο 87ο διαπολιτισμικό δημοτικό στην περιοχή του Γκάζη, όπου ο Δήμαρχος ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά και ότι ο Δήμος στέκεται δίπλα στους μαθητές, με τους μικρούς μαθητές να προσφέρουν στο Δήμο Αθηνών μία γαλάστρα ελιάς. Το δεύτερο σχολείο ήταν το 91ο δημοτικό σχολείο Αθηνών, στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου τον αγιασμό στο συγκεκριμένο σχολείο έλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος. Ο Δήμος Αθηνών ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς τους. Να τονίσουμε εδώ, Κατερίνα, mm-hmm, ότι στο συγκεκριμένο σχολείο έχουν γίνει και παρεμβάσεις σε διάφορους χώρους στο σχολείο. Ενώ πριν λίγη ώρα ο Δήμος Αθηνών έκανε και μία ανάρτηση σχετικά με την έναρξη σχολικής χρονιάς, τονίζοντας, δίνοντας τις ευχές του για μια καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη.

0: Επιστρέφουμε κάνοντας έναν απολογισμό ό,τι αφορά τα τουριστικά δρόμενα τη σεζόν που αφήσαμε πίσω μας. Οι ιδιαίτερους θετικές εντυπώσεις έχουν αποκομίσει σύμφωνα με έρευνα από τη χώρα μας οι ξένοι επισκέπτες, με την Ελλάδα να βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στο μεταξύ, η Αθήνα κερδίζει τα εύσημα με βαθμολογία ανώτερη από τον ελληνικό μέσο όρο. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα, έχει πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα και κυρίες και κύριοι. Άκρος θετική είναι η εικόνα που αποκομίζουν οι αλλοδαποί τουρίστες από τη χώρα μας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις και την βαθμολογία που δίνουν σε αυτήν σε διάφορους τομείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα συγκεντρώνει 9,2 με άριστα το 10, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,9. Αντίστοιχα και η Αθήνα φτάνει στο 9,3 με άριστα το 10, ξεπερνώντας, όπως είπες πολύ σωστά, και τον ελληνικό μέσο όρο. Στην διαδικασία που απάντησαν πολλοί χιλιάδες άτομα.
2: Ακούτε, τα οποία... Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
9: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Microland Computers.
12: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
11: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
12: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
11: Τεχνικό στο σπίτι.
12: Τεχνικό στην επιχείρηση.
11: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
12: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
11: Χάλασε?
12: Φέρτε το στους ειδικούς.
11: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
12: Τα πάντα για τα πάντα.
11: Microland Computers.
12: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
11: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
13: Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπερασπισή τους. Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του καλλιτέχνη μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας της ορότου. Αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τα ύψη διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 8η-23η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης θα παρουσιάσει αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προαναγγέλει μέσω της συνηγόρου του ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται την ερχόμενη Τρίτη έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Σε 14 συλλήψεις προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης οικισμού στις Φίλες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Βεβαιώθηκαν επίσης 26 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αφαιρέθηκαν 4 άδειες ικανότητας οδήγησης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.

0: Με 3 και 34 πρώτα λεπτά είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, μαζί θα πάμε έως τις 4. Και στο σημείο αυτό θα καλωσορίσω τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλό μεσημέρι και πάλι. Διότι η είδηση που μας προέκυψε σήμερα σε ό,τι αφορά την κάθοδο στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του Ηλία Κασιδιάρη προκαλεί αίσθηση και όχι μόνο, εντονότατο προβληματισμό θα έλεγα. Για πες μας τι νεότερα δεδομένα έχουμε και προκύπτουν.
1: Ακριβώς, να σου πω Κατερίνα ότι την Τρίτη στις 15 Σεπτεμβρίου ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης της Ηλίας Κασιδιάρης, έχοντας εκτίσει την ποινή της καθήρυξης των 13 ετών που του είχε επιβληθεί με βάση και την απόφαση του Πεντανολούς Επετείου της Αθήνας, βγαίνει από τη φυλακή. Θα πάρει στα χέρια του λοιπόν το αποφυλακιστήριο, καθώς έχει εκτίσει με μεικτό τρόπο την ποινή του, θα λέγαμε. Δηλαδή έχει εκτίσει 7 πραγματικά χρόνια στις φυλακές και τα υπόλοιπα 6 με μεροκάματα. Και βγαίνει λοιπόν από τη φυλακή. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα με επίσημο δελτίο τύπου και η συνήγορος υπεράσπισής του Βάσο Πανταζή. Ανακοινώνοντας ότι μάλιστα θα βγει από το κατάστημα, το συμβολικό κατάστημα του Δομοκού στις 12 το μεσημέρι, και σε αυτό το δελτίο τύπου λοιπόν η δικηγόρος του προαναγγέλει με σαφήνεια για λογαριασμό του εντολέα της ότι είναι σίγουρη η κάθοδός του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα. Και μάλιστα προαναγγέλει και συνέντευξη τύπου από τον ίδιο τον Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του, για να μην αναπαράγονται, όπως χαρακτηριστικά λέει, ανυπόστατες φήμες. Βεβαίως να σου πω ότι μένει να δούμε ποιος ακριβώς θα είναι αυτός ο πολιτικός φορέας, και το κρίσιμο ερώτημα είναι, και αυτό θα το απαντήσει το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου που εκ του νόμου έχει την αρμοδιότητα να δίνει το πράσινο φως για τη συμμετοχή όλων των κομμάτων στις εκλογές, ποια θα είναι η απόφαση του συγκεκριμένου τμήματος για την κάθοδο του Ηλία Κασιδιάρη ξανά στη Βουλή. Να θυμίσουμε ότι αυτή τη φορά, πέραν από την τροπολογία που είχε φέρει η Νέα Δημοκρατία και προέβλεπε τον αποκλεισμό του Ηλία Κασιδιάρη λόγω της καταδίκης του σε διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, υπάρχουν και άλλα πια νομικά εργαλεία, όπως είναι οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου, αλλά και η απόφαση του εκλογοδικείου που είχαν βάλει φραγμό τόσο στην κάθοδό του με το κόμμα Έλληνες, δηλαδή με τον ίδιο ως αρχηγό, όσο και ως υποκρυπτόμενος αρχηγός από το κόμμα των Σπαρτιατών, όπου ακριβώς μετά την ανακήρυξη του κόμματος είχε δώσει τη στήριξή του. Είναι λοιπόν για μια ακόμα φορά, θα περιμένουμε από την δικαιοσύνη να αποφασίσει για αυτήν την πολιτική κίνηση του Ηλία Κασιδιάρη και να δούμε πώς θα αξιοποιηθούν τα νομικά αυτά εργαλεία που έχει τη φαρέτρα του πια το δικαστικό μας σύστημα.
0: Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Αναφερθήκαμε εκτενώς νωρίτερα στη νέα σχολική χρονιά. Παρεπιπτόντως να υπενθυμίσω τις εκπτώσεις που τρέχουν και υπάρχουν για τους εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους από ακτοπολικές εταιρείες και όχι μόνο, έτσι ώστε να μεταβούν στον τόπο διορισμού τους. Θα συναντήσουμε και πάλι τον Ισίδωρο Ρούσο, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ισίδωρε, σε ακούμε.
1: Εν όψη λοιπόν της νέας σχολικής χρονιάς, και αεροπορικές και αυτοπλοϊκές εταιρείες προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις στους εκπαιδευτικούς. Να ξεκινήσω με τα αεροπορικά. Η εταιρεία Sky Express προσφέρει 30% έκπτωση για όλες τις πτήσεις εσωτερικού για να διευκολυθούν στις μετακινήσεις τους οι αναπληρωτές και οι νεοδιόριστοι από και προς τον τόπο τοποθέτησης και ανάληψης των καθηκόντων τους. Αυτό αφορά και τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μιλάμε για κράτηση έως 15 Σεπτεμβρίου, καλύπτει έως 2 κρατήσεις απλής μετάβασης ή μετεπιστροφής. Για τους αναπληρωτές προσφέρει σε αυτή την τιμή 10 ταξίδια σε οποιοδήποτε προορισμό εσωτερικού, πηγενέλα από τον τόπο κατοικίας δηλαδή, στον τόπο στον οποίο εργάζονται και έχουν τοποθετηθεί. Τώρα, επιπλέον υπάρχουν και εκτόσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, που είναι από 30 έως 50%. Οι πιο πολλές εταιρείες, πρέπει να σου πω Κατερίνα, ότι προσφέρουν 50% έκπτωση στους νεοδιόριστους και στους αναπληρωτές προκειμένου να πάνε και να γυρίσουν στα σχολεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί.
0: Λοιπόν, Ισίδωρε, πέρα από αυτό, μιας και είμαστε στο Υπουργείο Μεταφορών, να δώσουμε έτσι, να πάρουμε μια γεύση, να δώσουμε μερικές πληροφορίες για την αλλαγή στη διαδικασία έκδοσης πινακίδων από πλευράς του Υπουργείου.
1: Λοιπόν, αυτό που εισάγεται από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι ένα νέο ψηφιακό σύστημα, το οποίο θα χαρακτηρίζεται, όπως μας λένε στο Υπουργείο, από ταχύτητα και διαφάνεια, με στόχο να γίνεται πιο γρήγορα όλη αυτή η διαδικασία και να σταματήσουν αυτές οι καθυστερήσεις στην παράδοση πινακίδων στους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Βούλευση διατάξει στο πλαίσιο ενός σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σε αυτό το σχέδιο νόμου μπήκαν αυτές οι διατάξεις, όπου υπάρχει πλέον ένα ανοιχτό μοντέλο παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, που καταργεί τις παλιές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μέσω αυτού του συστήματος θα μπορεί κάποιος να παραγγείλει, να προωθήσει την κατασκευή, τη διαχείριση, τη χορήγηση, την αντικατάσταση, την πληρωμή ή την εκαθάριση του κόστους κατασκευής και αποστολής, την παραλαβή, όλα πλέον, ακόμα και επιλογή αριθμού, όλα τις πινακίδες, όλα αυτά μέσα από ένα νέο ψηφιακό σύστημα. Το νέο σύστημα δεν προβλέπει αριθμητικό περιορισμό στον αριθμό των κατασκευαστών, ούτε κάποια διαδικασία αξιολόγησης μεταξύ των ενδιαφερομένων. Όλα λοιπόν θα είναι ανοιχτά, οποιοδήποτε θα μπορεί να παραγγείλει τις πινακίδες του χωρίς καθυστερήσεις, και σύμφωνα με όσα μας λένε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αυτή η διαδικασία θα γίνει πολύ πιο απλή και πολύ πιο γοργή.
0: Λοιπόν, Ισίδωρε, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία κάποια πράγματα τα οποία μας ταλαιπωρούμε τις γραφειοκρατίες να αλλάξουν, να δούμε πότε θα βρει ακριβώς πεδίο εφαρμογής το συγκεκριμένο μέτρο.
1: Προφανώς θα πρέπει αρχικά να ψηφιστεί, αφού ψηφιστεί να τρέξουν γρήγορα οι διαγωνισμοί. Από τη στιγμή που είναι και ανοιχτός διαγωνισμός χωρίς περιορισμούς, δεν θα πάρει αυτό πολύ καιρό. Και φαντάζομαι ότι

0: μέσα στον χρόνο θα ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο σύστημα. Οπότε σύντομα θα έχουμε αλλαγή αυτού του καθεστώτος, θα έχουμε μια εξομάλυνση όλης αυτής της διαδικασίας της πολύ χρονοβόρας και της πολύ γραφειοκρατικής, και θα γίνονται όλα πιο γρήγορα και με διαφάνεια, γιατί η διαφάνεια είναι το πιο σημαντικό.
1: Βέβαια, ο Ισίδωρος Ρούσος, ο καλός συνάδελφος, να τον ευχαριστήσω πολύ, και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την Αντιδήμαρχο Ισότητας Δημοτικών Ιατρών και Παιδικής Προστασίας, την κυρία Μαρία Στρατηγάκη. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή, καθώς μπαίνουμε στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Κυρία Στρατηγάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή, για να μιλήσουμε για το πρώτο κοινωνικό κέντρο ακοής στην Ελλάδα με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, να μας δώσετε τις πρώτες πληροφορίες.
2: Βεβαίως. Είχαμε μια ευγενική χορηγία από μια εταιρεία, την εταιρεία Γαλλιώτος, που έχει ακουστικά, και η χορηγία αυτή αφορούσε ακριβώς το στήσιμο του πρώτου κοινωνικού κέντρου ακοής και ακουστικών θηκοίας. Το ανοίξαμε λοιπόν αυτό, το εγκαινιάσαμε αυτό το κέντρο στο 6ο Δημοτικό Ιατρείο, στη Δεχανίων, και έχει αρχίσει λοιπόν τη λειτουργία. Η λειτουργία ποια είναι? Ότι μπορούν όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας, όποιος και όποια θέλει, να κάνει ένα ακόγραμμα, δηλαδή να κάνει ένα τσεκάρισμα της ακοής, και μετά, εάν ανήκει στις ευάλωτες ομάδες, δηλαδή με χαμηλά εισοδήματα, θα μπορεί να ζητήσει και ακουστικά. Δηλαδή η εταιρεία αυτή, η χορηγία της βασικά, είναι σε ακουστικά, τα οποία όπως ξέρουμε δεν καλύπτονται εύκολα από τον ΕΟΠΗ, είναι αρκετά ακριβά, γι' αυτό είναι και κοινωνικό το κέντρο. Ακριβώς δίνουμε τη δυνατότητα σε ευάλωτες ομάδες, σε άτομα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα ακουστικά, να πάρουν ακουστικά δωρεάν μέσω του Δημοτικού μας Ιατρείου. Αυτό είναι μια νέα δράση. Προσπαθούμε να επεκτείνουμε τις δράσεις των δημοτικών γιατρίων με συγκεκριμένες και έτσι εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως αυτή, και ευχαριστούμε προφανώς το ότι υπάρχουν χορηγοί γι' αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Περιμένουμε να κλείσουμε ραντεβού στο τηλεφωνικό κέντρο του 6ου Δημοτικού Ιατρείου, δηλαδή στη Χανίων, στην Κυψέλη.
1: Και άρα και πέρα... όλα τα ραντεβού είναι προγραμματισμένα μέσω τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Στρατηγάκη.
2: Ναι. Βεβαίως. Μπορεί ο πολίτης να πάρει ένα τηλέφωνο, να κάνει μια εξέταση έτσι κι αλλιώς δωρεάν, προφανώς. Γιατί δεν είναι όλοι και όλες που θα πάνε και εξέταση σημαίνει ότι έχουν ανάγκη από ακουστικά. Εάν έχουν ανάγκη από ακουστικά όμως και βγει από την εξέταση ότι χρήζουν χρήσης ακουστικών, είμαστε εδώ να προσφέρουμε και τα ίδια τα ακουστικά.
1: Στο 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης, θυμίζω, έχετε πρόχειρο το τηλέφωνο στο οποίο πρέπει να απευθύνονται? Μπορούν να μπουν και σε κάποια ιστοσελίδα για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο Δημοτικό Ιατρείο? Ναι, για πείτε
2: δημοτικά,
1: μας.
2: Υπάρχει ειδική ιστοσελίδα Δημοτικά Γιατρία του Δήμου Αθηναίων, και το τηλέφωνο του 6ου είναι εκεί να καλυφθεί.
1: Μιας και είμαστε στο πεδίο το κοινωνικό, θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε όλη αυτή τη διαδρομή που έχετε κάνει ως Δημοτική Αρχή, ποια είναι η μεγαλύτερη ή οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε και καλείστε να χειριστείτε σχεδόν σε καθημερινή βάση, σε περίοδο, η αλήθεια είναι, οικονομικής δυστοκίας?
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι μια περίπτωση, δεν είναι όπως η προηγούμενη θητεία, γιατί ήμουν και σε προηγούμενη θητεία στην ίδια θέση. Αλλά εδώ τώρα αντιμετωπίζουμε πρώτα-πρώτα αρκετούς αστέγους στο δρόμο. Πάρα πολλούς από αυτούς τους αστέγους, είναι χρήστες. Οπότε εδώ συνεργαζόμαστε με τους καθήλυνα αρμόδιους φορείς για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Και επίσης τώρα, λόγω των νέων προσφυγικών ροών, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άτομα, ομάδες οι οποίες έρχονται προσφύγων, νέων προσφύγων που έρχονται από τα νησιά, και που και αυτά θέλουν, και αυτοί θέλουν να βρουν στην Αθήνα κάποια βοήθεια. Δηλαδή και το θέμα των αστέγων και το θέμα των προσφύγων είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα η φτώχεια και οι ευάλωτες ομάδες, όπως είπα και προηγουμένως, ναι, έχουν τη δυνατότητα από το Δήμο να υποστηριχθούν από το κέντρο αλληλεγγύης, από τον κόμβο αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, και σε υλικά αγαθά, τρόφιμα, φάρμακα, σχολικά είδη, όλα αυτά είναι στον κόμβο αλληλεγγύης στο σταθμό Λαρίσης, που ξέρετε και λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα μπορούν μέσα από τα κέντρα κοινότητας του Δήμου Αθηναίων να ζητήσουν, αν μπορούν, να πάρουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από το κράτος, μεσολαβούμε για να κάνουμε τις αιτήσεις και τα λοιπά των ευάλωτων ομάδων. Και τέλος έχουμε και τα δημοτικά γιατρία, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες και κοινωνικές αλλά κυρίως ιατρικές σε άτομα τελείως δωρεάν, σε κατοίκους της Αθήνας, οι οποίοι και φυσικά και μετανάστες και πρόσφυγες περιλαμβανομένων. Αυτές οι κοινωνικές μας υπηρεσίες λειτουργούν κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ καλά και βελτιώνουμε την δυνατότητα να υποστηρίξουμε τους ευάλωτους πολίτες, αλλά mm-hmm. οι νέες, αν θέλετε, όχι νέες, οι πιο σημαντικές προκλήσεις είναι αυτές που είπα, δηλαδή αστεγία, χρήση, μετανάστες πρόσφυγες που έρχονται καινούργοι στην mm-hmm. πόλη μας.
1: Κυρία Στρατηγάκη, μιας και μιλάμε για τα δημοτικά ιατρία, εκεί γίνεται μια σειρά εξετάσεων από διάφορες ειδικότητες γιατρών. Να το υπενθυμίσουμε ενδεχομένως για τους πολίτες, τους δημότες που μας ακούν. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε ένα προφίλ ευάλωτων πολιτών το οποίο αποδεικνύεται μέσα από κάποια διαδικασία, προφανώς?
2: Στα δημοτικά γιατρία δεν χρειάζεται να είσαι ευάλωτος για να πας. Όλοι οι πολίτες πηγαίνουν. Είναι οι υπηρεσίες δωρεάν. Είναι 7 δημοτικά γιατρία στις 7 δημοτικές κοινότητες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι κοντά στη γειτονιά των κατοίκων της Αθήνας. Mm-hmm. 7 δημοτικά γιατρία με δωρεάν υπηρεσίες γιατρών και κοινωνικές υπηρεσίες. Το λέω αυτό γιατί δεν χρειάζεται κάποια απόδειξη. Αυτό που είπα προηγουμένως για τα κοινωνικά κριτήρια είναι μόνο όταν πρόκειται για τα ακριβά αυτά ακουστικά, οπότε πρέπει
1: σε κάποιες εξειδικευμένες περιπτώσεις,
2: ακριβώς,
1: με λίγα λόγια, λέτε.
2: Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις, που είναι στην ουσία η μοναδική περίπτωση, γιατί όλα τα άλλα, όλες οι άλλες υπηρεσίες των δημοτικών γιατρίων, που είναι υπηρεσίες, δεν είναι, καλά, και οι εξετάσεις προφανώς, mm-hmm. Είναι τελείως δωρεάν για όλους τους κατοίκους της Αθήνας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα,
2: να πω εδώ γιατί, για να κλείσουμε ραντεβού στα δημοτικά γιατρία.
1: Ήταν το επόμενο μου ερώτημα. Για πείτε μας.
2: Κάναμε μία καινοτομία και μπορούμε να κλείσουμε πλέον ραντεβού για τα δημοτικά γιατρία και τα 7 δημοτικά γιατρία μέσα από το 1595, τη γραμμή του Δημότη του Δήμου Αθηναίων. Mm-hmm. Οπότε με το 1595 μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για όλες τις ειδικότητες, για όλα τα δημοτικά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μιας και αναφερθήκαμε και στις ευάλωτες ομάδες, θυμάμαι που συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα για αυτή την πρωτοβουλία για την δράση για το Job Center. Αυτό πώς τρέχει, κυρία Στρατηγάκη, μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες?
2: Βεβαίως. Αυτό ήταν μια καινοτομία της Δημοτικής Αρχής, να ξαναλειτουργήσουμε το Job Center, γιατί κοιτάξτε, δεν υπάρχει κοινωνική ένταξη οποιοδήποτε, άντρα, γυναίκα κτλ., εάν δεν υπάρχει εργασία, δεν υπάρχει αμοιβόμενη εργασία. Άρα το Job Center έρχεται να αποτελέσει, αν θέλετε, την πρώτη προτεραιότητα για την κοινωνική ένταξη.
1: Είναι ένα δομικό στοιχείο για την επανένταξη, βέβαια.
2: Βεβαίως, φυσικά. Χωρίς δουλειά δεν μπορούμε να επαναταχθούμε. Επομένως, το Job Center τώρα το ανοίξαμε πέρυσι, λειτουργεί πάρα πολύ καλά, διασυνδέει με εταιρείες οι οποίες θέλουν για δικούς τους λόγους και για λόγους κοινωνικής εταιρικής ευθύνης να απασχολήσουν άτομα τα οποία έρχονται στο Job Center, δηλαδή ευάλωτες ομάδες. Και εκεί γίνεται αυτή η διασύνδεση, υποστηρίζουμε εμείς τα άτομα αυτά πολύ πιο συγκεκριμένα, δηλαδή να τους μάθουμε πώς θα φτιάξουν το βιογραφικό τους, πώς θα σταθούν, να λύσουν πιθανότατα οικονομικά προβλήματα. Mm-hmm. Έχουμε λογιστή για να λύσουν, ξέρετε, γιατί έχουμε κάποια άτομα έχουν.
1: Ναι, χρέη, ακόμα και έχουν ζητήματα αυτά. Γραφειοκρατίας μας λέτε.
2: Βεβαίως,
1: με λίγα λόγια.
2: Βεβαίως. Mm-hmm. Έχουμε λογιστή, έχουμε νομικό σύμβουλο και μετά τα άτομα αυτά τα προωθούμε στην αγορά εργασίας. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι είναι και αυτό καινοτομία του Δήμου, το Job Center του Δήμου Αθηναίων, γιατί είναι εξειδικευμένο. Δηλαδή όταν πας στη ΔΥΠΑ δεν υπάρχει εξειδικευμένο γραφείο για να υποστηρίξει τις ευάλωτες ομάδες, ενώ εμείς έχουμε μόνο αυτό
1: εξειδικευμένο.
2: Βεβαίως.
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το ευχάριστο είναι ότι τρέχει πολύ ομαλά, όπως μας εξηγείτε, κάνοντας αυτόν τον απολογισμό, και καταλαβαίνω ότι αποδίδηκε στην πράξη, κυρία Στρατηγάκη.
2: Αποδείχθηκε στην πράξη, είναι ένα έργο το οποίο συνεχίζει, διασυνδέθηκε με όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, αυτά που σας είπα προηγουμένως, στο κέντρο κοινότητας, στα δημοτικά γιατρία. Mm-hmm. Γίνονται παραπομπές δηλαδή ατόμων που χρειάζονται το Job Center από όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Και έτσι έχει μια αποτελεσματικότητα πολύ σημαντική, είναι στη Λιωσίων, στο κτίριο της Λιωσίων 22. Νομίζω και η ομάδα εκεί είναι πάρα πολύ ενεργή. Mm-hmm. Δημιουργεί πάντα και events, job fair.
1: Ναι, τα παρακολουθούμε βέβαια.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι.
2: Ο 984 ήταν και χορηγός σε μια από αυτές τις εκδηλώσεις, και νομίζω ότι πραγματικά είναι δυναμικό στοιχείο της πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αθηναίων, το Job Center.
1: Και ευχόμαστε έτσι να συνεχίσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, κυρία Στρατηγάκη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Η Αντιδήμαρχος Ισότητας Δημοτικών Ιατρίων και Παιδικής Προστασίας, Μαρία Στρατηγάκη.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Τσιγαράκι?
4: Μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμόρ.
1: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.
3: Play me a song that you like. You can bet I'll know every line.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Για το πώς θέλει να παίζουμε, δήλωσε με τη σειρά του ο Παναγιώτης Ρέτσος. Την ανανέωση των συμβολέων των φίλων Μαρτίνη Χιόζο Αβραμούλη ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Πριν από μία εβδομάδα είχα πρόταση από έναν σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα. Τόνισε σε συνέντευξή του στην Αμπόλα ο Σέρτζιο Κοσεϊσάου με τους Πορτογάλους να φωτογραφίσουν τον Ολυμπιακό. Την προσοχή του στον κυριακάτικο αγώνα με τον Πανετολικό στο Άκα στρέφει ο Παναθηναϊκός μετά τη χθεσινή νίκη επί της Κηφισιάς. Στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρου που επιστρέφει ο Σίριλ Ντέσσερς που εξέτησε την τιμωρία του. Σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά της Νόβα βρίσκεται ο Γιάννης Αλαφούζος σύμφωνα με δημοσιεύματα. Φανέλα βασικού στον κυριακάτικο αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστέρα Άκτος στην Τρίπολη διεκδικεί ο Κάιρινεν. Σε ελάχιστες αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της Ένωσης με τον Λούκα Γιόβιτς. Γνωστό έγινε το αναλυτικό πρόγραμμα κυπέλλου Ελλάδος για την τρίτη αγωνιστική της League Face. Την ερχόμενη Τετάρτη στις 3 η Νίκη Βόλου φιλοξενεί τον Αστέρα Άκτορ. Στις 5 παρατέταρτο ο Άρης στη Μαρκό. Στις 6 παρατέταρτο η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Και στις 8 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Την 5η στις 4.30 η Καλαμάτα κοντράρεται με την ΑΕΛ. Και στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο 30χρονος Κονγκολέζος επιθετικός Σιμών Μπάνζα για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον ΠΑΟΚ από την Αλ Τζαζίρα. Η συμφωνία περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στον ντέρμπι Θεσσαλονίκης με τον Άρη Σιτούπα την Κυριακή επικεντρώνει το δικέφαλο του Βορρά. Αυτή την ώρα η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ παρουσιάζει την πρόοδο του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού του έργου για τη νέα Τούμπα. Ποδοσφαιριστής του Όφη με κάθε επισημότητα είναι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Ο 29χρονος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς και σήμερα θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση. Την Κυριακή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος διεθνής Σκοτσέζος στόπερ Τζον Σούταρ ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Κίτρινους. Την παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League έθεσε ως στόχο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε το στόχο μας, τόνισε στο site της UEFA ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός. Στο πλαίσιο του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Άρης κοντράρεται αυτή την ώρα με τη Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αγώνων από Sky. Ποτέ δεν με προσέγγισε κάποιος για να μου πει για ελληνικό διαβατήριο. Δεν ξέρω την κατάσταση, πολλές φορές τα μίντια λένε πολλά. Αυτή είναι η δουλειά τους, είτε είναι αλήθεια είτε όχι. Τόνισε σε δηλώσεις του στην Νόβα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Την αποκάλυψη πως κάποιες ομάδες έδιναν λευκή επιταγή στον Γιάν Μοντέρο για να αποσπάσουν την υπογραφή του έκανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Το γεγονός ότι προτίμησε να έρθει εδώ τον τιμά. Φυσικά τιμά και τον Ολυμπιακό, συμπλήρωσε ο Έλληνας τεχνικός. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΑΕΚ κοντράρονται στη Ρόδο στις 8 η φιλική αναμέτρηση για το τουρνουά που διεξάγεται στη Ρόδο. Κέντρικ Νά, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Μουσταφά Φαλ, Γιάννης Κουζέλογλου καθώς και ο ανέτοιμος Κώστας Λούκας δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στους Ντέρικ Βίλιαμς, Λάντερ Σνόλι, Δημήτρη Φλιόνι, Κίζολ Φίζελ και Γκρεκ Μπράουν δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ντράγκαν Σάκοτα. Τηλεοπτική κάλυψη από Action 24. Στο βόλεϊ ανδρών η Εθνική Ελλάδος βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0 από τη Τσεχία, στην πρεμιέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Τηλεοπτική κάλυψη από Ερτ 2 Σπορ. Η Χετάφε βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου Μέσου Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στον Παναθηναϊκό. Στο χάντμπολ ανδρών ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου διεθνή Αιγύπτιου Χισάμ Σαλάχ, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του Ίντερ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sport on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Εδώ, σωστά συντονισμένοι, στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3, 16 λεπτά μετά τις 6. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, αλλά και με πλούσιο ρεπορτάζ, με την εκπομπή φυσικά Sports On Air Live. Όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2020.

Ο Σάκης Μπουρδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να σας πω για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος, ο δεύτερος 6-98-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος.

Λοιπόν, να πούμε ότι χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Κηφισιά. Φυσικά υπάρχουν και δύο φάσεις που συζητούνται όλη μέρα σήμερα. Αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή ή όχι σε τα μπόρντα, να κάνω λάθος. Και φυσικά για το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός. Θα τα συζητήσουμε αργότερα με τον Χρήστο Παπανικό.

ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν θα έχει τον Καμαρά στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ. Και αυτό γιατί στο παιχνίδι με την Κηφισιά ο Καμαρά δέχτηκε την κίτρινη κάρτα την Τρίτη σε τρία μάτς του πρωταθλήματος. Έχει πάρει τρεις κάρτες. Αποτέλεσμα είναι να δηλώσει, θα έπρεπε να δηλώσει ο Παναθηναϊκός σε ένα από τα τέσσερα προσεχή παιχνίδια την απουσία.

Μπουλίστρο, που το τεχνικό επιτελείο των Πρασίνων, ήταν να την ανακτήσει την ποινή στην 7η αγωνιστική απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Έτσι ο Καμάρα λοιπόν απέναντι σε Πανατολικό, Καλαμάτα και Ολυμπιακό θα είναι διαθέσιμος.

16 του μήνα, την επόμενη δηλαδή, στις 6 παρατέταρτο, στο γήπεδο Πόσος Νικολαίδης. Θα παίξει ο Παναθηναϊκός, η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει δηλαδή τον Παναθηναϊκό Κηφισιάς γηπεδούχος στο γήπεδο αυτό. Αλλά για την leg face του κυπέλου θα είναι το μάτς. Τώρα πάμε σε ένα Σαββατοκύριακο που έχει την τέταρτη αγωνιστική για τη Super League. Έχουμε μάτς το Σάββατο, αύριο. Δύο είναι τα μάτς. Στις 7 με νέο προπονητή Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη. Ο Ηρακλής στις 9 υποδέχεται τον Ατρόμητο. Την Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη, Καλαμάτα υποδέχεται τον Βόλο στις 6. Ο Αστέρας Άκτορ την ΑΕΚ στις 7. Η Κηφισιά τον Λεβαδιακό στις 9, την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και στις 9.30 οι δύο πρωτοπόροι απέναντι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό.

Καλησπέρα φίλε Σάκη, λέει από το κάτω Εγάλεο ο φίλος μας ο Βαγγέλης. Ο Λάκης 811, γεια σου Βαγγέλη μου. Καλό Σαββατοκύριακο φίλε. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια και σήμερα από τους εκλεκτούς ρεπόρτες. Αναμένω, ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου, σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα.

tethered strong, no matter the storm. Upon like steel. Με την έναρξη λοιπόν της σχολικής χρονιάς δεν θα μπορούσα να μην ευχηθώ στους μικρούς μου φίλους να έτσι κυλήσει όμορφα και ευχάριστη σχολική χρονιά και να λατρέψουν το σχολείο. Τώρα για τους γονείς, θα ευχηθώ να έχουν δύναμη και να καμαρώνουν τα παιδιά τους, βλέποντας τα να προοδεύουν και να μαθαίνουν καινούργια πράγματα και να είναι κοντά τους σε κάθε εκδήλωση των παιδιών τους. Αυτό είναι βασικό, μην το ξεχνάτε. Τα παιδιά είναι οι άγγελοι που περιμένουν στο χθες, από τώρα. Συγγνώμη, τα παιδιά είναι οι άγγελοι που περιμένουν στο χθες, στο τώρα και στο αύριο. Κάποιοι να τα ακούσουν. Είναι ο ρυθμός της αθότητας, ο ορισμός της αθότητας, της αλήθειας και της πραγματικής ζωής. Ας τους δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία να μας δείξουν τον κόσμο όπως αληθινά θα έπρεπε να είναι. Αμέσως ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Είναι το πρώτο διάλειμμα για την σημερινή μας εκπομπή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Γκολ.
5: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
14: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να ακούσουμε όλα τα διεθνή.
0: Ελλάδα Sports 94,3.
14: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
15: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στα ακροατές του 943 Ιντερβέντε Sports.
14: Από πού θες να ξεκινήσουμε, τι φρέσκο, τι νέο υπάρχει?
15: Καταρχήν από τις Αρκάρντονες, η οποία είναι πολύ πιθανό να φύγει ο προπονητής της Βάρντα, του Ραν, να πάει στην Τραμπζόνσπορ, καθότι η υπουργική ομάδα βρίσκεται σε επαφές με τον Τούρκο Παλιάστιο, προπονητή, τώρα προπονητή, προσφέρει λένε 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, οπότε είναι πολύ πιθανό να αποδεχθεί την πρόταση και να πάει να λάβει την ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο σπουδαίος αυτός Αιγύπτιος προφαιτής που έφυγε φέτος το καλοκαίρι από την Λίβερπουλ, καθότι η διοίκηση της αγγλικής ομάδας δεν του ανανέωσε το συμβόλαιο. Ακούγομαι?
14: Ναι, συνεχίζεις.
15: Ακούγομαι, εντάξει.
14: Ναι, μάνα μου, ναι, λοιπόν, ακούμε, είσαι έξω.
15: Ωραία, πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντική η νίκη που πέτυχε χθες η Λάνς εκτός έδρας στην Πράγα με 3-2 επί τη Σλάβια της τσεχικής ομάδας με διεκδικητή τον Λάζαρο Δοφοδιά. Ειδικά τον γκολ το τρίτο του το Βέρν έδωσε μεγάλη ανάσα στην, όχι μόνο στη Λάνς αλλά και στην προσπάθεια της Ελλάδος να φτάσει στη 10η θέση. Η Ελλάδα παραμένει στη 12η θέση της γενικής κατάταξης της UEFA με 44.212 βαθμούς. Στην 11η είναι η Τσεχία με 44.725, αλλά η Τσεχία η οποία ξεκίνησε με 4 ομάδες συνεχίζει μόνο με μία. Και βεβαίως ο πρωταρχικός στόχος είναι η Ελλάδα να πάει στη 10η θέση που είναι η Πολωνία αυτή τη στιγμή με 45.125 βαθμούς και η οποία Πολωνία ξεκίνησε με 5 ομάδες και συνεχίζουν, συγγνώμη, οι 2. από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι τώρα μόλις βγήκε η κορυφαία δεκάδα της Champions League της πρώτης αγωνιστικής. Τερματοφύλακας ο Κουρτουά, δεξιά ο Ντεστ ο Ολλανδός, τα δύο στόπερ είναι ο Μπαρτρά ο Ισπανός και ο συμπατριώτης του Πάου Τόρες. Αριστερά είναι ο Μπράουν της Μπάγερ Μονάχου. Στην μεσαία γραμμή είναι ο Έντεγκαρτ, ο πολύ καλός αυτός που συζητήσεις με τον Μπατούρινα της Κόμμα που σκόραρε κιόλας. Μεσοεπιθετική ο Λίσε της Μπάγερ Μονάχου με τον Φεράν Τόρες, αν και είναι center court, τον έχει πάλι η ειδική επιτροπή αυτή της UEFA. Ο Τόρες, ο οποίος τότε πούτε του με τη φανέλα της Μπαρσελόνα στο Champions League, έτυχε 3 γκολ, δεν πρέπει να ξεχνάμε έτσι. Και επίθεση είναι στη γραμμή πυρός ο Ραφίνια, ο αρχηγός πλέον της Μπαρσελόνα, σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής, με τον Ντεμίροβιτς, τον επιθετικό της Στουτγκάρδης που πέτυχε 3 γκολ στην πρεμιέρα. Όσον αφορά τώρα κορυφαίος ποδοσφαιριστής πρώτης αγωνιστικής, αναδείχθηκε ο Φεράν Τόρες, ο νέος center forward της Paris Saint-Germain. Σήμερα να θυμίσουμε ότι θα ήταν και τα γενέθλια του φίλου μας, του αξέχαστου, του αείμνηστου, του Franz Beckenbauer, του κορυφαίου λίπερο όλων των εποχών, και ενδεχομένως κατά την προσωπική μας εκτίμηση της μεγαλύτερης προσωπικότητας στον χώρο του ποδοσφαίρου. Θα γίνονται τα έκλειπε στα 81 του χρόνια, καθώς γεννηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου του 1945. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ο Κάρλο Αντσελότη στην νέα εθνική Βραζιλίας που θα ξεκινήσει τα εξκοπή για το National League της Λατινικής Αμερικής δεν προτίθεται να συμπεριλάβει τον Καζεμίρο και τον Φαμπίνιο, εντάξει είναι και οι δύο άνω των 30 βεβαίως, και οπότε θα προχωρήσει με νέα παιδιά. Τώρα όσον αφορά τη Σαμπάχ, την ομάδα αυτή που έκανε φέτος την έκπληξη και εμφανίζεται για πρώτη φορά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης αν όχι του κόσμου, με προπονητή τον γνωστό από τη διδία του και στον Όμικ τον Βάλτας Ταμπράουσκας, πρέπει να πούμε ότι έχει 11 ποδοσφαιριστές της το σύνολο, είναι από εντελώς διαφορετικές χώρες. Δηλαδή υπάρχει ένας Αλγερινός, υπάρχει ένας από το Αζερμπαϊτζάν, ένας από την Κροατία, ένας από την Τζαμάικα, ένας από το Καζακστάν, ένας από την Πολωνία, ένας από τη Σερβία, ένας από τη Ρουάντα, ένας από την ΕΜΕΑ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια Βαβυλώνα, ομάδα Βαβυλώνα στην κυριολεξία, αλλά έτσι είναι πλέον το ποδόσφαιρο και ειδικά το ευρωπαϊκό που δεν υπάρχουν, μπορεί να παίξει οποιοδήποτε, έτσι δεν υπάρχουν κοινοτικοί ή όχι όπως ισχύει στην Ελλάδα ή στα άλλα ευρωπαϊκά κάτι. Στο Champions League μπορεί να χρησιμοποιήσει ομάδα όσους θέλει, 11 ξένους, 15 όσους μπορεί και θέλει.
14: Ναι, δεν έχει περιορισμό.
15: Δεν έχει περιορισμούς. Τώρα ο Ντέκο, αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για τον Γκόρντον, τον διεθνή Άγγλο που έχει πάρει φέτος στη θέση του Μάρκου Ράσφορντ, λέγοντας ότι ο Γκόρντον είναι πολύ πιο κινητικός, πολύ πιο δραστήριος από τον Ράσφορντ. Άρα κάναμε καλή επιλογή. Ρωτήσαμε να πάρουμε αυτόν τον πολύ καλό μέσο επιθετικό, ο οποίος παίζει τις περισσότερες φορές ως αριστερό εξτρέμ στην Μπαρτσελόνα. Και βεβαίως είναι κομμάτι στα κανάλια στην Ελλάδα, έτσι για τη λίγη το 27 το τριετές τηλεοπτικό πλάνο. Η Telecom που είναι ο ένας πάροχος, η πρώην Κοσμοτέ, αυτή τη στιγμή έχει 800.000 πελάτες, ενώ η Nova έχει 450.000 και προβλέπεται να γίνει μεγάλη μάχη για το νέο πακέτο 27-30 που σίγουρα θα είναι και αυξημένο από πλευράς προσφοράς που πρέπει να κάνουν οι δύο πάροχοι για να πάρουν, να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ενδεχομένως και άλλων ό,τι θέλουν, γιατί μπορεί να πάρουν και εθνικές ομάδες. Θα δούμε τι άλλο θα προσφέρει η UEFA, τα πάντα προσφέρει και θα προσφέρουν ως αντίτιμο οι δύο πάροχοι. Τουλάχιστον αυτοί οι δύο από ελληνικής πλευράς είναι μέχρι τώρα.
14: Μάλιστα. Κάπου διάβασα για Γιάννη Αλαφούζο και Νόβα. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι.
15: Αυτό ναι. Ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θέλει, από ό,τι έμαθα και εγώ, να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της Νόβα. Τώρα θα δούμε. Αυτά όλα είναι σε εξέλιξη.
14: Καλά, ναι.
15: Όταν ολοκληρωθούν ή οτιδήποτε άλλο, σίγουρα θα υπάρξει ένα επίσημη ανακοίνωση και θα το μάθουμε όλος ο κόσμος θα το μάθει.
14: Μάλιστα.
15: Και άλλο να πούμε ότι ο Κούνια, πρέπει να πούμε ο Βραζιλιάνος επιθετικός, είναι ο τέταρτος για λογαριασμό της Manchester United που σκοράρει σε παιχνίδι του Champions League. Είχε προηγηθεί ο Άντερσον, ο Άλεξ Τέλες και ο Καζεμίρο. Και έτσι λοιπόν ο Κούνια τώρα έβαλε και αυτό το όνομά του στους Βραζιλιάνους σκόρες για λογαριασμό της Manchester United.
14: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο?
15: Στην όχι.
14: Ωραία. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Φίλε.
14: Να είσαι καλά.
15: Να είμαστε καλά.
14: Να υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν.
15: Πάνω απ' όλα.
14: Καλή συνέχεια.
15: Και να πούμε ότι βγήκε από το νοσοκομείο ο Καρέτσας, έτσι. Βγήκε από το νοσοκομείο ο Καρέτσας και την Κυριακή θα είναι στο Βέλγιο να παρακολουθήσει το παιχνίδι της πρώην του ομάδας της ΧΕΚ. Και μετά θα ξεκινήσει κατευθείαν περαιτέρω εξετάσεις, γιατί πρέπει να μπει σύντομα σε πρόγραμμα, όπως έλεγε ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund, ο κύριος Μπουκ.
14: Και θα επιστρέψει και στη Θεσσαλονίκη για κάποιες μέρες ο Κωνσταντέλιας, έτσι.
15: Ο Κωνσταντέλιας, ναι, βεβαίως, θα επιστρέψει για να χαλαρώσει μετά την εγχείρηση που υποβλήθηκε χθες στο Μόναχο.
14: Ναι, γιατί τον περιμένει πολλή δουλειά, την επιστροφή του, ναι.
15: Ακριβώς, το αυστηρό πρωτόκολλο που έχει δώσει η ηγεσία της Μπορούσια Ντόρτμουντ.
14: Έγινε, Μάνο μου, καλό Σαββατοκύριακο, φίλε, σε ευχαριστώ.
15: Επίσης, καλή συνέχεια.
14: Να είσαι καλά. Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή.
11: Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα στο φίλο το Σωτήρη. Ήταν πέναλτι, κύριε Σάκη, λέει, όπως θα ρωτούσε και ο Ζουγανέλης. Κύριε Σωτήρη, θα τα συζητήσουμε αυτά σε πιο μετά με τον Χρήστο Παπανικολάου. Θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Γιατί σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γι' αυτό. Ούτως ή άλλως από το πρωί αυτό ακούω, αυτό διαβάζω, αυτό συζητιέται, αν ήταν πέναλτι, αν πέρασε μπάλα τη γραμμή ή όχι.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Μάριο Μαντσάνκο να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Μάρια.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ, περιμένω να περάσουν οι μέρες για να έρθει η Κυριακή.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη λέει, παρασκευούλα μέλι, έτσι λέει.
2: Ακριβώς, ναι.

0: το κύπελο την επόμενη εβδομάδα στις 16 του μήνα, Τετάρτη, στις 3 Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό στο κλάδι της Βικελίδης, και Φυσιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο στο Απόστος Νικολαίδης, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου στις 8. Αυτό το παιχνίδι από το Open, τα υπόλοιπα από το Sky. Και την Πέμπτη Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30. Το μάτς θα γίνει στη Νεάπολη από το Sky η μετάδοση, και στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται το Παντσεραϊκό στην Φιλαδέλφια από το Sky η μετάδοση. Συνεχίζεις, sorry για τη διακοπή, γιατί έπρεπε να πω.
1: Όχι, και το καλά πρόβλημα. Έκανες, καλά έκανες, για να το ξέρει και ο κόσμος, αν θέλει να παρακολουθήσει κάποιος τα παιχνίδια. Έλεγα λοιπόν
0: ένα μάτς που πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ, το λέγαμε και χθες, το πάθημα να γίνει μάθημα και λόγω της Κηφισιάς.
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι ο Μάρκο Νίκολιτς δεν σηκώνει πλέον μύρια στο σπαθί του, ξέρει τι πρέπει να κάνει, ξέρει τι πρέπει να κάνουν και οι ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι θα έχουν για τη συμπαράσταση 1.400 φιλάθλων του. Ήδη έχουν διατεθεί τα εισιτήρια κυρίως σε συνδέσμους οργανωμένων οπαδών. Στο θύρα 4 στο πέταλο του Θεόδωρος Πολυκρόνης θα είναι η φίλη της ΑΕΚ. Από 25 ευρώ το κάθε εισιτήριο. Αγωνιστικά προβλήματα πέραν του 300 που, όπως έχουμε αναφέρει, δεν υπάρχουν.
2: Γι' αυτό θα είναι news.
1: Να δούμε αν θα κάνει ο Νίκολιτς κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα, αλλά και αν κάνει αυτές θα είναι λιγοστές, ή αν θα προτιμήσει να πάει με την ίδια ακριβώς εντεκάδα όπως το παιχνίδι κόντρα στη ΛΑΣΚ, την ίδια να δούμε δηλαδή και στην Τρίπολη, μιας και την Πέμπτη, 17 του μήνα, όπως ανέφερες πριν από λίγο για το πρόγραμμα, η ΑΕΚ υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Πανσεραϊκό για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.
0: Εντάξει, εκεί κάποιες αλλαγές θα δούμε, φαντάζομαι.
1: Εκεί αναγκαστικά δύο αλλαγές θα δούμε.
0: Καλά, ναι.
1: Γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2004, ίσως δούμε και κάτι παραπάνω. Απλά θυμίζω και εκεί η ΑΕΚ χρειάζεται πολλά γκολ, μετράνε τα γκολ για καλύτερη κατάταξη στη βαθμολογία.
0: Βλέπεις ενδεκάδα δηλαδή ίδια με τη ΛΑΣΚ πάνω κάτω,
1: και ποιοι,
0: ποιοι παίκτες θα είναι αυτοί που ίσως διεκδικούν θέσεις στην ενδεκάδα κατά τη γνώμη σου?
1: Κοίταξε να δεις, αν πούμε ότι η ενδεκάδα με κόντρα στη ΛΑΣΚ ήταν ο Μπρινιόλι, που ο Μπρινιόλι δεν αλλάζει, θα είναι κάτω τα δοκάρια, Ρώτα, Μουκουτί, Ρέλβας, Πύλιος. Αυτή είναι η τετράδα που λέμε μπετόν.
0: Στην άμυνα, ναι.
1: Στην άμυνα, από εκεί πέρα ο Μαρίν με τον Βιτάλης, εκτός και αν δούμε τον Κάιρινεν από την αρχή. Δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά. Εκεί παίζει και το σενάριο Γκατσίνοβιτς. Και στην κορυφή της επίθεσης η Βάργα με Γιώβιτς. Θα βάλω στην εξίσωση εδώ και τον Ζήνη. Δηλαδή αν θα δούμε 2 με 3 αλλαγές. Δεν βλέπω εγώ να γίνονται παραπάνω αλλαγές στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Αστέρα.
0: Ναι, γιατί, κοίτα να δεις, μετά υπάρχει και διακοπή, οπότε θα πάρουν, θα ξεκουραστούν.
1: Ναι, θα πάρουν ανάπτυξη, είναι μετρημένα τα κουκιά. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει δείξει ότι χρησιμοποιεί συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, δεν έχει ανοίξει πάρα πολύ το ρόστερ. Θα πρέπει όμως να το κάνει στη συνέχεια, μετά την επιστροφή από τη διακοπή, γιατί η ΑΕΚ έχει έναν γολγοθά πραγματικό, έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Άρα λοιπόν, όταν δηλαδή έχει η ΑΕΚ 18 παιχνίδια από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου σε πρωτάθλημα Κύπελλο και Champions League, με την επιστροφή δηλαδή από τη διακοπή, καταλαβαίνει κανείς ότι ο Μάρκο Νίκολης θα πρέπει να δώσει χρόνο συμμετοχή σε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια, υπάρχει και ο Αριάγιο και ο Ζουμπκόφ, υπάρχουν δηλαδή παίκτες που μπορούν να δώσουν λύσεις, ακόμα και ο Λυκογιάννης, εγώ θα πω, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Άρα λοιπόν ο Μάρκο Νίκολης θα παρατάξει μια δεκάδα που θα τους έχει δώσει την οδηγία, όπως μπαίνουν στα παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι να μπουν και στην Τρίπολη για να σκοράρει γρήγορα.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Υπάρχει κάτι. Μια ερώτηση εδώ από το φίλο, το Βασίλη, ναι, από το Βύρονα. Θα συνεχιστούν φέτος αυτές οι βραβεύσεις? Δεν ξέρω τι ήταν με τους παλιούς παίκτες της ΑΕΚ.
1: Εντάξει, οι βραβεύσεις συνεχίζονται σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι. Λογικά και με τον Πανσεραϊκό περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι, ποιος θα βραβευτεί πριν από την σέντρα του αγώνα. Αυτό κυρίως γίνεται 3 ώρες πριν τη σέντρα του κάθε παιχνιδιού. Να πούμε κάτι που αξίζει να το αναφέρουμε, την εμφάνιση του Λάζαρου Ρώτα με τη ΛΑΣΚ, που τον έστειλε στους κορυφαίους της αγωνιστικής. Είναι δηλαδή στην κορυφαία εντεκάδα ο Λάζαρου
0: Ρώτα. Ναι, μπράβο, στο παιδί.
1: Πολύ σημαντικό για ένα παιδί που έχει ακούσει τα εξαμάξεις. Δουλεύει, δικαιώνεται.

0: και καταλαβαίνει κανείς πως είναι πολύ σημαντικό και για τον ίδιο αλλά και για την ΑΕΚ η συμμετοχή του στην κορυφαία δεκάδα.
1: Και να μην ξεχάσεις, λέει εδώ ο φίλος ο Μάκης, να δεις το μπάσκετ σήμερα, να δούμε λέει την καινούργια ΑΕΚ απέναντι στο Παναθηναϊκό.
0: Είναι την καινούργια ΑΕΚ, έχει πέντε απουσίες η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Να δούμε ποια καινούργια ΑΕΚ, έχει πέντε απουσίες και μάλιστα σοβαρές απουσίες.
1: Ναι. Ο Νόλε είναι έξω, ο Φλιώνης είναι έξω, ο Βίλιαμς είναι έξω, ο Μπράουν και ο Φίζελ.
0: Άρα...
1: Ναι, και από τον Παναθηναϊκό με την ευκαιρία να είναι έξω ο Ροκαβόπουλος, έξω ο Χέι Ντέιβις, ο Σλούκας, ο Κουζέλογλου και ο Μουσταφά Φάλ.
0: Ναι, το θέμα είναι να μην συμβεί το παραμικρό όσον αφορά τον κόσμο της ΑΕΚ που θα βρει στο γήπεδο, όχι για προτύπων επεισόδια, γιατί σίγουρα υπάρχει μια ανακοίνωση από την Original Ρόδου για όλες αυτές τις κινήσεις που έχει κάνει ο Μάκης Αγγελόπουλος με το θέμα του γηπέδου, του κλειστού, στα Νολιώσια.
1: Mm-hmm.
0: Το ότι
1: υπάρχουν αντιδράσεις Ολυμπιακός
0: εκεί. Υπάρχουν αντιδράσεις βέβαια. Είχε προηγηθεί και η ανακοίνωση της Original 21. Καταλαβαίνεις εκεί λίγο τα πράγματα είναι τεταμένα και δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει φέτος η ΑΕΚ στα εντός έδρας παιχνίδια. Γιατί ακούω αριστερά και δεξιά και μαθαίνω ότι δεν θα έχει πάρα πολύ. Θα υπάρχει αποχή. Θα δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Και μπάσκετ σου λέω, τι άλλο θέλεις. Και φυσικά,
1: ναι.
0: Βέβαια αν και αργεί ακόμα, αργεί, μια εβδομάδα έχουμε.
1: Για φούτσαλ υπάρχει... να μου πεις.
0: Φούτσαλ σου πω, σε μια εβδομάδα σου πω για φούτσαλ που ξεκινάει και το πρωτάθλημα.
1: Α, να,
0: και υπάρχει και συναγερμός στην ελληνική αστυνομία για ναι. πιθανή συνάντηση του οπαδών ΑΕΚ και Ολυμπιακού, γιατί την πέμπτη αγωνιστική Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Λιβαδιά, η ΑΕΚ ταξιδεύει στο Βόλο. Τα έχουν βάλει την ίδια μέρα τα παιχνίδια Κυριακή. Ο Ολυμπιακός παίζει 5 η ώρα, η ΑΕΚ παίζει 6 η ώρα. Καταλαβαίνεις ότι η ελληνική αστυνομία ήδη είναι επιβοδός, πρέπει να λάβει ειδικά μέτρα προκειμένου να μην υπάρξει το παραμικρό.
1: Εντάξει, δεν θα ήταν να δεις, το να κόψουν οπαδούς να μην πάνε δεν θα είναι η λύση. Αυτά έπρεπε να είναι.
0: Όχι,
1: λίγο...
0: όχι, οπαδοί θα έχει και από τις δύο πλευρές.
1: Μπράβο. Να είναι λίγο διαφορετική εντελώς οι ώρες, ξέρω εγώ, κάπως να το φτιάχνανε ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί πάντα θα υπάρχουν οι θερμόιμοι. Οι...
0: Έχω αναφέρει και την άποψή μου κατά καιρούς για τη μετακίνηση οπαδών. Εκτός Αττικής και γενικότερα εκτός Ελλάδας. Δηλαδή πρέπει να γίνεται οργανωμένα και όχι μεμονωμένα. Όπως γινόταν παλιά. Δηλαδή στα πούλμαν να είναι συγκεκριμένα άτομα, συγκεκριμένα λεωφορεία και όχι ο καθένας να βάζει το αυτοκίνητό του ή το βαν ή το οτιδήποτε. Γιατί εκεί χάνεται λίγο η μπάλα. Αλλά η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τραβήξει άλλο δρόμο.
1: Μάλιστα, τώρα που έρχονται εκλογές, φίλε, βάλει υποψηφιότητα.
0: Δεν ξέρω τώρα που έρχονται
1: βάλει
0: εκλογές.
1: Βάλει υποψηφιότητα, σου λέω.
0: Ήδη στη ΔΕΘ ακούω χτυπήκαν πολλά πράγματα. Δεν ξέρω τώρα.
1: Μάλιστα, δεν ξέρω το καλάθι που το έχεις. Το έχεις κοντά σου, μικρό, μεγάλο.
0: Το καλάθι.
1: Ναι.
0: Το έχω κοντά μου, ναι. Σκουπιδιών ή αγορών.
1: Το καλά.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, φίλε. Για το μάτς της Τρίπολης θα τα πούμε μαζί τη Δευτέρα. Οπότε να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
0: Από πλευράς ΣΑΕΚ να πούμε ότι η αποστολή της ΣΑΕΚ θα καταλήξει στο ξενοδοχείο που ήταν και πέρσι στην κεντρική πλατεία, στο ξενοδοχείο Μέναλον. Δηλαδή όσοι φίλοι της ΣΑΕΚ θέλουν και θα βρεθούν στην Τρίπολη, καλό θα είναι να πάνε εκεί να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες να αποθεώσουν και την κίτρινο μαύρη αποστολή. Κάτι άλλο. Να πω ότι η ΑΕΚ είχε τηθεί 4.000 εισιτήρια,
1: ναι.
0: Δεν αποκλείω αυτά να αυξηθούν, γιατί ξεκίνησαν από 2.500, πήγαν στα 4, δεν αποκλείω να πάνε στις 6.000, αν δει ότι η ΠΑΕΑΕΚ ότι υπάρχει έτσι
1: επιθυμία
0: του κόσμου, ενδιαφέρον ακριβώς, και νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Για να δούμε, εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε όλα φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Σάκη.
1: Γεια σου, Μάρια. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Μάριος Μαντσάλκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είμαστε 7 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης ώρας για την σημερινή μας εκπομπή.

Ο φίλος ο Δεόντας λέει, ρε Σάκαρε, δεν λες άλλη μία το πρόγραμμα του κυπέλου. Να το πω ρε φίλε. Λοιπόν, η επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα κυπέλου Ελλάδος. Την Τετάρτη στις 16 του μήνα, στις 3, η Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Στο Παντελής Μαγουλάς. Στις 5 παρατέταρτο, Άρης Τιμαρκό, στο Πλάνης Βικελίδης. Στις 6 παρατέταρτο, Κηφισιά τον Παναθηναϊκό, στο Απόστολο Νικολαίδης. Στις 8, ο Ατρόμητος, τον ΠΑΟΚ, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Αυτό το παιχνίδι θα το δείτε από το Open, τα προηγούμενα 3 από τον Sky. Την Πέμπτη έχουμε 2 μάτς, στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα στην Νίκαια από το Sky μετάδοση, όπως και το άλλο μάτς από το Sky, στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Παντσέρα.

0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω πως σκληραίνει τη στάση της απέναντι στη χρήση φωτοβολίδων στα γήπεδα η Ολλανδία, καθώς στο εξής: οποιαδήποτε ρήψη ή χρήση τους στις εξέδρες θα οδηγεί σε οριστική διακοπή της αναμέτρησης. Η απόφαση αυτή προέκυψε έπειτα από συμφωνία της Ολλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της Εισαγγελίας και του Υπουργού Δικαιοσύνης και Ασφάλειας του κ. Βέλ. Το νέο μέτρο έρχεται ως απάντηση στα ολοένα και συχνότερα περιστατικά με φωτοβολίδες στις εξέδρες, αλλά και στους κινδύνους που δημιουργούν για την ασφάλεια των φιλάθλων. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση έπαιξε το περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα στην αναμέτρηξη της Καμπούρ με τη Φέγενορντ. Οι οπαδοί των φιλοξενούμενων άναψαν μεγάλο αριθμό καπνογόνων και εκτόξευσαν φωτοβολίδες, ορισμένες από τις οποίες κατέληξαν προς την πλευρά των γηπεδούχων. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 5 φύλαθλοι με αναφορές για εγκάβματα, προβλήματα ακοής και τραυματισμούς στα μάτια. Η αναμέτρηση είχε διακοπεί για περίπου 20 λεπτά.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά αναπλοίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αυτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούω.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 51 060. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
7: Ραδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Κάθε απόγευμα παρεάκι εδώ στους 98 και το Ράδιο Ρούμελι News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
2: 1, 2, 3.

0: 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Την Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του τραγουδιστή προσανατολίζεται να ζητήσει από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης έχει ζητήσει μεταξύ άλλων την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, απομαγνητοφώνηση της κλήσης στο ΕΚΑΒ και τον ιατρικό φάκελο του Γιώργου Μαζονάκη. Η νεκροψία νεκροτομή δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει την αιτία θανάτου του τραγουδιστή, την οποία χαρακτήρισε ως απροσδιόριστη, και πλέον απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική έρευνα, ξεκίνησε φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΔΕ, κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα της επιχείρησης και των υπευθύνων της. Εν τω μεταξύ, αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο ξεκινά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς και τη διαδικασία για ενδεχόμενη αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Επίσης θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ποινική διαδικασία. Αλλάζουμε θέμα. Σαφείς αποστάσεις από την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, κράτησε αρμόδια υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, προσθέτοντας ότι πρόκειται για αυστηρά προσωπική του θέση. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, υπογραμμίζει υπουργός σε γραπτή δήλωσή της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προειδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Για κοινική αποτύπωση της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης που αποκαλύπτει τους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Βαθιά κοινική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη την πρόταση Μαρινάκη. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στη ΔΥΠΑ, χαρακτηρίζοντας την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου μόλις για 2 μήνες κοινωνικά επικίνδυνη. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο Ακριτικό νησί με κορύφωση της εκδηλώσης της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη, όπου η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου μιλά αυτή την ώρα σε κεντρική πολιτική εκδήλωση του κόμματος,
2: η οποία καταραίει καθημερινά σε βάρος ασθενών και εργαζομένων και δεν μπορούν να το κρύψουν με τις υπερκοστολογημένες ανακαινήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, ψηφοθυρικά εγγένεια κτηρίων ντουβαριών, αθοδέσμες και γυαλιά που παρακολουθούν τους εργαζόμενους. Εμείς αντίθετα έμπρακτα έχουμε στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με την άσκηση της διακυβέρνησης στα πιο δύσκολα χρόνια της μεταπολίτευσης δεν μπερδέψαμε τις προτεραιότητες. Ούτε όταν ήμασταν κυβέρνηση, 5 ευρώ εισιτήριο, 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι πολίτες να έχουν πεταχτεί εκτός του δημοσίου. Θυμάστε ότι κάναμε δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις στην υγεία και είχαμε μνημονιακούς περιορισμούς. Και εμείς τους είχαμε. Δεν τους είχαν μόνο οι προηγούμενοι. Θυμάστε την ομοθέτηση και την εκκίνηση της πρωτοβάθειας φροντίδας υγείας, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας, όταν διασφαλίσαμε 50 εκατομμύρια για να γίνουν προσλήψεις στην πρωτοβάθμια υγεία και αν έχουν το Θεό τους, γιατί εμείς τον έχουμε. Αυτές τις προσλήψεις δεν τις κάνανε ούτε μέσα στον κορονοϊό. Γιατί για αυτούς η υγεία είναι εμπόρευμα. Σήμερα εμείς, με συνέπεια όμως σήμερα εμείς, γιατί άλλοι τα ανακαλύπτουν με διορθωτικές δηλώσεις τελεχών τους, διεκδικούμε σταθερά για την υγεία το 7,5% του ΑΕΠ. Διευκολύνουμε προσλήψεις υγειονομικών.
1: Επιστρέφουμε στο δελτίο μας στην καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας. Εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας σε σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων. Η Αθήνα δηλώνει την αλληλεγγύη της στο Ριάντ και ζητεί τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων, ενώ τονίζει ότι η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, υπενθυμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή επιχείρηση UNAVFOR ASPIDES. Σημειώνεται ότι οι Χούθοι ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση τους στο στενό Bab el-Mandeb που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία. Όπως δηλώνουν, θα εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό, με εξαίρεση εκείνων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία. Την παραίτησή του από Πρίτανης του μη κρατικού πανεπιστημίου Κιλ Κρίς.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
9: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
10: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
11: Toy Story,
10: Benetton,
11: Bakugan,
10: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

μου ό,τι θες, πάρε μου όπου θες εσύ, ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω, και έτσι ξεκινάει η γλυκιά σου μωρία. Συντονισμένη στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 84, θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Αυτή τη γλυκιά ώρα που το απόγευμα γίνεται σιγά σιγά βραδάκι. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Πάμε να φύγουμε μακριά, να ταξιδέψουμε με τις μουσικές, έτσι όπως θα μας τραγουδήσει στη συνέχεια η Μαρία Κουτσουρλή. Καλά να περάσουμε.

Να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή για να ξεκινήσει και η επικοινωνία μας. Τηλεφωνικό κέντρο 213-0909-100. Email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber φυσικά στον αριθμό 6948-984-984. Με βρίσκεται πάντα στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram και τα λέμε και από εκεί. Αριστεία Γιάννου με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι ο Βασίλης Ράλης και τα ταξίδια του νου συνεχίζονται σε μέρη μακρινά.

διάθεση καμιά. Μόνο να δω εσένα, εσένα που σε είδα σε μέρη μακριά. Κι αν δεν υπάρχεις πια.

Καινούριο άλμπουμ για τους Revans, το συγκρότημα που ιδιαιτέρως μας αρέσει εδώ στην Κλίκια Σμουρία. Το άλμπουμ του λέγεται «Τι συνέβη» και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το τραγούδι «Δυο Δελφίνια». Για το υπόλοιπο, μέχρι τις 9, για την υπόλοιπη ώρα, θα ακούσουμε αρκετά καινούρια τραγούδια, γιατί ξέρετε ότι εδώ στην εκπομπή μας αρέσει πολύ να στηρίζουμε καινούριες κυκλοφορίες. Καινούριο άλμπουμ για έναν ερμηνευτή από τη Θεσσαλονίκη. Το άλμπουμ λέγεται «Στον αιώνα της σιωπής». Είναι ο Πάνος Ζώης, όπου παρουσιάζει τα καινούρια του τραγούδια, τον πρώτο προσωπικό του δίσκο, με την υπογραφή της Σοφίας Νάτσιου στη μουσική και με διάφορους στιχουργούς, και ο ίδιος έχει υπογράψει αρκετούς στίχους. Το πρώτο τραγούδι έτσι που θα ακούσουμε και που νομίζω ότι θα ξεχωρίσει από το άλμπουμ έχει στίχους του Πόλη Κυριάκου και λέγεται «Όλα για σένα, έρωτα».

Και πάμε μέχρι τις 8.30 με τον Σάκη Καραθανάση και το τραγούδι του Μάγισσε σε μουσική του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη και στίχους επίσης δικούς του, αλλά μαζί με τον Σάκη Καραθανάση, ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι που ξεχωρίζει για τη συναισθηματική του ένταση και τη μυσταγωγική του αίσθηση. Θα κάνουμε μια διακοπή για τίτλους ειδήσεων και εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 9 γλυκιάς μορίας στον Αθήνα 984.

0: Θεωρούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσει και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε αποκάλυψη βόμβα προέβη ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη και νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας Χαράλαμπος Λυκούδης. Μιλώντας στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, γνωστοποίησε ότι ο τραγουδιστής ήταν για μια μισή ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως είπε, από τη δικογραφία προκύπτει με βεβαιότητα πως αυτό που υποστήριξε η κατηγορούμενη γιατρός δεν είναι αληθές. Ότι δηλαδή ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν προβεί στην ιατρική πράξη. Πρόσθεσε πως από το λογισμικό του μηχανήματος ευρέθη ότι λειτουργούσε επί 42 λεπτά και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης 14 και 12. Αυτό σημαίνει, τόνισε, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό και ανατριχιαστικό και αυτό γίνεται από γιατρούς, επισήμανε ο κύριος Λυκούδης. Εν τω μεταξύ, η οικογένεια του εκλειπώντος προς Ανατολή θα αναζητήσει από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Φως τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσουν τώρα οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, καθώς η νεκροψία νεκροτομή δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει την αιτία θανάτου. Παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική έρευνα, ξεκίνησε φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΔΕ, κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής, συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα της επιχείρησης και των υπευθύνων της. Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Κράτησε η αρμόδια Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, προσθέτως ότι πρόκειται για αυστηρά προσωπική του θέση. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρωθούν εκτός δουλειάς, επισημαίνει η Υπουργός Εργασίας σε γραπτή δήλωσή της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προειδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για κοινική αποτύπωση της αντεργατικής πολιτικής κυβέρνησης που αποκαλύπτει τους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ, βαθιά κοινική κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη, χαρακτηρίζει η Ελλάς την πρόταση Μαρινάκη. Μια μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν ελαφρά όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε δέντρο σε παιδική χαρά στο Δήμο Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Η 30χρονη μητέρα και το 17 μηνών παιδί μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η μητέρα διακομίστηκε στο Παπα-Νικολάου και το παιδί στο Ιπποκράτειο. Την καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς τη σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων. Η Αθήνα δηλώνει την αλληλεγγύη της στο Ριάντ και ζητά τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και τονίζει πως η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο. Η διακήρυξη των Αθηνών με αίτημα ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ουσιαστικό ρόλο των πόλων και των περιφερειών. Στις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η πρόεδρος της ομάδας Ευρωσοσιαλιστών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Λούκα Μενεσίνη. Ο κύριος Δούκας ανακοίνωσε την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία Πάρε Θέση για τη συγκέντρωση υπογραφών από αιρετούς, κοινωνικούς φορείς και πολίτες. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, ήθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή και στα ανατολικά, βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης.

0: Ιωνίας, ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Απ' τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, στον Αθήνα 984.
1: I am Celine Dion.
2: Radio Rumeli News.
3: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Χωρίς διαθέσεις. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούτου.
2: Ραδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
2: Ράδιο Ρούμελι News. Ο σταθμός της πόλης.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε αποκάλυψη βόμβα προέβη ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη και νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας Χαράλαμπος Λικούδης. Μιλώντας στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, γνωστοποίησε ότι ο τραγουδιστής ήταν για μια μισή ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως είπα από τη δικογραφία, με βεβαιότητα προκύπτει πως αυτό που υποστήριξε η κατηγορούμενη γιατρός δεν είναι αληθές, ότι δηλαδή ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν προβεί στην ιατρική πράξη. Πρόσθεσε πως από το λογισμικό του μηχανήματος ευρέθη ότι λειτουργούσε επί 42 λεπτά και μάλιστα είχε ως χρόνο εκκίνησης στις 14 και 12. Αυτό σημαίνει, τόνισε ο κύριος Λικούδης, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό και ανατριχιαστικό και αυτό να γίνεται από γιατρούς, επισήμανε ο κύριος Λικούδης. Εν τω μεταξύ, η οικογένεια του εκλειπώντος προσανατολίζεται να ζητήσει από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας εκθέσης κατά συναυτουργία. Φως τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς η νεκροψία νεκροτομή δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει την αιτία θανάτου. Παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική έρευνα, ξεκίνησε φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΔΕ, κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα της επιχείρησης και των υπευθύνων της. Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, πήρε αρμόδια υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, προσθέτοντας ότι πρόκειται για αυστηρά προσωπική του θέση. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, επισημαίνει η υπουργός Εργασίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προειδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Για κοινική αποτύπωση της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης που αποκαλύπτει τους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Βαθιά κοινική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη, χαρακτηρίζει η Ελλάς την πρόταση Μαρινάκη. Μία μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν ελαφρά από πτώση δέντρου σε παιδική χαρά στο Δήμο Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. 30χρονη και το 17 μηνών παιδί διακομίστηκαν στα νοσοκομεία Παπα-Νικολάου και Ιπποκράτειο. Την καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς τη σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων. Η Αθήνα δηλώνει την αλληλεγγύη της στο Ριάντ και ζητά τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και τονίζει πως η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο. Απόψε το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής Δύσης έκλεισε προσωρινά, καθώς χθες έγινε στόχος πολλών επιθέσεων στην περιοχή του Ριάντ και στη Μεδίνα. Τη διακήρυξη των Αθηνών με έτοιμα ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ουσιαστικά ρόλο των πόλεων και των περιφερειών στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο πρόεδρος της ομάδας Ευρωσοσιαλιστών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών Λούκα Μενεσίνη. Παράλληλα, ο κ. Δούκας ανακοίνωσε την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία Πάρε Θέση για τη συγκέντρωση υπογραφών από αιρετούς, κοινωνικούς φορείς και πολίτες.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497 και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51-061.
8: Χαρακτηριστικό παράδειγμα στους Αγίους των Αργύρους. Ένα γυμνάσιο στην τελευταία στιγμή της ανακοίνωσαν ότι δεν μπορεί να πάνε τα παιδιά σε σχολείο και της ανακοίνωσαν τελευταία στιγμή τους γονείς ότι θα πρέπει να πάνε σε ένα άλλο σχολείο.
9: Ναι, ναι, ναι. Το λέγαμε και με τον Θοδωρή Σαντζέδη.
8: Το ξέρεις αυτό το περιστατικό.
9: Ναι. Και με το επαλλαγείο των Αργύρων που θα το βάλουν στο υπόγειο.
8: Αυτά είναι σοκαριστικά πράγματα.
9: Ναι.
8: Αυτή η κυβέρνηση και δυστυχώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εκλέγεται ουσιαστικά για αυτή την περιοχή, δεν έχει κάνει κάτι δυνατό τώρα να είμαστε το 2026 και να συζητάμε για υποδομές σχολείων. Είναι δυνατό.
9: Οι υπουργοί του, ρε φίλε, τι κάνουν, δηλαδή και αυτοί, ας πούμε.
8: Τόσα λεφτά έχουν εξαφανιστεί, τόσα λεφτά που έχουν πάει.
9: Δηλαδή το παίζουν απλά όμορφοι στις καρέκλες. Παίζουμε εσύ.
8: Θέλω να μου πει τι έχει γίνει με αυτό.
9: Ναι.
8: Δεν μπορούσαν δηλαδή στα Τέμπη τι έγινε, ρε Γιώργο, για πες μου.
9: Εν τω μεταξύ, όση ώρα μιλάς, να ξέρεις, όση ώρα μιλάς, οι γραμμές έχουν τρελαθεί. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης παίρνει, να ξέρεις, να σχολιάσεις.
8: Βρε, δεν ξέρω ποιος παίρνει, αλλά είναι δυνατόν. Τι γίνεται, δηλαδή, σε αυτό το κράτος τι γίνεται, τι κάνουμε. Και ο κόσμος είναι όλος απογοητευμένος. Α, σου λέει, α, και αυτοί θέλουν την κυβέρνηση να πάρουν. Ναι, έχουν απογοητευτεί όλοι. Δεν είναι όμως έτσι. Πρέπει να σηκωθούμε από τους καναπέδες μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε άλλο τα πράγματα να τα αφήσουμε να πηγαίνουν με αυτή τη ροή που πάνε. Δεν πάνε να στρίξουμε. Να στρίξει ο κόσμος ό,τι θέλει. Ό,τι πιστεύει ότι τον ευχαριστεί και ότι θα είναι καλύτερο γι' αυτό.
9: Ναι.
8: Αλλά πρέπει να πάει. Πρέπει να συμμετέχει στις διαδικασίες. Όποτε και αν γίνουν εκλογές.
9: Τις περιμένουμε όσο νου, έτσι το 27.
8: Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει με αυτό το τρόπο.
9: Ναι.
8: Και στην τελική να σου πω και κάτι, Γιώργο, δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα. Τι θέλουμε, την αξιοπρέπειά μας θέλουμε. Δεν ζητάμε ούτε να αποκτήσουμε Φεράρι, ούτε να αποκτήσουμε βίλες με πισίνες, ούτε τίποτα. Την ναι, αξιοπρέπειά μας.
9: Ναι, ναι, Μπάμπη, όπως το λες. Αξιοπρέπεια. Μια αξιοπρέπεια διαβίωση.
8: Αυτό!
9: Φίλε. Να έρθει το λογαριασμός του ρεύματος και να μιλάς, όχι Παναγία μου.
8: Είναι τώρα παίρνουν στον Κοσμάκη και παίρνουν τα σπίτια τους. Είναι δυνατόν. Αυτές είναι οι τράπεζες, αυτά είναι τα φαν. Ξεπουλήσανε οι τράπεζες ενώ τους ρίχνουν. Ξεπουλήσαν τα δάνεια των ανθρώπων, τα ξεπουλήσαν στα φαν και τώρα τρέχα γύρευε.
9: Ναι.
8: Θέλουμε αυτή τη στιγμή οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες να πάρουν πίσω τη χαμένη τους αξιοπρέπεια. Αυτό ζητάμε. Και το κυριότερο.
9: Σε έχασα λίγο, Μπάμπη.
8: Ξέρω ότι έχω βάλει πολλά θέματα μαζί τώρα, αλλά αντιλαμβάνεις ότι πρέπει κάποια πράγματα να υποθούν, Γιώργο.
9: Εγώ να σου πω κάτι. Αυτή ήταν και η δική μου λογική για να κάνουμε αυτό το ένθετο στην εκπομπή αυτή, Μπάμπη μου. Θέλω να βγαίνεις να τα λες. Θέλω να βγαίνεις να τα λες.
8: Εγώ ξέρεις, λέω αυτά που ζω εγώ και αυτά που βλέπω μου, από την οικογένειά μου, από τη γειτονιά μου, από το δήμο μου, από την περιφέρειά μου, από τους φίλους μου, από τους φίλους μου εμπόρους που είναι σε όλη τη χώρα. Τους ανθρώπους αυτούς δεν...
9: Μπάμπη, θα σου πω ένα πράγμα. Δεν είμαστε τώρα άνθρωποι που τρώμε με χρυσά κουτάλια. Ούτε εγώ, ούτε εσύ. Ούτε κυκλοφορούμε με Mercedes, με Φιμέ και οδηγό. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι.
8: Λοιπόν,
9: εάν δεν πούμε εγώ και εσύ που είμαστε απλοί άνθρωποι του μόχθου τον προβληματισμό μας για όλο αυτό που συμβαίνει, ποιος θα το πει, ρε φίλε. Έτσι. Ποιος θα το πει. Βλέπεις πολλές φορές εν ενεργεία βουλευτές και υπουργούς να κάνουν δηλώσεις σε κάποιο πάνελ, ας πούμε, τελείως εκτός ελληνικής πραγματικότητας.
8: Δεν υπάρχει, μωρέ, όχι, δεν. Κάποιοι βρίσκονται αλλού.
9: Δηλαδή λες, αυτός, σαν τη Μαρία Αντουανέτα, όταν της είπαν ότι ο λαός δεν έχει να φάει ψωμί να φάει, είπε ας φάει πάντε σπάνι. Λοιπόν, και να κλείσουμε σε αυτό το σημείο για να συνεχίσουμε και την άλλη Παρασκευή θα είμαστε.
8: Θα συζητήσουμε για την επόμενη εβδομάδα για το τι έγινε στην Πέρσο Σαββατοκύριακο.
9: Αυτά θέλω, αυτά θέλω. Και θα έχω και Θοδωρή Σαντζετάκη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλίου, εδώ εκ του σύνεγγης διαζώσης, να πούμε για τα, και για τα κτηριακά, πολύ σημαντικά εδώ στο Ηλίον, φίλε, τα σχολεία.
8: Πολύ σημαντικά τα κτηριακά, έτσι. Βέβαια.
9: Αυτό.
8: Βέβαια, πολύ σημαντικά και μόνο στο Ηλίον.
9: Και θα βγάλω και Θοδωρή Μαξούρα, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα θέμα στο Δήμο Αγίων Αριών Καματερού, κάτι με το ΕΠΑΛ. Κάτι έχει γίνει εκεί με το κτίριο, κάτι συμβαίνει. Και ο Μαξούρας θα μας διαφωτίσει.
8: Να βγάλει τον δήμαρχο εκεί πέρα, το Θοδωρή Μαξούρα, έτσι, ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά. Σήμερα συνομίλησα με τον Θοδωρή Γιώργο, ήταν στα σχολεία, στα Μικονιάτικα.
9: Ναι, ξέρω. Τα είπαμε και εμείς.
8: Με τον κόσμο, άκουσε πολλά προβλήματα και εμένα μου μετέφερε πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα ο Θοδωρής θα ξετυλίξει και θα σου αναλύσει όλα τα ζητήματα. Κάναμε εκτενέστατη κουβέντα για τα κτηριακά και για τα σχολεία και τα προβλήματα που είπα.
9: Μπάμπη μου, σε υπέρα ευχαριστώ.
8: Το μέλλον είναι τα παιδιά μας και εμείς πρέπει
9: ξεκάθαρα.
8: Να είμαστε εδώ. Το μέλλον είναι τα παιδιά μας και εμείς πρέπει να είμαστε εδώ ώστε να στηρίξουμε τις νέες γενιές, τους νέους ανθρώπους που έρχονται. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να αφήσω. Και εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους και Γιώργο μου, να είσαι καλά.
9: Να είσαι καλά, Μπαμπή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτός ήταν και ο Χαράλαμπος Καρπούζος, υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ στη Δυτική Αθήνα, αλλά ασχέτως του Πασόκ, παιδιά, ασχέτως των κομματικών προτιμήσεων ή των κομματικών διαδρομών που έχει ο καθένας. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα βγει και θα πει την αλήθεια, θα πει τα πράγματα με το όνομά τους. Γενικός γραμματέας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, επιχειρηματίας και ο ίδιος, ο οποίος όμως, παιδιά, είναι εκεί απίκο στην επιχείρησή του από το πρωί στο βράδυ. Το λέω γιατί το ζω, ας πούμε, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέω για να ωρεοποιήσω καμία κατάσταση. Εδώ, Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Κάθε Παρασκευή 9 με 12. Γιώργης για εσάς, έτσι. Οι φίλοι μου με λένε Γιώργη. Σε λίγο θα βγάλουμε και τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Μανώλη Πράσινο, υπεύθυνος των σχολών ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στην Νίκαια. Μου λέει ο Μάνος εδώ, οι πολιτικοί, Γιώργο, έχουν ένα πρόβλημα. Έχουν χάσει την επαφή τους με τον πολίτη. Ευτυχώς που έχουν τον καρπούζο. Αυτό είναι αλήθεια, ρε φίλε. Τους βλέπεις και ακόμα και κάποιοι που περπατάνε στους δήμους, υπάρχουν και αυτοί. Δεν ξέρω, σε κοίτανε έτσι με ένα βλέμμα λίγο απλανές, λίγο περίεργο, δεν ξέρω.

0: μουσικάρες παίζουμε απόψε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ροκές ροκάρουμε. Και πάμε να βγάλουμε τον φίλο τον Κυριάκο τον Λαμιώτη. Λαμιώτης από τον Παγκράτη, από το Βίρονα. Για θύμισε μου, ρε φίλε.
1: Ναι, Γιώργη μου, ναι.
0: Έτσι, Τζορτζ Μαγκάρετ. Έχουμε κοινό τον Γιώργο Μαργαρίτη. Εντάξει, κοινή συμπάθεια.
1: Μεγάλο κομμάτι, Γιώργη.
0: Ναι,
1: καταρχάς θέλω να σε ενημερώσω ότι δεν άκουσα όλες τις συνεντεύξεις των προηγουμένων, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί, γιατί έχω διακοπές από το απόγευμα μετά την εκπομπή του Θέμη του Μπαλιούρα, του μεγάλου κόμματος.
0: Έχουμε ένα θεματάκι με τον Πομπό στο βουνό, στον Ημιτό.
1: Να πάω να το φτιάξω εγώ, από τότε. Παγκράτη, μετά στην είναι, ρε φίλε, δύο βήματα.
0: Μίλησα εδώ με τον κουμανταδόρο του σταθμού μας, το Δημοσθένη μας, ο οποίος είναι καθοδόν για βουνό, φίλε. Και πάντα τρέχει.
1: Ο κύριος διευθυντής θα τα φτιάξει όλα, ρε φίλε. Έχει φτιάξει άλλα πράγματα.
0: Να είναι καλά. Είναι πάντα,
1: να είναι καλά,
0: πάντα πήκο, φίλε, πρώτη γραμμή ο
1: δημοσιογράφος. Ναι, για να σε ρωτήσω, δηλαδή έχω διαμαρτυρηθεί και άλλοι, μόνο εγώ διαμαρτύρομαι.
0: Ναι, μου το έχουν πει και άλλα παιδιά. Είχαμε και ένα θεματάκι ακόμα και εδώ δίπλα, το διορθώθηκε. Αλλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Δηλαδή δεν έχω ηρμό σκέψεων πλέον, κατάλαβες. Όχι, έχω εκνευριστεί.
0: Ναι.
1: Καταρχάς θέλω να πω μια κουβέντα και θα την τελειώσω, γιατί έχω πένθος λόγω μαζό. Λόγω μαζό έχω μεγάλο πένθος.
0: Ήταν ωραίος ο μαζό, φίλε. Ήταν και ωραίος τύπος.
1: Θα σου πω, Γιώργη μου, τι έγινε το απόγευμα στην εκπομπή του μεγάλου κότ του Θέμη του Παλιούρα, επειδή εγώ του έχω μεγάλη γραμμία.
0: Ναι.
1: Είχε ένας τύπος υποτιθέμενος, κύριος Δημήτρης, ο οποίος ήθελε να εμπέξει το Θέμη του Παλιούρα. Εγώ τον παρακολουθώ σε πρωινές εκπομπές σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Και θέλω να σου πω, κύριε Δημήτρη, εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, σε αυτόν τον σταθμό, δεν θα περάσουν αυτά τα πράγματα. Σε περιμένω να βγει στον αέρα τη Δευτέρα.
0: Μπορεί να βγει και τώρα, άμα θέλει ο κύριος Δημήτρης, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Ο κύριος Δημήτρης παίζει, αλλά.
0: Πήρε να εμπέξει, να εμπέξει το ποιον τώρα, τον Παλιούρα, έτσι, που είναι Παλιούρας.
1: Είναι τσάκαλος και γύρω από τον τσάκαλο υπάρχουν τσακαλάκια. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Να μην τα πολυλογούμε τώρα, εγώ είμαι σε πένθος λόγω μαζό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις,
0: ναι,
1: είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος και λόγω μαζό πιο πολύ και μετά λόγω Ολυμπιακού, με αυτά που γίνονται στην Ολυμπιακάρα.
0: Εντάξει, ρε, okay. Και ο Μεντιλίμπαρ ίσως να έκανε τον κύκλο του άνθρωπος, φίλε.
1: Δεν ξέρω. Γιώργη, του είχα μεγάλη αδυναμία, δεν τον είχα γνωρίσει. Είχα παρακαλέσει το Θέμη να με πάρει μια φορά σε μια συνέντευξη που να τον δω, να του μιλήσω. Δεν τα κατάφερε. Τέλος πάντων.
0: Ήταν ένας κύριος στον κήπεδο, η αλήθεια, με τη Λιμπάρ. Πολύ ωραίος.
1: Εγώ δεν ξέρω και πολύ μπάλα. Από το Θέμη μάθησα να μπάλα για
0: να μιλήσω.
1: Είμαι 67 χρονών, αλλά είχα ασχοληθεί 50 χρόνια με τη Λαμιάρα. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, θυμάμαι, μου τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, εσύ, Κυριακό.
1: Λοιπόν, να μην καθυστερούμε τώρα, έτσι. Καταρχάς σου είχα πει να φέρει τον Μπουζίκη σου, τέλος πάντων τώρα δεν έχω καμιά διάθεση.
0: Καταρχάς, να σου πω κάτι. Παίζει να έχουμε κλείσει μαγαζί. Την άλλη Παρασκευή θα το ανακοινώσω κιόλας.
1: Ωραία. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω καμιά διάθεση. Είμαι πολύ χαλιά. Λόγω, γιατί το Μαζό δεν είναι ξεροπροσωπικό, αλλά λέω, καταρχάς ο Μαζό είχε ένα από τα μεγαλύτερα φαν κλαμπ. Και θα σου πω γιατί. Μεγάλο φαν κλαμπ. Οργανωμένοι. Δηλαδή, έπαθε αυτό το πράγμα αυτός ο τεράστιος, ο γίγαντας τραγουδιστής. Τι με περιμένει εμένα, ρε φίλε. Τι με περιμένει εμένα να πάω σε ένα γιατρό, δηλαδή.
0: Θα σου πω. Ήτανε λανθασμένη λογικά η επιλογή.
1: Συγγνώμη, Γιώργη, εγώ ήμουν καλά.
0: Μια χαρά, πένα, 5-5. Εγώ τώρα, χωρίς να είμαι γιατρός, έτσι, και χωρίς να. Απλά πώς το βλέπω, πώς το υποψιάζομαι, έχω την αίσθηση ότι ήταν λανθασμένη η επιλογή αυτής της ιδιωτικής κλινικής. Βγήκε ένας γιατρός το απόγευμα σε ένα πάνελ, το μεσημέρι, μάλλον όχι το απόγευμα, και έλεγε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δεκάδες παράνομες ιδιωτικές κλινικές που κάνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις, αδερφέ, οι οποίες ουσιαστικά είναι και αμφιβόλου ποιότητας οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχουν, και όπως φάνηκε περίτρανα τώρα εδώ πέρα με τον αδικοχαμένο, τον Γιώργο τον Μαζονάκη, ας πούμε, που ένας άνθρωπος ο οποίος και με μια πολύ δυνατή οικονομική επιφάνεια, το παιδί από τη δουλειά του, έτσι.
1: Θεώρησε
0: ότι αυτοί θα του παρέχουν αυτή την ιατρική υπηρεσία που ήθελε, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, το παλικάρι και αυτό πάλευε και με τους δαίμονές του, έτσι. Το είχαμε δει και πριν λίγο καιρό που τον είχαν βάλει στο ψυχιατρικό.
1: Εντάξει, Γιώργη, κάθε ένας έχει τα δικά του τώρα. Εντάξει.
0: Τον είχαν βάλει, ρε φίλε, ειδική του σε ψυχιατρία τώρα. Είναι δυνατόν, ρε
1: Κυριακό. Εντάξει, τραβηγμένα πράγματα τώρα. Αλλά έκανε και κοινωνικό έργο, πήγαινε μαγείρευε.
0: Ναι.
1: Τώρα, το θέμα τώρα, Γιώργη,
0: τα χρήματα είναι που κέρδιζε, κομμάτι από αυτά το απέδιδε στους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.
1: Εγώ έχω ακούσει ότι τραγούδα για μάξε το ξημέρο, αλλά δεν πήγαινε σπίτι και μετά πήγε και μαγείρευε στην ίδια και τρώγανε φτωχή. Τέλος πάντων, το θέμα, Γιώργη μου, ξέρεις, είναι ότι έδειξε τηλεόραση την Καρνεάδου, και εκεί που πήγε ο Μαζό, δίπλα έχει ένα ιατρείο, ένα φίλο μου πολύ καλό ορθοπαιδικό από τη Λαμία. Ναι. Βέβαια συγχωρεμένο τώρα, έφυγε μικρό. Και λέω, κοίτα ρε φίλε, σύμπτωση. Πέρναγα δηλαδή, πήγαινα να δω το φίλο μου. Τέλος όμως. Λοιπόν, θα σου πω εν περιλήψη που έχω απολαύσει το μαζό και καλή του όρεχη που είναι. Λοιπόν, πριν από κάποια χρόνια γνώρισε μια κοπέλα η οποία ήταν φαν του Μαζονάκη, χωρίς να το ξέρω εγώ. Τον είχε παρακολουθήσει το μαζό από ένα αξίδι του 19 χρονών μου είχε πει στη Συγκρού. Δεν ξέρω αν την έχει διαβάσει την ιστορία του μαζό, αλλά η κοπελιά μου είχε πει ότι τον είχε δει 19 χρονών σε ένα μαγαζί στη Συγκρού. Τέλος πάντων.
0: Από πολύ μικρός, μάλιστα ξέρω ότι στο πρώτο μαγαζί που είχε πάει είχε πει και ψέματα για την ηλικία του για να τον αφήσουν να δουλέψει, να τραγουδήσει.
1: Εγώ δεν τον ήξερα, τι να σου πω. Ναι. Στη Συγκρού 19 χρονών δεν τον πρόλαβα. Εγώ με το που την Κρό έκανα αυτή τη σχέση άρχισε να την πέταξα στα βαθιά που λέμε. Μαργαρίτης, Αλεξάνδρ, το ξέρεις Αλεξάνδρ.
0: Ναι, ρε φίλε. Εννοείται.
1: Ο φίλος μου Βασίλης ο Χαραλάμπος.
0: Έχω πάει στα μαγαζιά αυτά που ήταν Αχαρνών, Αλεξάνδερ, ναι. Πανόραμα, Άμπεσε. Μικρός με, όταν ήμουν μικρός με παίρναν οι γονείς μου στα μπουζούκια, φίλε.
1: Το Αλεξάνδερ είναι μια μεγάλη ιστορία, ίσως όσοι το ξέρουν να καταλάβουν. Θα καταλάβω, δηλαδή 6 ώρα ξημερώματα, διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι. Ο Βασίλης ο Χαραλάμπους, φίλε, τραγουδάει σε ένα μαγαζί στην...
1: Σαν Οζερί.
0: Στο Πίνο και Μεθό, στους Αγίους Αναργύρους. Σαν μικρό που ξέρεις, κοπαλιά σκοπής είναι να ξέρεις. Και
1: ακριβώς.
0: Αυτό που μου αρέσει εμένα με τον Βασίλη τον Χαραλάμπους και το βλέπω και από τη σκοπιά της μουσικής είναι ότι έχει μείνει η φωνή του αναλύωτα, αυτή η ωραία, η αντρική, η στεντόρια η φωνή. Έχει μείνει αναλύωτη, φίλε, γιατί δεν είναι μικρός έτσι. Πρέπει να είναι 70ης ο κύριος Βασίλης.
1: Μπορείς, ναι. Μπορεί.
0: Αλλά είναι ωραίος, κρατιέται πολύ ωραίος, πολύ καλός, πολύ καλός.
1: Το καλοκαίρι πάει στη Λίμνα, στο νησί του τραγουδάει εκεί, ναι. Παίζει και πολύ καλό μπουζούκι. Τέλος πάντων, για τον Βασίλη θα τα πούμε μια άλλη φορά, ένα άλλο βράδυ. Πήγαινα λοιπόν με την κοπελιά σας στον Πειραιά, στην Τρούμπα, να πάω να δω το φίλο μου τον Βασίλη τον Μητρόπουλο. Δεν ξέρω τον πήρες τον Βασίλη τον Μητρόπουλο.
0: Τον Βασίλη τον Μητρόπουλο, φίλε, τον έχω φιλοξενήσει αρκετές φορές στην εκπομπή μου η Άμπαλη στο Σπορ FM 2006 έως το 2010 βεβαίως. Άλλο σου τηλεφώνω.
1: Κόλαση.
0: Ο οποίος Βασίλης Μητρόπουλος το χειμώνα που μας πέρασε ήταν στο κλαμπ Κούρος στην Καλυθέα και έχω πάει και τον έχω ακούσει εκεί.
1: Ναι,
0: και
1: ξέρω.
0: Μάλιστα πάρα πολύ ωραίος, ευγενέστατος και με θυμήθηκε κιόλας.
1: Και όταν του είπα,
0: με θυμήθηκε και από την εκπομπή και θυμήθηκε ότι είμαι και τραγουδιστής και μου έδωσε και το μικρόφωνο και τραγούδισε ένα κομμάτι.
1: Ναι, μπράβο, καλά έκανε. Αυτός είναι σεβασμός στο συνάδελφο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ο σεβασμός στο συνάδελφο, πρόσεξε, το σεβασμό στο συνάδελφο τον ανταποδίδεις, σου δίνει το μικρόφωνο και λες ένα κομμάτι. Είναι κάποιοι συνάδελφοι, αδελφέ, που τους δίνεις το μικρόφωνο και ξεχνάνε να το δώσουν πίσω και γίνεσαι κακός.
1: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα για το μαζό τι έγινε. Εφόσον πήγα την κοπελιά σε αυτά τα μαγαζιά, μου λέει: Ωπαρα μεγάλε, εντάξει, εσύ με πας Μαργαρίτη, με πας στα μπουζούκια και στα σκυρά. Έχω και εγώ μια συμπάθεια. Τι κορίτσι μου, της λέω. Γιώργος Μαζονάκης. Τι λες, μου λέει, του λέω. Της λέω: Η συμπάθειά μου. Την άλλη μέρα λοιπόν είχε στο σπίτι όλα τα CD του μαζό. Μισή μέρα ακούγαμε Μαργαρίτη και μισή μέρα.
0: Μαζονάκη. Γιώργηδες και οι δύο, ρε, μια χαρά.
1: Ναι, είναι και φίλοι, τέλος πάντων. Γνωρίζετε με το, έτσι νομίζω. Λοιπόν, εγώ έχω απολαύσει λοιπόν το μαζό. Το λέω και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές σου, γιατί έχεις και εσύ πολλούς ακροατές. Πρώτη φορά στο Taekwondo, του γήπεδο το Taekwondo, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Σε συναυλία, όχι. Για ποια χρονιά.
1: Σε ένα γήπεδο το ξέρεις όμως,
0: ε? Ναι.
1: Ένα γήπεδο σε μια συναυλία του μαζό.
0: Πριν πόσα χρόνια, Κυριακό?
1: Πριν πόσα χρόνια. 5-6 μπορεί, λιγότερο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ένα τεράστιο γήπεδο για πρώτη φορά πήγαινα. Γεμάτο κάτω ο αγωνιστικός χώρος, ας πούμε, γεμάτες οι κερκίδες. Μια ορχιστράρα, βιολιά. Πάντα ολόκληρη, δηλαδή δεν το περίμενα.
0: Αυτού του επίπεδου οι καλλιτέχνες, να ξέρεις ότι η μουσική τους είναι ένας και ένας διαλεχτή, έτσι.
1: Φοβερή. Και γυναίκες, πολλές γυναίκες στην ορχήστρα. Γυναίκες με βιολιά. Τέλος πάντων, αφού είπα ο μαζό το γλυκά του, ξαφνικά σταματάει το πρόγραμμά του και ανεβαίνει στην κερκίδα και αγκαλιάζει τους γονείς του. Άκουρε, φίλε. Είχαν έρθει οι γονείς του μαζό και ανέβηκε ο μαζό στην κερκίδα. Συγκινητικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αγκάλιασε τη μάνα και τον πατέρα.
0: Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Το Γιώργο Μαζονάκη, εγώ επειδή έχω πάρει αρκετές φορές σε μαγαζί να τον ακούσω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, σε μαγαζί που δεν ήταν μόνο στο σχήμα. Και τον έχω ακούσει σε μαγαζί που ήταν μόνο στο σχήμα, δεν τον έχω ακούσει. Τα πιο παλιά χρόνια που ήταν και με άλλους. Και συγκεκριμένα σε ένα μαγαζί στην Πέτρου Ράλι, η πρώτη φορά που τον άκουσα ήταν το 2003, πρέπει να ήταν. Όταν είχε βγάλει το τραγούδι το «Αχ πόσο βαριέμαι», το οποίο είναι μια μπλουζιά απίστευτη, αδερφέ. Λοιπόν, και έβγαινε στην σκηνή, στην πίστα επάνω, καθισμένος σε μια μπρεζιέρα. Και καλά το λέω, το 2002-2003 είχε βγει το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, πολύ θεατράλε, πολύ θεατράλε, και το τραγουδούσε αυτό, επειδή και το τραγούδι είχε τίτλο «Αχ πόσο βαριέμαι», το απέδιδε, ρε παιδί μου, και τη θεατρικότητα του όλου κομματιού. Πάρα πολύ ωραίος, πολύ αγαπημένος. Και να σου πω κάτι, άμα δεις τη δισκογραφία του, είναι αρκετοί μάλλον οι καλλιτέχνες που η δισκογραφία τους είναι γεμάτη σουξέ. Όχι απλά σουξέ, σουξεδάρες. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Αν
1: λοιπόν, δεις δεύτερη συνάντηση
0: θα πάθεις πλάκα με το πόσες επιτυχίες έχει κάνει.
1: Τα ξέρω όλα, τα ξέρω, δεν είμαστε κοντά στην κοπελιά. Δεύτερη συνάντηση με τον Μάζο. Συνάντηση για τον απολαύσω από τον Κρυάν. Ένα τεράστιο μαγαζί πριν από 3 χρόνια στην Πειραιώς. Και πώς το λέγανε αυτό το μαγαζί. Μπήκα μέσα και χάθηκα. Όπως κατεβαίνουμε κάτω δεξιά.
0: Στην Πειραιώς, το Αθηνών Αρένα είναι το τεράστιο που λες.
1: Ρε Γιώργη, το ξέχασα.
0: Να σου πω, λέω μόνο εδώ πέρα. Το κακό είναι πως κανείς δεν μιλάει για το άβατο του Κολονακίου, Γιώργη. Για τους ελέγχους του ΙΣΑ και για τα 2 μέτρα και σταθμά στον κομμάτι των ελέγχων. Πραγματικό έλεγχο στα ιατρία του Κολονακίου, πώς πιστεύουν πως κάνει ο ΙΣΑ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μάλλον.
1: Πού να ξέρω, ρε Γιώργη μου, εμείς είμαστε άνθρωποι ήσυχοι, ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Όπως μου είπαν, ήρθαν τα πάνω κάτω. Τέλος πάντων, πάμε στο μαγαζί αυτό.
0: Ναι.
1: Είχαμε κλείσει ένα τραπέζι, πήγαμε στο πατάρι, δεν υπήρχε τίγκα κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Το fan club του Μαζό να είναι μπροστά και να χτυπιέται φορώντας καπέλα. Ο Μαζό έκανε τα τρελά του και τι κάνει στο δεύτερο πρόγραμμα, Γιώργη. Ανεβαίνει, παίρνει το μικρόφωνο, ανεβαίνει απάνω στο πατάρι να μας χαιρετήσει όλους. Ρε φίλε, έρχεται και με χαιρετάει.
0: Δεν σε κέρδισε αυτό το πράγμα τώρα, αδερφέ.
1: Το βλέμμα του, γιατί έχουμε και τα ίδια μάτια με το Μαζό.
0: Ωρεμάν. Με τέτοιο μάτι, φίλε, θα χτυπάς ψηλά.
1: Τώρα τα έχουμε τα χρονάκια μας.
0: Έλα, θα σου πω. Ένας αριθμός ηλικία.
1: Το βλέμμα του Μαζό και το χέρι του που με έπιασε με χαιρέτησε και νόμιζα ότι έπιανα ένα φίλο μου τερματοφύλακα. Γιατί ξέρεις, τα χέρια του τερματοφύλακα είναι τα ανάλυσε.
0: Ναι.
1: Ο Μαζό είχε κάτι χέρια, να σε χαιρέτησε σαν τα ανάλυσε. Τέλος πάντων, περνάει γι' αυτό. Εγώ επειδή μένω στον Παγκράτη, κάθε απογείωμα περπατάω, μπαίνω μέσα στο Ζάπιο και περπατάω. Και βλέπω πριν, ξέρω εγώ, 2-3 χρόνια, να στείλω μια τεράστια σκηνή. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά εδώ. Λέει, θα κάνεις ένα βιβλίο ο Μαζονάκης. Πήγαινα την παρακολουθούσα τη σκηνή κάθε μέρα και εμφανίζεται μια σκηνή και εμφανίζεται ο Μαζονάκης. Δεν ξέρω αν το είχες μάθει αυτό που εμφανίστηκε στο Ζάπιο.
0: Όχι, δεν το.
1: Φίλε, την αυλιά στο Ζάπιο. Να έχει γεμίσει όλο το Ζάπιο. Δεν ξέρω πώς.
0: Λογικό. Λογικό αυτό που λέει.
1: Και βγαίνει, δηλαδή υπήρχαν και μέτρα ασφαλείας, δηλαδή δεν μπορούσε να πλησιάσει το Μαζό, έτσι. Λοιπόν, έκανε μια προγραμματάρα ο Μαζό.
0: Να σου πω, μην κλείσεις.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο τη. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10. 10.30.
6: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Έστω και το ελάχιστο που μπορώ να του πω. Εύχομαι καλό ταξίδι στο Μαζό. Μήπως ξέρεις πότε θα γίνει η κηδεία του Γιώργη?
0: Νομίζω ότι Δευτέρα.
1: Πού?
0: Κυριακό μου. Δεν ξέρω, θα το κοιτάξω λίγο στο Google εδώ πέρα και θα.
1: Ωραία.
0: Θα το
1: πω. Λοιπόν, παιδιά, αυτός ήταν ο Μαζό. Ευτυχισμένοι αυτοί που το γνώρισαν και από κοντά. Λοιπόν, χαιρετίζω. Γιώργη.
0: Είμαι εδώ και σε ακούω με μεγάλη προσοχή, Κυριακό.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ που με φιλοξένησες. Κύριε Δήμο, κάντε τίποτα γιατί έχουμε πάθει στέρηση. Δεν ακούμε καλά.
0: Να σου πω, λοιπόν, εδώ είναι πάντα ανοιχτά τα μικρόφωνα, φίλε. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Πάντα. Πάντα και έχεις, δηλαδή θα μπορούσες να γίνεις και άλλη μια μέρα. Τέλος όμως. Λοιπόν.
0: Είναι λίγο δύσκολο εσύ, Κυριακό. Είναι και υποχρεώσεις.
1: Εγώ δεν παρεμβαίνω σε αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ αν μπορούσα να το έκανα εδώ κάθε μέρα, από το πρωί στο βράδυ, αλλά.
1: Μια πρόταση, έκανα μια σκέψη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κοίτα,
0: και,
1: εμένα,
0: και εγώ θα το ήθελα και πιστεύω και ο Δημοσθένης θα είχε πρόβλημα. Βέβαια, τις υπόλοιπες μέρες έχουμε τον βασιλιά της νύχτας, Βασίλη Γερασίμου, ρε φίλε.
1: Ο Μπίλα, άλλο.
0: Έτσι.
1: Άλλος ξύπνησε.
0: Λοιπόν, αεκάρας δικός μας.
1: Ρωμίνα Πολυκάκου του είπε μια μέρα του.
0: Πω, και εγώ Ρωμαίου.
1: Ρωμίνα Πολυκάκου μου λέει, φίλε μου, έλα ρε Μπίλ, του λέω. Εντάξει,
0: και εγώ Ρωμαίου, αδερφέ.
1: Εγώ Ρωμαίο, δεν την ξέρω, εντάξει, δεν έχω
0: δεν είσαι τόσο ψάχνω, δεν φαίνεται.
1: Άντε, να μιλήσει κανένας άλλος.
0: Έγινε, αδερφέ. Γεια σου, Κυριάκο, να είσαι καλά, φιλάρα, και να είσαι καλά.

0: Εν τω μεταξύ, στην έναρξη εκπομπής με πήρε ένας φίλος ο ακροατής τηλέφωνο και με ρώτησε για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ήταν να παίξει ΑΕΚ και αναβλήθηκε, ρε παιδιά. Δεν το έχω υπόψη μου καθόλου. Αγαπητέ φίλε ακροατή, ζητώ συγγνώμη, δεν το ξεχάσα όμως. Αν ακούω Θέμης ο Παλιούρας, θα μας πάρει τηλέφωνο να μας ενημερώσει. Εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports βρίσκεστε 94,3. Πάμε να σας πω, δύο-τρία αποτελέσματα στο στοίχημα, γιατί έχουμε πολύ σημαντικό καλεσμένο τηλεφωνικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τηλεφωνικά στην άλλη άκρη της γραμμής, έπρεπε να πω, και όχι της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί το είπα το τηλεφωνικά έτσι κι αλλιώς, παιδιά. Εντάξει, οκ, με έχει πιάσει τώρα, είμαι σε υπερένταση. Λοιπόν, για την πρώτη κατηγορία στη Γαλλία, Ρεν Μαρσέη στο ημίχρονο 0-0, για τους φίλους πάντα του στοιχήματος. Στην Γερμανία, για την Bundesliga, Union Βερολίνου Σάλκε είναι στο 0-1, λέτε να βάλει κι άλλο γκολ η Σάλκε, παιδιά, μισό λεπτάκι να το δω, όχι, δεν έβαλε γκολ η Σάλκε, παραμένει στο 0-1. Τι λέει εδώ, δεύτερο ημίχρονο πάει για... Ναι, λίγη το μάτς αυτό, μάλλον λίγη. Λοιπόν, λέω και εγώ τα δικά μου, ξέρετε, παραμιλάω στο μικρόφωνο. Για την Πρίμερα Division, την La Liga που λέτε εδώ η Φρέσκη. Σεβίλη Βαλένθια είναι στο 0-0 στο 33ο λεπτό. Στο ημίχρονο για το καμπιονάτο, για την Serie A. Βενέτσια Φιωρεντίνα 1-2 στο ημίχρονο, όπως προείπα. Και τι άλλο έχουμε, Για την Αγγλία στην Championship, West Ham Wrexham 1-0 στο 34ο λεπτό. Παιδιά, η Wrexham, ένας από τους μετόχους είναι και ο Ryan Reynolds, ο ηθοποιός, ο οποίος έπαιζε στο DC Cinematic Universe τον Green Lantern και στο MCU, στο Marvel Cinematic Universe, τον Deadpool. Το αντίπολο δέος του Wolverine, όσοι βλέπετε υπερηρωικές ταινίες θα καταλαβαίνετε τι λέω. Έχουμε τελικό στο ημισλή Νεύτσι Βακού 2-3. Όπου μετά θα έχω εδώ πέρα τίγκα ομάδες με παράξενα όνομα τα παιδιά. Θα το σχολιάσουμε λίγο αργότερα. Αλλά πάμε γρήγορα στην γραμμή που περιμένει ο κύριος Μανώλης Πράσινος, υπεύθυνος των σχολών ποδοσφαίρου. Αν δεν το λέω καλά, θα με διορθώσεις φίλε Μανώλη, του Ολυμπιακού στην Νίκαια.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου, φυσικά μια χαρά τα λες. Είναι μια νεοσύστατη σχολή του Ολυμπιακού στη Νίκαια.
0: Ο οποίος Ολυμπιακός επενδύει στις μικρές ηλικίες, επενδύει στα παιδάκια. Έτσι. Και μάλιστα με έναν άνθρωπο όπως εσύ, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτές τις ηλικίες. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια.
0: Αλλά ξέρεις ποιο είναι το οξύμορο εδώ πέρα, και άμα ακούει ο Κώστας Σαμοθράκης, ο οποίος είναι και κοινός μας φίλος, θα με καταλάβει. Πώς Μανώλης Πράσινος, υπεύθυνος της Ακαδημίων Ολυμπιακού, για ρε φίλε, για έτσι λίγο ικανοποίησε με αυτή την αφορία.
1: Γιατί πολλές φορές να το αλλάξω, να το κάνω green, να μην ακούγεται τόσο
0: λοιπόν,
1: πολύ το
0: πράσινο. Θα μπορούσες, αδερφέ, να δώσουμε ένα λεπτάκι λοιπόν, να στείλω μια καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Αποστολία η Γαβρίνα λέει, θέλει να δώσει πολλά φιλιά στον Μανώλη εδώ που είναι στη γραμμή, για σένα λέει, και στον Μπεχταρά Παναγιώτη Ρέτσο. Ρέτσο, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα. Ο Τζόρζιο λέει: είμαστε η καλύτερη παρέα. Ο Μαζονάκης θα κηδευτεί τη Δευτέρα στο τρίτο κημητήριο Νίκαιας, λέει, μας λέει η αποστολία μας. Και ο Μάνος λέει: μάλλον λέει το φιλικό της ΣΑΕΚ στο μπάσκετ. Χαιρετίσματα στον Μανώλη Πράσινο. Ο Μάνος Παντελίδης με τέτοιο όνομα φανερώνει πως είναι σε λάθος ομάδα προπονητής. Φίλε τώρα, κοίτα να δεις τώρα. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μου πεις για αυτό το εγχείρημα του Ολυμπιακού. Γιατί όπως προείπα, ο Ολυμπιακός επενδύει στις μικρές ηλικίες. Έτσι δεν είναι, Μανώλη μου?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Γιώργο μου, υπαγόμαστε και εμείς στο δίκτυο σχολών του Ολυμπιακού, που υπάρχει σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το δίκτυο σχολών του Ολυμπιακού. Η σχολή μας στη Νίκαια είναι νεοσύστατη, φέτος ξεκινήσαμε, έχουμε ξεκινήσει πολύ δυνατά με τα πρωτόκολλα οργάνωσης και προπόνησης του Ολυμπιακού. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, δεχόμαστε κόσμο καθημερινά, ξεκινήσαμε εδώ και δύο εβδομάδες και ελπίζουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να έχουμε υγεία, πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας να έχουν υγεία και να να προβάλλουμε και να παράγουμε και εμείς έργο.
0: Οι περιοχές αυτές έτσι κι αλλιώς, οι ευρύτερες περιοχές της Νίκαιας, του Κορυδαλού, είναι περιοχές οι οποίες έχουν ιστορικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους, έτσι, τον Ιωνικό, την Προοδευτική. Θα τις χαρακτήριζε κανείς ποδοσφαιρομάνες περιοχές, Μανώλη.
1: Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα, και έχουν βγει πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές από αυτές τις ομάδες, και από την Προοδευτική και από τον Ιωνικό.
0: Και κάποτε ήταν και, θα έλεγα, τρομερό, ήταν για τις μεγάλες ομάδες δύσκολες εξόδοι εκτός έδρας, έτσι, και το γήπεδο του Ιωνικού και το γήπεδο της Προοδευτικής.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Εγώ το λέω σε σένα, γιατί έχεις υπάρξει ποδοσφαιριστής.
1: Έχω παίξει την Προοδευτική.
0: Στην Προοδευτική, έτσι.
1: Ναι. Έχω ζήσει καλά όλα αυτά τα παιχνίδια, είχα τη χαρά αυτή.
0: Ναι.
1: Η Προοδευτική φυσικά είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, ιστορική, έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη εθνική, τότε πρώτη εθνική, τώρα Super League. Ναι, ωραίες αναμνήσεις, παλιές αναμνήσεις, ωραίες αναμνήσεις.
0: Και να σου πω, συμμετέχεις και στο βραδιποριακό, στο αλεποριακός.
1: Έχω τη χαρά και έχω συμμετέχει σε τέσσερα παιχνίδια τέτοια, που είναι απίστευτη εμπειρία να συναντάς.
0: Κυρίως για το κλίμα και για, για τα ονόματα τα οποία συναντάς, έτσι.
1: Και τεράστια ονόματα
0: του παρελθόντος.
1: Του χώρου μας, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εμένα να σου πω κάτι από όλο αυτό, ξέρεις, η αδυναμία μου μεγάλη ποιος είναι. Έτσι, Αντώνης Γλύκας.
1: ο πρόεδρος των Παλεμάχων του Ολυμπιακού, ναι, είναι απίστευτος άνθρωπος. Μεγάλος γνώστης, ξέρει πάρα πολλά πράγματα γύρω από το χώρο μας και έχει προσφέρει πάρα πολλά στο χώρο των Παλεμάχων.
0: Να στείλουμε και μια καλησπέρα στο Μάνο Σταραμόπουλο, ειδικός επιτετραμένος επί των διεθνών θεμάτων και ο μοναδικός, φίλε, Έλληνας δημοσιογράφος με δικαίωμα ψήφου στη Χρυσή Μπάλα, έτσι. Το ξέρεις.
1: Το γνωρίζω, το γνωρίζω.
0: Κάποτε, και... λέει, κάποτε όπως είπες, αγαπητέ Γιώργο. Έτσι είναι, Μάνο, δυστυχώς. Τα πάντα έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Μανώλη, θα ήθελα, σε παρακαλώ, να μου πεις αυτή τη στιγμή η σχολή πόσα παιδάκια αριθμεί. Αν έχεις το πρόχειρο το νούμερο, έτσι. Γιατί φαντάζομαι είναι και διάφορες ηλικίες και θα ήθελα να μου πεις από τι ηλικία έως τι ηλικία μπορεί ο κάθε γονιός να φέρει το παιδί του εκεί πέρα. Καλησπέρα και στον Γιώργη το Ρουμελιώτη, το δικό μας το παιδί. Από ποια ηλικία έως ποια ηλικία μπορεί να φέρει ο κάθε γονιός εκεί το παιδί του, ώστε να διδαχτεί τα μυστικά του πιο, έτσι, λαοφιλούς αθλήματος στον κόσμο.
1: Ναι, εμείς ξεκινάμε από τις ηλικίες under 6, δηλαδή από 5 χρονών και πάνω, μέχρι και την under 16 που έχουν στελεχωθεί. Ήδη έχουμε γύρω στα 110 παιδιά, έχουν στελεχώσει όλα αυτά τα τμήματα. Έχουμε νέες εγγραφές, έχουμε πολλές εγγραφές και μεγάλη ζήτηση. Προσπαθούμε να αυτές τις δύο πρώτες εβδομάδες με τους προπονητές που όλοι είναι διπλωματούχοι, προπονητές UEFA και επιστοποιημένοι, προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτά τα πρώτα τμήματα, και όπως είπα και πριν, να παράγουμε αυτό που πρέπει, και ένα έργο σωστό, αθλητισμό, υγεία και πάνω απ' όλα, αν κάποιο παιδί από αυτά μπορεί να ξεπεταχθεί, με χαρά να τον δούμε και στον Ολυμπιακό.
0: Στο Ολυμπιακό, να σου πω κάτι, Μάνο μου, γιατί όχι μόνο στο Ολυμπιακό, γιατί πολλά παιδιά δεν κάνουν καριέρα στο σύλλογο στον οποίο ξεκινήσαν και τους βλέπεις και πάνε και σε άλλους συλλόγους, ακόμα και σε αντιπάλους συλλόγους, ας πούμε, παραδοσιακά, και κάνουν καριέρα είτε από τον Παναθηναϊκό προς τον Ολυμπιακό είτε το αντίθετο. Εγώ, ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή έχω στο μυαλό μου πρόχειρο το Φώτιο Ιωαννίδη.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις.
0: Το Λάμπρο, το Χούτο,
1: ναι,
0: που στην ηλικία του ήταν ένα μεγάλο ταλέντο, ήταν στον Παναθηναϊκό και πήγε στον Ολυμπιακό. Έτσι, αυτά τα ονόματα μου έρχονται, έτσι, πρόχειρα τώρα, έτσι, για... Λοιπόν, και είπαμε εκεί, οι σχολές αριθμούν πόσα παιδάκια, Άννα μου, περίπου.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 110 παιδιά και υπάρχουν πολλές εγγραφές ακόμα.
0: Κοίτα, είναι και το brand name το οποίο θα τραβήξει τον γονιό και το παιδάκι να έρθει και να εγγραφεί σε σχολή ποδοσφαίρου εκεί του Ολυμπιακού στη Νίκαια και να δοκιμάσει και εκείνο την τύχη του. Γιατί θέλει και τύχη ο πρωταθλητισμός, όχι μόνο σκληρή δουλειά. Θέλει σκληρή δουλειά πάνω απ' όλα, ταλέντο βεβαίως, αλλά θέλει και τύχη, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, σίγουρα. Με τις ηλικίες όμως που ασχολούμαστε εμείς, το πρώτο μας πράγμα και μέλημα είναι να μπει το παιδί στον αθλητισμό, να μπει στη ζωή του ο αθλητισμός. Ένα πολύ μικρό ποσοστό από όλα αυτά τα παιδιά που ασχολούνται σε όλη την Ελλάδα θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να έρχεται με χαρά στο γήπεδο, να ανυπομονεί να έρθει για προπόνηση, να γυμναστεί, να μάθει τα μυστικά όπως είπες της μπάλας και να θέλει με χαμόγελο και να περιμένει πότε θα είναι η επόμενη φορά που θα ξανάρθει στο γήπεδο.
0: Πολύ βασικό για ένα παιδί. Αυτό που κάνω το κάνουμε χαρά.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ βασικό. Εγώ σου έχω πει άλλωστε το γιο μου, ο γιος μου είναι πολύ στα δύο πρώτα χρόνια τον πήγαινα με κλάμα. Βέβαια τώρα δεν το αλλάζει.
1: Έτσι είναι. Όταν αγαπάς κάτι έχει... έτσι είναι. Πολλά παιδιά, πολλά παραδείγματα σε μικρότερη ηλικία που έρχονται, κλαίνε, βγαίνουν από το γήπεδο, ξαναμπαίνουν μέσα και τους βλέπεις μετά από ένα διάστημα δεν θέλουν να θέλουν από το γήπεδο.
0: Ακριβώς. Ξέρεις, αυτά τα παιδάκια που τα αντιμετωπίζουν στην αρχή έτσι λίγο
1: επιφυλακτικά.
0: Ναι, επιφυλακτικά, στην πορεία γίνονται οι πιο ένθερμοι οπαδοί του αθλήματός τους.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, έτσι που λες. Μάνα μου, εσύ έχεις δίπλα.

0: και σε μικρές ηλικίες αλλά και σε μεγάλες ηλικίες. Ξέρεις πως πρέπει να γίνει. Έτσι, και όπως λέμε στο χωριό μου, you will get the job done, νομίζω.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Έτσι.
1: Είμαι προπονητής από το 2004. Έχω περάσει από πάρα πολλές ομάδες. Εδώ στον Πειραιά γνωρίζω πάρα πολύ καλά το χώρο. Αγαπάω τον Πειραιά, αγαπάω την περιοχή μου, τον Κορυδαλό, την Νίκαια. Και προσπαθώ και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου με τη δικιά μου εμπειρία να βοηθήσω την πόλη μου.
0: Πολύ σημαντικό. Και σε αυτές τις ηλικίες, μόνο μου, πρέπει και ο προπονητής να είναι όχι μόνο προπονητής, να είναι και παιδαγωγός. Συμφωνείς σε αυτό?
1: Πάνω απ' όλα, ναι. Παιδαγωγός, ψυχολόγος, να βοηθάει τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Προπονητής γίνεσαι με το καιρό, αλλά παιδαγωγός και άνθρωπος και να δώσει παραδείγματα στα παιδιά δεν είναι εύκολο, είναι μεγάλη δουλειά.
0: Βέβαια, είναι ευχής έργο το ότι είσαι και εσύ γονιός, έτσι, και καταλαβαίνεις, μπαίνεις στην ψυχοσύνθεση του μικρού παιδιού.
1: Ναι, σίγουρα. Και γονιός να μην είσαι όταν έχεις σπουδάσει κάποια πράγματα και έχεις κάνει πάρα πολλά σεμινάρια ακόμα και για την ψυχολογία των παιδιών, σε βοηθάνε πάρα πολύ να αντιμετωπίσεις καταστάσεις και να βοηθήσεις τα παιδιά σε αυτό το κομμάτι.
0: Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και επειδή ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ οργανωμένος σύλλογος, να μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας, είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος σε τίτλους στην Ελλάδα. Και με Ευρωπαϊκή Κούπα, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, και δεν αφήνει πράγματα στη δική. Οπότε φαντάζομαι ότι σας έχει και εσάς συνεχώς με σεμινάρια για να γίνεστε όλο οι προπονητές που είστε στις σχολές, ποδοσφαιρικές ακαδημίες, για να γίνεστε όλο και πιο κατερτισμένοι, όλο και πιο να λαμβάνετε μια όλο και πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση, για να μπορείτε να βγάλετε τους αυριανούς ποδοσφαίρες, τους αυριανούς αθλητές, τους αυριανούς ανθρώπους οι οποίοι θα βγουν στην κοινωνία, γιατί όχι και τους αυριανούς πρωταθλητές. Έτσι,
1: ναι, κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός διοργανώνει σεμινάρια για τους προπονητές των σχολών. Ο κύριος Βασίλης Νάνος, που είναι ο διευθυντής των σχολών, του δικτύου των σχολών του Ολυμπιακού, οργανώνει κάθε χρόνο υπέροχα σεμινάρια που είμαστε πολύ τυχεροί που παρακολουθούμε. Ο Ολυμπιακός σε αυτό το επίπεδο έχει περάσει πολύ μπροστά, νομίζω, στο ακολουθούμε ευρωπαϊκές ομάδες στα ίδια επίπεδα, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί το βλέπουμε και βλέπουμε και την ανταπόκριση και από τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες όταν έρχονται στα σεμινάρια μας.
0: Βλέποντας κανείς το δίκτυο των σχολών και ακαδημιών του Ολυμπιακού, θα ρει κανείς πως βλέπει μια Ολλανδική ομάδα, έτσι. Οι Ολλανδοί είναι αυτοί που έχουν τόσο μεγάλα δίκτυα ακαδημιών και σχολών για να κάνουν αυτό το, σε εισαγωγικά, το καλώς εννοούμενο παιδομάζωμα, για να βγάλουν τους αυριανούς ποδοσφαιριστές που θα επανδρώσουν τις πρώτες ομάδες τους.
1: Ναι, ακριβώς. Οι Ολλανδοί ήταν πρωτοπόροι σε αυτό, με τον Άγιαξ και την Αϊντχόβεν, που σάρωσαν όλη τη χώρα τους και μετά βγήκαν και στην Ευρώπη και φτάσαν μέχρι την Αφρική. Και νομίζω ότι με αυτά τα στοιχεία ακολουθεί και ο Ολυμπιακός πάρα πολύ καλή εμπειρία να μαζέψει αυτό τα παιδιά τα οποία θέλουν να αθληθούν, και μετά από αυτά αν κάποια παιδιά αξιοποιηθούν.
0: Μάλιστα, ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
0: Μεγάλη τιμή, ειλικρινά. Κάποια στιγμή θα ήθελα έτσι να κάνεις και μια περατζάδα από το στούντιο, να τα πούμε έτσι λίγο πιο διεξοδικά.
1: Να τα πεις
0: και με τους ακροατές από τηλεφώνου, έτσι, γιατί όχι, είσαι διευθυντής σχολής ποδοσφαίρου στο μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας. Λοιπόν, νομίζω ότι σίγουρα και ερωτήσεις θα έχουν να κάνουν οι ακροατές και εσύ να πεις ακόμα περισσότερα πράγματα.
1: Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά, όποτε μπορέσουμε.
0: Λοιπόν, και έχει στείλει ο φίλος ο Μάνος εδώ πέρα ένα μήνυμα και λέει: αν και Παναθηναϊκός, ο δημοσιογράφος είναι ο Μάνος, οφείλω να πω το εξής. Από το 2011 που ξεκίνησα το ρεπορτάζ στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα της Αττικής, ο Ολυμπιακός και ο Ατρόμητος είναι οι μόνες ομάδες που κοίταζαν πάντα παιχνίδια ακαδημιών. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 7 χρόνια ξεκίνησε και πάλι μετά τη φουρνιά που είχε στο Euro.
1: Μάλιστα, σωστό.
0: Ισχύει αυτό, το έχεις ως εικόνα?
1: Το κομμάτι του scouting είναι ένα μεγάλο κομμάτι που απασχολεί την Ακαδημία του Ολυμπιακού, και από ό,τι γνωρίζω υπάρχουν αρκετοί εμπειροί προπονητές

0: που κοιτάζουν τα πρωταθλήματα εδώ και εδώ στην Αττική, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα είναι εμείς οι υπεύθυνοι που βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο βλέπουμε πάρα πολλά παιχνίδια, οπότε έχουμε άποψη για πάρα πολλά παιδιά και μπορούμε να μεταφέρουμε άμεσα την πληροφορία στην ομάδα μας.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ θερμά από καρδιάς για αυτή σου την παρουσία εδώ στη συχνότητά μας και θα τα πούμε και σύντομα και από κοντά, θέλω να πιστεύω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Μανώλη μου. Καλό βράδυ, να σε καλά. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν και ο Μάνολης Πράσινος, διευθυντής της Σχολής Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στην Νίκαια. Είναι πολύ θετικό, παιδιά, πάντως που αυτός ο τεράστιος σύλλογος, έτσι να τα λέμε αυτά, κοιτάζει να επενδύσει στις μικρές ηλικίες, γιατί εκεί νομίζω είναι η επιτυχία για έναν σύλλογο, να βγάλει παίχτες. Φίλη μου η Αποστολία από Θεσσαλονίκη μου λέει: μου αρέσει να βγαίνει στον αέρα ο κύριος Σταναμόπουλος, τον ακούω ευλαβικά. Είναι φοβερός δημοσιογράφος. Συγχαρητήρια που έχει ο σταθμός αυτόν τον φοβερό κύριο. Ο Μάνος Αποστολία μου είναι ένα κόσμημα πραγματικά, όχι για τον σταθμό ετούτο. Ο Μάνος Σταναμόπουλος μας τιμά και με την προσωπική του έτσι φιλία. Εγώ, παιδιά, σας το έχω πει, δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι ένας πτωχός πλην τίμιος ραδιοφωνικός παραγωγός που παλεύει τα μικρόφωνα από το 1993. Λοιπόν, έχω γνωρίσει κάποιους δημοσιογράφους όλα αυτά τα χρόνια, του αθλητικού ρεπορτάζ κυρίως. Και μια και το αναφέρεις, ο Μάνος, μάλλον τόσο ανοιχτός άνθρωπος, τόσο ψηλά φτασμένος, γιατί είναι άνθρωποι αυτοί ψηλά φτασμένοι, έτσι, τόσο ψηλά φτασμένος, αλλά τόσο ανοιχτός σε επικοινωνία και τόσο ανοιχτόκαρδος, έχω πετύχει δύο στη ζωή μου. Ο πρώτος ήταν ο Γιάννης ο Διακογιάννης, αυτός ο τεράστιος άνθρωπος, όχι απλά δημοσιογράφος, άνθρωπος που πραγματικά, εντάξει, δεν μπορώ να πω με τίμησε με τη φιλία του άνθρωπος προς Θεού, αλλά με τίμησε με το πόσο ανοιχτός ήταν απέναντί μου, που εγώ πραγματικά τι είμαι. Λοιπόν, και ο Μάνος Σταραμόπουλος ο δεύτερος, που πραγματικά με ετοιμά με τη φιλία του. Αλλά ο Μάνος είχε έτσι στενή σχέση με τον Γιάννη το Διακογιάννη και καταλαβαίνετε ότι έχει πάρει στοιχεία από όλη αυτή τη μεγαλοσύνη. Μάνο, για σένα λέω, φίλε, δεν μπορώ να μην τα πω, το ξέρεις αυτό, έτσι, εγώ τα λέω όλα για όλους. Ο φίλος ο Νίκος ο Τσουκάλας λέει: καλησπέρα Γιώργο, καλή εκπομπή, την αγάπη μου σε εσένα και όλους τους συναξαριστές. Νικόλα, ευχαριστέω ευδαιμονέω. Ρε Σύρου Μελιώτη, να σου πω κάτι. Λείπεις ρε φίλε. Σιγά σιγά πάμε να φάμε και την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε πιο χαλαρά στη δεύτερη ώρα, παιδιά, φίλες και φίλοι. Θα πάμε με μηνυματάκια, θα πάμε με τηλεφωνήματα. Όποιος γουστάρει να πάρει τηλέφωνο στον αέρα εδώ να τα πούμε. Έχουμε τελικό στο Σκεντέρμπεου Τίρανα 1-1. Για όσους το είχατε παίξει, χι, οικονομήσατε. Ο Ραν Τεμουτσέντ για το πρωτάθλημα Αργερίας 1-0 στο 90 λεπτό. Στις 11 περιμένουμε το Μπελουιζντάντ Σετίφ στις 11 η ώρα, όπως προείπα. Ώρα Ελλάδος 11. Για την Λίγκα Προφεσιονάλα του πρωτάθλημα Κλαουζούρα, παιδιά, της Αργεντίνης. Newell's Old Boys Βελές του Σάρσφιλντ στις 11 και αυτό. Ωραίο ντέρμπι θα γίνει εκεί. Ωραία ονόματα. Έχουμε τελικά στην Premier League της Αρμενίας Βαν Μικάπα Μι Αλφα 2-1 και Αραράτ Αρμενίας Σιούνικ 3-0. Έχουμε τελικό στο Ελντάγ Ελχαρμπί Ισμαήλι 1-1 για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας Αιγύπτου. Μαλεγιέιτ Κάφρελ Σαγιάτ Λαβιένα 2-1. Τέλεκομ Αιγύπτου Τάντα 3-1. Τερσάνα Ελ Μανσούρα 1-1 και Τιμ Πρόξι 1-0. Πώς τα λέω έτσι, τα Αιγυπτιακά τα ονόματα. Παρακαλώ. Ημίχρονο στο West Ham Wrexham για την Championship είναι στο 2-0. Πάλι ποτέ κρατέα West Ham. Μ' άρεσε η West Ham πάρα πολύ και μ' άρεσε, και μ' άρεσε πάρα πολύ η εμφάνιση της West Ham. Τα σφυριά που λέμε. Στο 28 λεπτό 1-0 με τον Bowen ύστερα από ασίστ του Μωράτο, και στο 37 λεπτό 9 λεπτά αργότερα το 2-0 με τον Πυρόε ύστερα από ασίστ του Καστελάνος ή Καστεγιάνος, όπως θέλετε πείτε το παιδιά.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλεφωνάκια μας. Καλησπέρα να στείλω στους φίλους που είναι στην εργασία τους και μας ακούνε, στα αυτοκίνητά τους. Είχαμε ένα τεχνικό θεματάκι λίγο με το σήμα μας, νομίζω έχει αποκατασταθεί. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου σε όλους όσους είναι αυτή τη στιγμή στο τιμόνι, στους οδηγούς των λεωφορείων, των πούλμαν, των τρόλεϊ, στους οδηγούς των σειρμών του μετρό, του προαστιακού και του ηλεκτρικού, παρακαλώ. Εννοείται στην κίτρινη φυλή, στους οδηγούς των ταξί. Μας ακούτε, παιδιά, όλη την ώρα. Ελπίζω να σας κάνουμε καλή παρέα. Και σε όσους είναι οδηγοί στην εφοδιαστική αλυσίδα για να φτάνουν τα αγαθά στον προορισμό τους και να τα απολαμβάνετε εσείς όσοι μπορείτε να αγοράσετε, γιατί δεν μπορούν να αγοράσουν όλοι, η αλήθεια είναι. Και δεν το λέω, το γέλιο αυτό, παιδιά, είναι περιπαικτικό τελείως στην κατάσταση που έχουμε περιέλθει όλοι. Θέλουμε να πάρουμε ένα ζευγάρι παπούτσια και λες τώρα να πάρω, το ψάχνουμε στο ίντερνετ, κοιτάμε τιμές, κάνουμε, ράνουμε, μπήχνουμε, δείχνουμε. Να πάρουμε το πιο οικονομικό, αλλά να είναι και λίγο καλούτσικο, να είναι best value for money. Λοιπόν, για τους οδηγούς που είναι στην εμβολιαστική αλυσίδα, τους οδηγούς των φορτηγών, τα αδέρφια μας, καλή είναι σπέραν, άρχοντες.

0: Έχουμε και αποτελέσματα για το Μουντιάλ των γυναικών Under 20. Αγγλία-Βραζιλία 1-2, Τανζανία-Καναδάς 0-6, Αργεντινή-Μεξικό 3-2 και Μπενίν-Πολωνία 1-4. Βγήκε το Τζέμι, τώρα δεν ξέρω γιατί. Δεν πάτησα τίποτα και λέει νέα διοργάνωση, βρίσκεται σε εξέλιξη με τη φάση των ομίλων. Τι λες ρε Τζέμινι, μαζέψου λίγο.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

εδώ μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 11. Πώς λέμε στην Κρήτη, για γύρα με ο πίσω κουμπάρο. Παιδιά, γιορτή κρασιού η Ένωση Κρήτων Ηλίου στο Πάρκο Τρίτσι. Απόψε Νίκος Ζωηδάκης, αύριο Δημήτρης Πυριδάκης με Σταμάτη Αλεξανδράκη στη Λύρα. Καλησπέρα στο φίλο του Βασίλη. Γεια σου Βασίλη, το πήρα το χάι. Λοιπόν, μας λέει εδώ η Αποστολή, λέει το πρωί πετάω για Αθήνα, θα έρθω να δω την ομαδάρα μου τον Θρύλο και θα φύγω Δευτέρα απόγευμα, θα πάω και στην κηδεία του Μαζονάκη. Αποστολή μου, ρίξε και ένα λουδάκι από εμάς. Λοιπόν, είχαμε μια έτσι συζήτηση της προάλλης με τον Μάνο Σαραμόπουλο, παιδιά. Γενικά έχουμε μια ωραία αλληλεπίδραση με τον Μάνο στο ραδιόφωνο όταν βγαίνουμε στον αέρα. Έτσι, με τις ρετρό ιστορίες που λέμε και τις ρετρό πληροφορίες που δίνουμε έτσι στον κόσμο, θα το καθιερώσουμε και αυτό στις προσεχείς εκπομπές. Αν μπορεί και ο Μάνος, που ο Μάνος σίγουρα θα μπορεί, γιατί είπαμε, είναι άνθρωπος πολύ ανοιχτός σε αυτά. Θα το καθιερώσουμε. Θα κάνουμε έτσι μια δεκάλεπτη, δεκαπεντάλεπτη κουβεντούλα για ρετρό ιστορίες, παλιά παιχνίδια, παλιούς ποδοσφαιριστές. Ξέρετε κάτι, τότε που το ποδόσφαιρο ήθελε να είσαι πρώτα απ' όλα ποδοσφαιριστής και μετά αθλητής, ήθελε να τις μιλάς της μπάλας. Τώρα άμα δεν είσαι σπρίντερ δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Βέβαια θα μου πεις, ο γρηγορότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Usain Bolt, κάποια στιγμή προσπάθησε να κάνει έτσι, να το γυρίσει λίγο, να γυρίσει λίγο την καριέρα του, να κάνει τον ποδοσφαιριστή, αλλά δεν το κατάφερε, η αλήθεια είναι. Εντάξει, βέβαια και ο Bolt, παιδιά, είναι και πανύψηλος, 95 νομίζω κάπου εκεί. Οπότε και ένα σώμα το οποίο έχει συνηθίσει σε πολύ συγκεκριμένο τρόπο να αθλείται και να κινείται είναι λίγο δύσκολο, γιατί το ποδόσφαιρο θέλει ενεργοποιεί άλλες μυϊκές ομάδες. Έτσι, να είχαμε και τον Μάνο, τον Μανώλη τον Πράσινο και δεν τον ρωτήσαμε, αλλά γενικά το ποδόσφαιρο ενεργοποιεί άλλες μυϊκές ομάδες, ενώ το σπριντ ενεργοποιεί άλλες μυϊκές ομάδες. Άλλες χρειάζεται το ένα άθλημα, άλλες το άλλο και το νομίζω το καταλαβαίνει και ο πιο έτσι αδαείς με τα δύο αυτά αθλήματα. Είναι άλλες κινήσεις που κάνει ο ποδοσφαιριστής, άλλες κινήσεις που κάνει ο σπρίντερ και σε πιο δύσκολο τερένο ο ποδοσφαιριστής, έτσι. Γι' αυτό και οι τραυματισμοί των ποδοσφαιριστών, παιδιά, είναι πολύ πιο τραγικοί, είτε είναι σύνδεσμοι είτε είναι οστά. Και είδαμε πρόσφατα τον τραυματισμό του Αγίου Μπέλγαμπή, παιδιά. Κνήμη περώνει, δύσκολο είναι το σημείο. Το είχε πάθει και ο Σισε δύο φορές. Πολύ τραγικός τραυματισμός, για όποιον τον έχει δει σε βίντεο. Εγώ το έχω πάθει ακριβώς το ίδιο σε τροχαίο και ήταν αρκετά δύσκολη αποκατάσταση, αλλά ξέρετε, ήμουνα και πιο νεαρός. Βέβαια δεν ήμουνα επαγγελματίας αθλητής. Ξανά έπαιξα μπαλίτσα, αλλά με τους φίλους στο 5x5 και στο 11x11. Όχι τώρα στο κορυφαίο επίπεδο. Αλλά ο Ελκαμπή, παιδιά, είναι αποδεδειγμένα σκληροτράχυλος παίκτης και πολύ δυνατός και πιστεύω θα γυρίσει στα γήπεδα παρόλα τα 34 του χρόνια. Να είναι καλό το παλικάρι πάνω απ' όλα, υγιής και να επιστρέψει. Υγιής πάνω απ' όλα και να επιστρέψει. Αυτό, τίποτα άλλο. Δύο δέκα, δύο είκοσι, 59-43 και 2-15-2-15 59-43 τα τηλέφωνά μας, 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Σας περιμένω και εκεί με τα μηνύματάκια σας. Είπαμε όλα ίδια και όλα αλλιώς, παιδιά, είναι εκπομπή επικοινωνίας. Βγαίνετε και λέτε τον καημό σας. Είμαστε όχι απλά ανοιχτοί, ορθά ανοιχτοί.

το Σαββατοκύριακο λοιπόν που θα έρθει έχουμε και αγώνες, έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα φίλες και φίλοι. Για την στοίχημα Super League στις 7 το Σάββατο έχουμε Ολυμπιακός Όφη. Δυνατό μάτς. Στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης και στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Στο Καφτατζόγλιο, αν δεν κάνω λάθος παιδιά, αν κάνω λάθος διορθώστε με. Εντάξει, επιτέλους γύρισε η Ηρακλάρα στην πρώτη κατηγορία, στέλνα από πάρα πολλά χρόνια.

Ηρακλής, παιδιά, που έχει βγάλει πλειάδα εξαιρετικών ποδοσφαιριστών. Και έχουν περάσει και πάρα πολύ μεγάλοι από τον Ηρακλή. Ο μεγαλύτερος όλων, ο Βασίλης Χατζηπαναγής, για όσους τον προλάβαμε. Εντάξει, εγώ τον προλάβω λόγω ηλικίας στα τελειώματά του. Αλλά υπάρχουν βίντεο για να τον δείτε και να τον απολαύσετε. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης λέει, Γιώργο, καλησπέρα φιλαράκι, Βασίλης από Ευδόξου. Έλα ρε μπιλί, έλα ρε μπιλί. Επαέ μου ωραί κουζουλέ, εσύ που σε γουρλείς, κάνε τη σεβίλια σου. Περίμενε λίγο να δω, να σου πω.

0: Λοιπόν, και μου λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης να έρθει η Σεβίλη Άσο. Η Σεβίλη, φίλε, είναι στο ημίχρονο με τη Βαλένθια, 0-0. Εντάξει, με τη Βαλένθια παίζει, είναι δύσκολο έτσι, αλλά πιστεύω θα το φέρει. Αν κερδίζει, καλό είναι. Ο αγώνας του Ηρακλή θα γίνει στο γήπεδο του Βόλου. Ευχαριστώ, ρε Αποστολή μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε κορίτσι, γιατί εντάξει, οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται σωστά. Λοιπόν, και πάμε γρήγορα στη γραμμούλα, στην κυρία Αναστασία. Καλησπέρα, από Κατεχάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Από Κατεχάκη μας παίρνετε.
1: Ναι.
0: Είδατε που το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Ναι, είστε πάρα πολύ έξυπνος.
0: Κυρία Αναστασία.
1: Καλό βράδυ σας.
0: Από αυτό θα φανεί. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Είστε καλά. Εγώ να πω την αλήθεια. Δεν έχω ξανακούσει αυτή την εκπομπή. Γιατί άκουγα τα παιδιά από νωρίς μετά το απόγευμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το βραδάκι κάτι άλλο. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που κάνατε την εκπομπή με χιούμορ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και σοβαρότητα πριν από εσάς. Το κακό σήμερα είναι ότι στην εκπομπή του Θέμη, άντε να άκουσα τις 2 ώρες, του λέω 1/4. Ήταν αμέσως με το που άκουγα 2-3 πράγματα να πούνε, ένα πράγμα έκανε σαν να έβρεχε.
0: Είχαμε ένα θεματάκι λίγο με το σήμα, κυρία Αναστασία.
1: Και μετά πάλι που βγήκανε για 1 ώρα που είναι το μεσημέρι μετά, εκεί σχεδόν καθόλου δεν ακούω.
0: Τώρα έχει διορθωθεί, μας ακούτε κανονικά.
1: Πολύ κανονικά.
0: Εντάξει.
1: Μ' αρέσει γιατί καταλαβαίνω τώρα τι λέει, γιατί πρώτα δεν καταλάβαινα, τα μισά φεύγανε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα μέσα δεν έχω μιλήσει.
0: Εσείς ασχολείστε με τα αθλητικά, βλέπετε αθλητικά, είστε κάποιο, υποστηρίζετε κάποια ομάδα?
1: Κοιτάτε, εγώ συμπλήρωσα 74 χρόνια που πηγαίνω στον Ολυμπιακό.
0: Α, μάλιστα. 74 χρόνια πάτε στον Ολυμπιακό.
1: Ορίστε.
0: 74 είστε ή 74 χρόνια πηγαίνετε στον Ολυμπιακό?
1: Ό,τι θέλετε βάλτε παραπάνω, 1, 2, 3.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Σημασία έχει ότι είναι τόσα.
0: Σημασία, είναι, να σας πω κάτι.
1: Η πρώτη χρονιά.
0: Τι έχει σημασία, κυρία Αναστασία?
1: Ναι, ότι
0: την
1: πρώτη μέρα.
0: Τόσα χρόνια είχατε την υγεία σας και,
1: 30,
0: και πηγαίνατε
1: δεν
0: να...
1: Δεν έχω προβλήματα, γι' αυτό φέτος για πρώτη φορά δεν ανανέωσα, μόνο κάρτα, του είπα κάρτα μέλους μέχρι να πεθάνω.
0: Ναι, είναι ωραίο που στηρίζετε την ομάδα που αγαπάτε.
1: Ναι, ασφαλώς. Αλλά δεν μπορώ γιατί έχω πολλά προβλήματα υγείας που μου βγήκαν από κάτι.
0: Ορθοπαιδικά κυρίως. Ορθοπαιδικής φύσεως.
1: Και τα 2 ήταν από ατύχημα. Το ένα από αυτοκίνητο, το άλλο από πέσιμο. Δεν έχει σημασία όμως. Ναι. Να αφήσουμε αυτά.
0: Εύχομαι να σας πω κάτι. Ταχεία ανάρρωση, γιατί εδώ εμείς που είμαστε νεότεροι και παθαίνουμε.
1: Κουράζομαι τώρα και παρόλο που έχω κάνει πάρα πολλοί φίλους, γιατί ήμασταν τα χρόνια τα 20 από τα 30 με τα διαρκές που πηγαίναμε από εδώ, από εκεί και από εκεί, στα 3 μέρη που πήγαμε. 20 χρόνια είμαστε παρέα, είμαστε ούτε οι καλύτεροι φίλοι που είχαμε, είναι αυτοί που τώρα 20 χρόνια ήμασταν όλοι μαζί. Το πώς με νοιάζονται να με πάρουν τηλέφωνο τα παιδιά, μικροί, μεγάλοι. Εκεί όλοι γύρω, τέλος πάντων, άσχητο είναι αυτό.
0: Η αγάπη για το σύλλογο ενώνει πολύ κόσμο, να ξέρετε. Για τον εκάστοτε σύλλογο.
1: Ξέρετε γιατί? Γιατί τους φίλους μας πολλές φορές δεν μπορούμε να τους βλέπουμε την κάθε εβδομάδα. Εδώ θέλουμε, δεν θέλουμε. Αν δεν είναι τη εβδομάδα, την άλλη θα είναι 2 φορές μετά. Να είσαι με τους ίδιους ανθρώπους, να μπαίνει γκολ και να σ' αγκαλιάζουν, να κλαίμε από τη χαρά μας. Αυτά για κάποιον που δεν ασχολείται θα του φανούν αστεία. Εμένα μου έχουν πει πολλές φορές, καλέ τι καταλαβαίνει που πας και βλέπεις μια μπάλα που έλα, τι λέω τώρα να σου πω εγώ τι καταλαβαίνω, δεν πρόκειται να καταλάβεις λέξη. Λοιπόν, οπότε...
0: Λοιπόν, έστειλε εδώ ο φίλος ο Σπύρος ο Κορκολής από το Κατάκολλο τα σέβη μας στην κυρία Αναστασία. Εδώ
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά αν δεν σας κρατάω την ώρα.
0: Χαρά μας, κυρία Αναστασία. Χαρά μου που σας ακούω τώρα.
1: Να πω και κάτι λίγο αστείο.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Είπατε προηγουμένως για κάποιον κύριο που είναι στην. Καταρχήν για το παιδί που έφυγε. Τώρα δεν θέλω να λέω πολλά. Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα. Στο νοικοταφείο της Νίκαιας, έτσι άκουσα. ότι θα γίνει τη Δευτέρα.
0: Ναι, ναι, το ανέφερε και η φίλη μας, η Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι στη Γαβρίνα, να ξέρετε, με εσάς.
1: Ναι, ναι, Αναστασία, ακούω κάθε μέρα. Την ακούω κάθε μέρα.
0: Αλήμον. Να είναι καλά. Να σας πω κάτι. Αλήμον, ναι. Το ωραίο είναι σε αυτό το σταθμό ότι έχουμε συγκεκριμένους ακροατές, πολλούς ακροατές, αλλά είναι συγκεκριμένοι που είναι εδώ, στέλνουν μηνύματα, παίρνουν τηλέφωνα και στηρίζουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο κάθε παραγωγός χτίζει μια προσωπική σχέση με τον ακροατή του, με τους ακροατές του. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: ναι.
0: Εγώ είμαι μία φορά την εβδομάδα και λίγο.
1: Εγώ δεν το ήξερα καν, ναι, ναι. Ότι υπάρχει. Ήξερα ότι ο κύριος Γερασίμου Παρασκευές δεν έρχεται,
0: ναι.
1: Αλλά δεν είχα ακούσει και ποτέ. Σήμερα, επειδή το είχα, σας είπα συνέχεια, να δω μέχρι πότε θα ανοίξει, και άκουσα. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που κάνατε.
0: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία μου, να είστε καλά.
1: Όχι, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά, ξέρω πότε είναι λίγο πιο πολύ τα καλά από κάποια άλλα που, τέλος πάντων, που δεν μου αρέσουν τόσο πολύ. Απλά να σας πω λοιπόν, αυτό που είπατε προηγουμένως, γιατί είναι ένας κύριος που έχει τα μικρά παιδιά στη Νίκη, έτσι δεν είπατε?
0: Είναι ο Μανώλης ο Πράσινος, ο οποίος είναι υπεύθυνος των σχολών ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στη Νίκη.
1: Ναι, τώρα εγώ συγγνώμη για να γελάσω. Έλα, κύριε Πράσινε, τι το θέλει το Πράσινος? Δεν πάει να αλλάξει σε όνομα.
0: Να σας πω κάτι. Λοιπόν, επειδή ο Μανώλης ο Πράσινος είναι και προσωπικός μου φίλος, είναι πολλές φορές που το λέω.
1: Λοιπόν, να πάει να αλλάξει εγώ στη ζωή μου, ούτε πράσινο έχω βάλει. Σαν να μην υπάρχει σαν χρώμα.
0: Λοιπόν,
1: όταν από μικρή ο πατέρας μου έπαιρνε 6 και 7 και 8 χρονών και μου έβαζε κατά κόκκινα κεφάλια, πόδια, και τον καιρό εκείνο κοριτσάκια δεν υπήρχαν. Ακόμη και γυναίκες από τα διαρκείας και μετά ήρθανε.
0: Ήτανε λίγες που πηγαίνουν στο γήπεδο. Λοιπόν, έχετε μια καλησπέρα τον καλό μου φίλο, τον Άγγελο τον Ζανάκη που ακούει. Φίλος και αυτός καλός. Α, δεν ξέρω τι ομάδα είναι ο Άγγελος, είναι Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, τώρα δεν μας νοιάζει. Είναι και το πράσινο.
0: Το πράσινο στα ισπανικά, το πράσινο είναι η λέξη verde.
1: Τώρα εντάξει, και εγώ έτσι το λέω.
0: Όχι, θα σας πω. Επειδή ο Μανώλης ο Πράσινος είναι και ο προσωπικός μου φίλος. Το πράσινο λοιπόν στα ισπανικά είναι verde. Ο Valverde, ο παλιός προπονητής του Ολυμπιακού και της Μπαρσελόνα κλπ. Το πρόθεμα Val δεν θυμάμαι τι σημαίνει, αλλά το verde σημαίνει πράσινο. Και πάντα του έλεγα, εσύ του λέω, Ολυμπιακός άνθρωπος και προπονητής στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και λέγες πράσινο. Του λέω, θα το κάνεις verde και θα είσαι ο Valverde των φτωχών.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο σχήμα οξύμορο, δεν έχει να κάνει όμως.
1: Ναι, έτσι και λίγο χιούμορ.
0: Ναι, καλά, αλίμονο.
1: Με το όνομα.
0: Εγώ τον πειράζω συνέχεια, να ξέρετε. Έχει βρει μπελά με
1: καλά κάνει, να τον πειράζετε και για λογαριασμό μου.
0: Έτσι. Ο Άγγελος που έστειλε χαιρετισμούς, καλησπέρα, είναι αεκάρα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Τον αγαπάμε και συνέχεια έτσι.
1: Ναι, όλες τις μέρες. Εμείς κατά σύμπτωση, δηλαδή εγώ, όταν έκανα οικογένεια, κατά σύμπτωση οι φίλοι μας που κάναμε κάποιους
0: δύο. Ο σύζυγος Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκή και ΑΕΚ. Δεν βρήκα έναν Ολυμπιακό της Παρηγοριάς που λένε, να έχω κι εγώ έναν κοντά μου.
0: Παιδάκια έχετε, κυρία Αναστασία?
1: Έχω μία κόρη και δύο εγγονάκια που μόλις...
0: Τα εγγονάκια Ολυμπιακή είναι, υποθέσω.
1: Ναι, τα έκανα βέβαια, έτσι. Αλλά όχι φανατικά, γιατί δεν ήθελα,
0: ήθελα
1: να προχωρήσουν, να μην παρασυρθούν τόσο από το ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, να σας πω και εγώ λίγο την προσωπική μου ιστορία, έχετε όρεξη?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι φίλαθος του Παναθηναϊκού, αλλά μου αρέσουν όλες οι ομάδες. Ναι. Δηλαδή, όταν δω μια. Έχω πάει και στο Καραϊσκάκης να δω τον Ολυμπιακό, ναι, και στην παλιά Φιλαδέλφια έχω πάει να δω την ΑΕΚ, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Ο πατέρας μου,
1: ναι.
0: Ο Μπαρμπαγιάννης, λοιπόν, ο πατέρας μου, φανατικός Παναθηναϊκός, άρρωστος. Στο γήπεδο πάντα, δίπλα με τον καπετάνιο.
1: Ναι.
0: Κολλητός φίλος με πολλούς ποδοσφαιριστές, ναι, με τους οποίους κάναμε και οικογενειακή παρέα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Όταν έχανε ο Παναθηναϊκός, κυρία Αναστασία μου, δεν μας μίλαγε στο σπίτι για μια εβδομάδα, να ξέρετε.
1: Εμένα να ρωτήσετε.
0: Λοιπόν, και όταν ήμασταν μικρά με την αδερφή, έχω μια αδερφή 1,5 χρόνο μικρότερη από μένα, το μαράκι μου. Καλά. Λοιπόν, να είναι καλά. Όταν ήμασταν μικρά με την αδερφή μας, έβαζε το εικονοστάσι, κυρία Αναστασία. Κάναμε το σταυρό μας και λέγαμε: Πάω, Θεέ μου, Παναθηναϊκέ μου, για να μας πάρει παπούτσια.
1: Πάρα πολύ έξυπνο.
0: Η μαμά μου όμως Ολυμπιακός, να ξέρετε. Και όταν ήμουν μικρούλης, μικρός, μικρός, τώρα 5 χρονών, με είχε κάνει Ολυμπιακό. Μου φοράει και η φανέλα του Ολυμπιακού. Αλλά με τα χρόνια επικράτησε δημοκρατικά ο Παναθηναϊκός.
1: Και εμάς οι καλύτεροι μας φίλοι, κουμπάροι, βαφτίσαμε, παντρέψαμε, κάναμε. Ένας Παναθηναϊκός, ο άλλος ΑΕΚ.
0: Ψωνίσατε από σβέρκο, κύριε Αναστασία.
1: Και να είμαι εγώ μέσα στη μέση. Τι να πρωτοκάνω τώρα, με ποιο να τα βάλω.
0: Ευτυχώς που ο Ολυμπιακός είναι σύλλογος που έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα, αλλιώς θα είχατε βρει μπελά, έτσι.
1: Ναι, και ήμουν από πάνω εγώ.
0: Όπου, από Παναγία μου, δεν μπορούσα να πω κουβέντα.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Και έτσι που το λέω και εγώ για πλάκα το λέω.
0: Αλήμον.
1: Μπορεί να είναι όποια ομάδα θέλει, αρκεί αυτό που νιώθει να μην του δημιουργεί κακό. Ναι. Δηλαδή να μην θέλει, εντάξει. Εγώ δεν πανηγυρίζω και λέω άχας κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά όταν παίζουμε με ξένες ομάδες, εκεί δεν μου πάει συνειδητά να πω να χάσουν. Γιατί
0: όχι, ούτε και εμένα.
1: Όσο
0: δεν
1: κερδίζουν
0: δεν...
1: ελληνικές ομάδες, ναι, ακούγονται ποια προχώρησε, βρε παιδιά. Λένε, όπως εμείς λέμε, τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι, ποιος έκανε. Α, έκανε αυτή η πέραση, η Άστον Βίλα, ξέρω εγώ να πω, όποια να είναι, πέρασε. Ακούγεται και η χώρα. Θα λένε, βρε, από πού είναι αυτοί ο Ολυμπιακός, από πού είναι ο Παναθηναϊκός, από πού περάσανε, ναι, και ναι, προχωρήσανε.
0: Βεβαίως.
1: Από την Ελλάδα. Μπράβο, ναι, η Ελλάδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ανεβάζει το ποδόσφαιρο με αυτή την άποψη.
0: Η Αποστολία έστειλε από Θεσσαλονίκη: Γαβρίνα, κυρία Αναστασία, σας αγαπάμε. Να σας πω κάτι, έχετε γίνει πρώτη φίρμα απόψε. Να ξέρετε.
1: Τώρα σας ζητάω συγγνώμη για αυτό.
0: Καθόλου.
1: Δεν έγινε τώρα φίρμα.
0: Λοιπόν, τουναντίον, εγώ θέλω ακροατές σαν εσάς.
1: Δεν θα μπω σε ταξί μέσα. Με το που θα πω, που πάμε, που μου λένε πού θα πάμε, θα πάμε εκεί, συνήθως σε γιατρό, θα πάμε εκεί και η ερώτηση που μου κάνουν, μήπως μιλάτε στο ραδιόφωνο.
0: Έτσι, έχετε χαρακτηριστική γρία φωνής γι' αυτό.
1: Ναι, μιλάω. Από τον καιρό εκείνο, από όταν έγινε ο πρώτος σταθμός, το Sport FM, ούτε είχα ιδέα.
0: Ήμουνα και παραγωγός του Sport FM παλιά.
1: Ναι,
0: βεβαίως.
1: Εγώ την πρώτη φορά που άκουσα ήταν ο Μπάμπης και ήταν το 97 που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα.
0: Λογικό να άκουγα τον Μπάμπη. Να ξέρετε ότι ο Μπάμπης είναι ραδιοφωνικός μου πατέρας.
1: Αλήθεια,
0: βεβαίως,
1: ναι,
0: βεβαίως.
1: Είναι εξαιρετικός. Και όπως είχα ανοίξει το ραδιόφωνο κάτι και άκουγα, και ακούω το Ρέμο να τραγουδάει τότε ήταν και πολύ νέο παιδί,
0: ναι,
1: τόσο αγαπώ το τραγούδι του, το πρώτο που έγινε και γνωστό. Mm-hmm.
0: Ο Ρέμος είχε έρθει, προσέξτε, ο Ρέμος το 1998 παρουσιάστηκε εγώ στο Μεγάλο Πεύκο, στο Κέντρο Εκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων,
1: ναι,
0: και είχε έρθει βραδιά ο Πλήτη. Πιτσιρικάς, νεαρούλης.
1: Ναι, ναι. Αυτό που σας λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέω τώρα εγώ θα πρέπει να ήταν η πρώτη φορά να τον άκουγα ή τον είχα ξανακούσει για πολύ λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αφού τελειώνει το τραγούδι, ακούω κάποιον άντρα να λέει αφιερωμένο στον Ολυμπιακό μας. Αχ, το Παναγία μου, τι είναι αυτό τώρα εδώ. Κάθομαι να ακούσω, ναι, λοιπόν. Ακούω τον Μπάμπη που έλεγε διάφορα, πάρτε τηλέφωνα και αυτά, και παίρνω και λέω συγγνώμη, τι είναι αυτό που εδώ είπατε για τον Ολυμπιακό, και μου εξηγεί ότι είναι σταθμός. Από εκεί και πέρα, και έχω πάει και στα γραφεία τους, και στο ένα και στα δύο και στα άλλα γραφεία με τα παιδιά, έχω γνωριστεί με κόσμο. Σας λέω, δεν τολμώ να μπω σε ταξί να πάω. Η πλάκα είναι όταν πηγαίνω, συγγνώμη, τώρα σας καθυστερώ.
0: Δεν με καθυστερείτε.
1: Όταν πηγαίνω τώρα την τελευταία.
0: Στον Μπάμπη βγαίνατε μέχρι και πότε, ας πούμε, παίρνα τηλέφωνο στον Μπάμπη.
1: Μέχρι λίγο πριν να φύγει.
0: Εντάξει, σας έχω ακούσει 100%, να ξέρετε. Έτσι, γιατί εγώ άκουγα πολύ φανατικά
1: Μπάμπη. Οπωσδήποτε. Και στον Μπάμπη και τα παιδιά. Αλλά συνήθως το μεσημέρι στον Μπάμπη, γιατί είχε και πλάκα πολύ και έβαζε και παλιά λαϊκά που εμένα μου αρέσουν πάρα
0: πολύ. Ναι. Λοιπόν, να σας πω και μια ιστορία με τον Μπάμπη. Εγώ κάνω ραδιόφωνο από το 93. Και κάποια στιγμή, για πάρα πολλά χρόνια, έπαιρνα τηλέφωνο τον Μπάμπη τα μεσημέρια και του έκαναν τον ψινάκι.
1: ναι.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι μίμος, σαν το Μητσικός, έκανα καμιά 70 φωνές. Λοιπόν, και του έκανα το ψινάκι. Και μου είχαν κολλήσει ο ψινάκης, ο ψινάκης, ο ψινάκης. Κάποια στιγμή ήμασταν 4-5 ακροατές που πέναμε και κάναμε λίγο παραπάνω φασαρία από τους άλλους και μας είχε καλέσει ο Μπάμπης στο στούντιο να κάνουμε μαζί μια εκπομπή.
1: Είχε και ένα μαγαζί κάτω στην παραλία.
0: Δεν είχε ένα μόνο. Λοιπόν, ας πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μας είχε καλέσει στο στούντιο. Και από εκείνη τη μέρα και μετά γνωριστήκαμε τον Μπάμπη. Πηγαίναμε κάποια μεσημέρια, εγώ με ένα άλλο παιδί, τον παλιό μου τον συμπαρόγο, τον Χρήστο τον Φατή, και κάναμε εκπομπές με τον Μπάμπη. Και τελικά γίναμε. Είδε όμως ότι το έχουμε, γιατί ήμασταν παλιοί παραγωγή και οι δύο. Και τελικά γίναμε και παραγωγή του Sport FM για 4 χρόνια, από το 6 στο 10. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Μπάμπης είναι ραδιοφωνικός μου πατέρας. Και έχει στείλει και ο φίλος ο Αποστόλης, ο φίλος ο Αποστόλης εδώ μήνυμα. Και λέει καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Αναστασία, από έναν γαύρο φανατικό.
1: Ο Μπάμπης είναι ευφιέστατος.
0: Είναι ωραίος τύπος ο Μπάμπης. Λαϊκό παιδί, δικός μας άνθρωπος.
1: Ακριβώς, έχει ατάκα, σου δίνει μια και τελείωσε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι
1: αλλά
0: ακριβώς.
1: Είναι χρυσό παιδί. Ναι,
0: ωραίος, είναι ωραίος, είναι ωραίος, είναι ωραίος.
1: Λοιπόν, να μην σας ζαλίσω. Γιατί...
0: Δεν με, η χαρά μου, κυρία Αναστασία μου, καταρχάς μεγάλη χαρά δική μου και μεγάλη τιμή έτσι που μας πήρατε τηλέφωνο.
1: Τελευταία φορά.
0: Να, μα, τώρα που με ανακαλύψατε θα ακούτε όμως.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως ακούω, αφού λέτε ότι είστε κάθε
0: Παρασκευή 9 με 12.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να πω τελευταία φορά, όταν κατέβαινα από το μετρό, για το Κατεχάκι είμαι, μετρό ηλεκτρικός, τώρα ακόμα μέχρι και φέτος, τα μισά χρόνια, τα άλλα... Τα μισά παιχνίδια δηλαδή, τα δεύτερα,
0: ναι.
1: Μετά το ατύχημα που είχα δεν μπορούσα να πάω.
0: Κατάλαβα.
1: Και πολλές φορές οι φίλοι μου πάντα τηλεφωνούσαμε και κατεβαίναμε κάτω στην είσοδο για να ανέβουμε τα σκαλιά μαζί, γιατί από σκαλιά πήγα κάποια στιγμή τέλος πάντων. Και πολλές φορές, αλλά μία φορά το τι γελιό έκανα, πήγα στις Κυλιόμενες, πήγαινα προς τις Κυλιόμενες,
0: ναι, ναι.
1: Να κατέβω κάτω, να πάμε στη Θύρα 20, που ήμασταν 20 χρόνια στη Θύρα 20.
0: Ναι.
1: Και καλά, κι άλλοι με κοιτούσαν με κάποιο τρόπο, κάποιοι γελούσαν. Μου λέει μια μέρα ένας κύριος, λέει συγγνώμη, πήρατε λάθος δρόμο, μου λέει. Λέω δεν κατάλαβα, τι εννοείται. Μου λέει ο δρόμος είναι από κάτω. Εδώ που πάτε είναι μόνο για το γήπεδο. Εσείς πού θέλατε να πάτε? Εκεί που πάτε εσείς.
0: Εκεί που πάτε εσείς, ναι. Εν τω μεταξύ λοιπόν, ας πω ένα πράγμα. Κάποτε δούλευα σε μια εταιρεία, μια φαρμακευτική.
1: Ναι.
0: Ήταν μια κυρία καλή της ώρα. Δεν θυμάμαι το όνομά της, το μικρό όμως. Πολύ έτσι παρόμοια η χρειά της φωνής της με τη δική σας. Ο Ολυμπιακός φανατικός, σε όλα τα παιχνίδια με διαρκείας, με. Απλά δεν θυμάμαι το όνομά της. Καλή της ώρα.
1: Ας είναι καλά.
0: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Κυρία Αναστασία μου, καλό βράδυ.
1: Πάρα πολύ που με ανοιχτήκατε τόση ώρα.
0: Χαρά μας, χαρά μας, ναι, χαρά μας, ναι. Με αγάπη.
1: Ευχαριστώ,
0: και εύχομαι, και εύχομαι ό,τι να είναι περαστικό.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα μία εκπομπή διαφορετική.
0: Το προσπαθούμε.
1: Μου
0: στέλνει ο Άγγελος τώρα εδώ, θεά λέει, θεά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να
0: χαρά
1: καλά.
0: Δική μου, χαρά
1: καλό
0: δική μου.
1: Και ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαρά μας, γεια σας, καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο
4: διακρότημα. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Τσιγαράκι?
10: Μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
10: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
12: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
13: Εγώ 7.
14: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
11: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
6: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
6: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: το μικρόφωνο στους 94,3 μας ακούτε για την Αττική και στο www.943sports.gr διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη. 210-220-5943 και 215-215-5943 οι τηλεφωνικές γραμμές, 6939-943-943 το Viber του σταθμού, και πάμε ευθύς αμέσως στο φίλο του Βασίλη από τα Μέγαρα. Γεια σου ρε Μπιλαρέ.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά αδερφέ, εσύ πώς είσαι?
1: Και εγώ, μια χαρά.
0: Έχουμε, λοιπόν, έχουμε φόρμουλα, τι έχουμε τώρα σήμερα?
1: Δεν ξέρω τώρα, θα έχει το Σαββατοκύριακο φόρμουλα. Εγώ θέλω να σου πω για τη φόρμουλα για το προηγούμενο της Μόντζα. Δεν ξέρω, το παρακολούθησες τον αγώνα, τον είδες?
0: Δεν βλέπω φόρμουλα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ είμαι φαν του παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλι, αδερφέ, WRC.
1: Α.
0: Είμαι από αυτούς. Μ' αρέσει η σκόνη, η λάσπη, το χώμα, αυτά.
1: Βρε, εντάξει, και εμένα μ' άρεσε, αλλά εντάξει, φόρμουλα παρακολουθώ είναι αυτή τη δεκαετία του 70.
0: Η φόρμουλα είναι πολύ κυριλέ για τα γούστα μου.
1: Κοίταξε, ήταν φοβερός αγώνας.
0: Ο μεγάλος Μάρκου Άλεν και ο επίσης μεγάλος Γιούχα Κάνκουνεν τη δεκαετία του 80, που ήταν και η κατηγορία Group B.
1: Λοιπόν, πατάνε.
0: Μεγαλύτερος όλων ο Άρη Βάτανεν, λάθος πω. Αυτοί οι δύο που σου είπα που ήταν εξίσου μεγάλοι, ναι, όπως ο Βάτανεν, είχαν πει ότι το Group B είναι σαν να οδηγάς στη Φόρμουλα 1, αλλά χωρίς αμοπαγίδες, χωρίς λάστιχα, χωρίς μπαριέρες, χωρίς τίποτα. Γι' αυτό είχαμε και πάρα πολλούς θανάτους εκείνη τη δεκαετία, αδερφέ, και γι' αυτό το λόγο. Και ύστερα από τον θάνατο στην Κορσική του Χένρι το Ιβόνεν, που κάηκε ζωντανός μέσα στην S4 την Delta μαζί με τον συνοδηγό του, απαγορεύτηκε το Group B.
1: Τι, το Integrale ήταν αυτό, το Lancia?
0: Δεν ήταν Integrale, ήταν η S4. Μετά βγήκε η Integrale.
1: Εντάξει, θα ψιλοθυμάμαι το. Εγώ θυμάμαι, σου έχω ξαναπεί αυτό από τις πρώτες φορές που είχαμε μιλήσει στον αέρα για τα Μυραφιόρη δεκαετία του 70 που τα είχα δει εδώ στα Μέγαρα, στην είσοδο των Μεγάρων που είχαν σταματήσει πριν ξεκινήσω την ειδική, που ήταν γεράνια, να το πω έτσι. Πάντως στη φόρμουλα, αυτό που είδα, το είχα δει, δεν θυμάμαι αν λέει αυτό που έγινε τώρα στη Μόντζα, δηλαδή Αντωνέλη, αν το λέω σωστά, 19 χρονών, νέος οδηγός, από 16ος πρώτος.
0: Σε ποιο ράλι?
1: Εδώ στη φόρμουλα, στη Μόντζα.
0: Α, σήμερα, αυτές τις μέρες.
1: Ναι, την προηγούμενη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για φοβερός αγώνας, έτσι.
0: Λοιπόν, να σου πω, κάτσε, περίμενα στον αγώνα τώρα, να σου πω κάτι άλλο. Καταρχάς, έχουμε και τον Ιάκωβο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αλλά δεν μπορώ να σου βγάλω μαζί. Λοιπόν, στέλνει η αποστολή από Θεσσαλονίκη, θα της λείψω Βασιλέξη από το Καματέρο, αλλά το στέλνει η αποστολή, λέει, από Θεσσαλονίκη, αποστολία Γαβρίνια, Βασίλη από Μέγαρα, είσαι η αδυναμία μου, μ' αρέσει η φωνή σου, αλλά και που είσαι θρύλος.
1: Τι να πω τώρα, να είναι καλά, την ευχαριστώ πολύ.
0: Τι θέλει να πει εδώ η ποιήτρια η αποστολία, φίλε Βασίλη?
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω σαν φωνή ότι είναι σπαστική η φωνή μου.
0: Όχι ρε, ωραία φωνή, ανδροπρέπει, βγάζει μια ανδροπρέπεια η φωνή σου ρε φίλε, τι σπαστική.
1: Δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι έτσι λιγάκι έτσι να πάρεις γκαζοντενεκέ, ξέρω, κάπως έτσι.
0: Όχι αδερφέ, θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Το πώς ακούμε εμείς τη φωνή μας, γιατί βγαίνει από μέσα μας και την ακούμε εσωτερικά κατά κύριο λόγο και όχι εξωτερικά, είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα σαν τραγουδιστής και σαν παραγωγός. Δεν γουστάρω τη φωνή μου, δεν μ' αρέσει η φωνή μου.
1: Καταλώ.
0: Όταν όμως μου λένε στα μαγαζιά, φίλε, φωνάρα, κακό, χαμός, ή στο ραδιόφωνο που βγαίνω και ακούν κάποιες φίλες και μου λένε ότι έχεις πολύ ωραία, πολύ ανδροπρεπή φωνή, εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Εγώ
0: νιώθω, Βασίλη, ας πω να γελάσεις, νιώθω ότι μιλάω και μου πιέζουν τον καρούτζο εδώ.
1: εγώ θα σου πω το εξής. Σε άκουσα, έβαλα δύο τραγούδια σου, ναι, και τα άκουσα. Έχεις φωνή έτσι κάπως παλιά, δεν μπορώ να την πιάσω τώρα, δηλαδή εποχής, πάνω από δεκαετίας του 70, να το πω έτσι, τέτοια φωνή, δηλαδή να μην γίνει ρώσιο, δηλαδή πώς τραγουδάει ο Διονυσίου, ο Στράτος Κύπριος.
0: Εγώ θεωρώ ότι η φωνή μου είναι πιο πολύ 90's, δηλαδή εποχής Τερζή, καλά και τα λοιπά.
1: Όχι, δηλαδή πιο...
0: Είναι πιο παλιακό το στυλ μου.
1: Ναι, πιο παλιό το στυλ σε κάτι κατεβάζον, δηλαδή από εκεί πέρα που ήσουν ψηλά και κατέβαινες χαμηλά, εκεί πέρα κάπου μου το χάλαγες.
0: Ναι.
1: Στο λέω στα ίσα.
0: Ναι ρε φίλε, τι πρόβλημα πλάκα.
1: Δηλαδή έτσι κάπου μου το χάλαγες, δηλαδή που πήγαινε να κάνεις το γύρισμα εκεί πέρα, κάπου εκεί πέρα τώρα πρέπει να ακούσω τον τραγούδι να σου πω εδώ, κατάλαβες. Ναι.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Δεν είμαι μουσικός, δεν ξέρω να τα πω διαφορετικά. Αλλά σαν φωνή, δηλαδή έχεις έτσι παλιά φωνή. Δηλαδή δεν είσαι...
0: Βασίλη, παλιοφωνή έχω.
1: Όχι παλιοφωνή, παλιά, παλιό στυλ.
0: Κατάλαβα. Να σε καλά.
1: Εγώ πήγα στα τραγούδια και μ' αρέσει. Λοιπόν, άκου εδώ πέρα τώρα.
0: Για πάμε για τη φόρμουλα, άσε με εμένα κατά μέρος.
1: Λοιπόν, που λες ο Αντωνέλη, αν το λέω σωστά,
0: ναι. Ειδικά
1: 19 χρονών, πρώτη, δεύτερη χρονιά του με τη Mercedes, από 16ος, 19ος, κάτι τέτοιο, ήταν πρώτος. Ναι. Μιλάμε τρομερές, αυτό το έχω ξαναδεί, δεκαετία του 70, δεν θυμάμαι αν λεγόταν Τζάκι Στιούαρτ, λεγόταν.
0: Ο Τζάκι Στιούαρτ, ρε φίλε, βεβαίως.
1: Λοιπόν, τους πέρναγε, του κλατάρισε λάστιχο, το αλλάζει και είχε πάει 13ος, 14ος και βγήκε, φίλε, αν ήταν ακόμα ένας γύρος, θυμάμαι, σε αυτόν τον αγώνα, θα έβγαινε πρώτος, βγήκε δεύτερος. Μιλάμε για τρελά προσφεράσματα τότε.
0: Έχεις από το Σπύρο, από το κατάκολλο χαιρισμού στο Βασίλη και την αποστολία, μόνο ο Ολυμπιακός λέει, και η αποστολία λέει είναι αραβωνιασμένη, απλά της αρέσει η φωνή σου. Ναι, βρε αποστολία μου, εντάξει, δεν σας πάντρεψα, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, για τον Κίμι Αντωνέλη, λες, αδερφέ.
1: Ναι,
0: ο οποίος είναι γεννημένος τον Αύγουστο του 6, είναι 20 ετών το παλικάρι μόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, δεύτερη χρονιά στη Φόρμουλα 1 και είναι και πρώτος στη βαθμολογία, έτσι.
0: Ναι, να σου πω, δεν είναι τυχαίος όμως.
1: Να πω και χαιρετίσματα στον Σπύρο.
0: Βεβαίως. Προερχόμενος από τα καρτ.
1: Κατάκολλο, είπες.
0: Κατάκολλο, ναι. Προερχόμενος από τα καρτ, υπήρξε δύο φορές πρωταθλητής της Ευρώπης στην κατηγορία Ωμικρον Κάπα. Το 20 και το 21. Δεν είναι τυχαίος δηλαδή ο Πιτσιρικάς. Και στα μονοθέσια κατέκτησε το γερμανικό πρωτάθλημα Φόρμουλα 4 Άντακ, το ιταλικό Φόρμουλα 4 και χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Φόρμουλα 4 των FIA Motorsport Games το 2022, ενώ το 23 κέρδισε το Formula Regional Middle East και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Formula Regional. Οπότε, αδερφέ, δεν είναι τυχαίος.
1: Ναι, αλλά είναι και 19 ετών,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Πρόσκαντης, εγώ είμαι Ferrari.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, μ' άρεσε, εντάξει, άσεσαι ένα Σουμάχερ αυτά τους πάλι. Πάμε τώρα στους καινούριους.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε πολύ ο Λεκλέρ με τη φινέσα του. Αλλά ο Λεκλέρ έχει αυτό το ρημάδι που έχουν όλοι οι Γάλλοι, το πουρκουά. Δηλαδή κάπου το ελαφρύ. Ναι ρε παιδί μου, το ελαφρύ, δηλαδή και δεν τρέχει και τίποτα. Όχι ρε φίλε, τρέχει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτό που δεν ήθελε, το Χάμιλτον δεν το ήθελα στη Φεράρι. Ήθελα άλλον οδηγό.
0: Δεν μπορώ να εκφέρω.
1: Ο αρχιμηχανικός θέλει, δηλαδή άμα ήταν ο έτσι ο Φεράρι, δηλαδή αυτόν τον αρχιμηχανικό θα είχε φάει κλωτσά που θα είχε πάει σύννεφο.
0: Γιατί δεν είναι καλός, τι δεν αλλάζει, δεν βάζει στα λάδια.
1: Μιλάμε τα pit stop που κάνει και αυτά να πούμε. Δηλαδή εγώ, άμα με βάλεις, θα κάνω καλύτερα pit stop. Δηλαδή θα κάνω καλύτερη διαχείριση του αγώνα.
0: Οκ. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω κουβέντα.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έβλεπα τον αγώνα και το λέω τώρα. Καμιά φορά ξέρεις τα λέω και μου λέει κάνεις το ξερόλα. Όχι, απλά τα ξέρω παιδί μου, είναι η έμπνευση της στιγμής.
0: Αν παρακολουθείς, περίμενε.
1: Ήτανε πρώτος
0: Βασίλη, Βασίλη, θα σου πω. Αν παρακολουθείς ένα άθλημα, αποκτάς μια γνώση και μια μυρωδιά, δεν είναι,
1: ναι.
0: Εκτός κι αν είσαι ο Ούγγανος τελείως και είσαι ντουγάνι και δεν χαμπαριάζεις.
1: Λοιπόν,
0: αλλά αποκτάς μια γνώση, έτσι, όπως, μα και αυτό είναι ένα άνθρωπο όπως το ποδόσφαιρο, όπως το μπάσκετ. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι, δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Ακριβώς. Που λες, είναι ο Αντωνέλη πρώτος και δεύτερος είναι ο Νόρις. Μάλλον είναι ο Νόρις, δεν θυμάμαι τώρα, είναι ο Νόρις πρώτος και δεύτερος ο Αντωνέλη, τέλος πάντων.
0: Ο Λάντο Νόρις.
1: Ο Νόρις, νομίζω πρέπει να είναι στην ίδια ομάδα, ο Νόρις πρέπει να ήταν, για ο Ράσελ. Τώρα, δεν σας μπερδεύω. Πάντως είναι 1-2 η Mercedes. Ο άλλος, όχι ο Αντωνέλη, ο άλλος λοιπόν, ο μοσταυλός του, έχει λάστιχα σκληρά.
0: Ναι.
1: Οπότε τελειώνει τον αγώνα. Και τι γίνεται, λέω λοιπόν εγώ, δώσε εντολή να βγει μπροστά ο Αντωνέλη, να ξεμακρύνει, να τους κρατήσει ο άλλος λίγο πίσω, να μπορέσει να κάνει το pit stop, γιατί ο Αντωνέλη είχε μαλακά, να κάνει την αλλαγή και να πάνε πάλι ένα-δύο.
0: Ναι.
1: Και μετά από ένα-δύο γύρους το είπε ο εκφωνητής.
0: Φίλε, είναι, άμα έχεις μυρωδιά από αυτά, λογικό είναι.
1: Έτσι. Άμα δεν είναι Φεράρι, κουκουρούκου. Ναι. Ναι, δηλαδή, βλέπω δηλαδή κάτι πιστό, τέλος πάντων. Πάμε στη μουσική τώρα. Να σε πάω στα παλιά,
0: περίμενε λίγο. Ακούει και ο Ιάκωβος, μπορεί να παρέμβει ο Ιάκωβος.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ακούει ο Ιάκωβος.
2: Αλλά έχω πέσει από την καρέκλα.
0: Γιατί, τι έχεις παθήσει, Ιάκωβε, έχεις πέσει από την καρέκλα. Περίμενε, Βασίλη, μισό λεπτό, κάτσε, γιατί έπεσε κάτω το παιδί.
2: Όταν ο άλλος μου μιλάει για Φόρμουλα 1 και μου λέει το άσερ με τον Νόρις, τι θες να κάνω εγώ.
0: Με τον Νόρις.
2: Ναι.
0: Δεν λέει για τον Τζακ Νόρις, για τον Λάντο Νόρις.
2: Ξέρω, ρε, ποιο λέει.
0: Α, εσύ είσαι με τον Λάντο Νόρις, δηλαδή.
2: Όχι, βέβαια.
0: Α, με ποιον είσαι.
2: Τώρα.
0: Ναι, με τι, μεθαύριο, τώρα. Για σήμερα μιλάμε, μεθαύριο δεν ξέρω.
2: Είναι ρητορική αυτή η ερώτηση που μου.
0: Εγώ δεν είσαι και εσύ με τη Φόρμουλα 1.
2: Τρελός.
0: Εγώ δεν παρακολουθώ, δεν μου αρέσει, δεν είμαι φαν.
2: Το ξέρω, γιατί εσύ δεν αντέχεις άλλο μπροστά και άλλο πίσω.
0: Δεν σε κατάλαβα, τι θες να έχω.
2: Γιατί δεν αντέχεις, λέω, άλλο μπροστά και άλλο πίσω.
0: Α, εγώ θέλω WRC, φίλε, είμαι μόνο μου στο και οργόνο.
2: Μόνο σου να πηγαίνεις.
0: Βασίλη.
1: Ναι.
0: Κάτι μου είπε εδώ, λέει, θες να έχεις άλλον μπροστά και να πεις. Ο Ιάκωβος.
1: Τον δεν αυτό να πω, δεν θέλω καθόλου.
0: Για περίμενε λίγο, Ιάκωβε, να ολοκληρώσει ο Βασίλης.
2: Ναι.
0: Και θα λάβεις το λόγο.
1: Λοιπόν, άντε θα πω τώρα 2-3 πράγματα πάνω στα τραγούδια και πιστεύω θα στείλουν μηνύματα οι φίλοι. Λοιπόν, αυτή που την προηγούμενη φορά που έλεγα. Λοιπόν, πάνω στα ρεμπέτικα. Μανώλης Χιώτης. Τα τραγούδια όλα που έγραφε τέλος πάντων, πολλά εντάξει τα έπαιρνε και από την Ευτυχία Παπαγιανόπουλου,
0: που έγραψε, τέλος πάντων, που έγραψε ως τρίχορδος ή ως τετράχορδος.
1: Και ως τρίχος και ως τετράχορδος.
0: Okay.
1: Αν παρατηρήσεις, τα τραγούδια του όλα έχουν την αναφορά ότι ο άντρας μιλάει στη γυναίκα. Oh. Παρατήρησε το σε όλα τα τραγούδια του. Σχεδόν, δηλαδή το 90% των τραγουδιών του είναι ότι ο άντρας απευθύνεται στη γυναίκα.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει, ρε φίλε, η αλήθεια είναι.
1: Πάρε τα τραγούδια με τη σειρά, επειδή τα ξέρω όλα.
0: Okay,
1: έτσι, okay. Ο άντρας απευθύνεται στη γυναίκα και της λέει γιατί κάνεις αυτό, γιατί κάνεις το άλλο, γιατί έτσι, δηλαδή σε τέτοιο στυλ.
0: Ναι.
1: Μητσάκης, τα τραγούδια του, τα περισσότερα περιέχουν μέσα δαχτυλίδι.
0: Okay.
1: Σύννεφα και βροχή. Ξέρεις γιατί. Στα 17 του έφυγε από το σπίτι του, από το Βόλο.

0: Συνεπώς όταν σε βλέπω, εγώ ακιαρχές.
1: Ναι.
0: Πάρε το δαχτυλίδι μου, γράφει το όνομά μου.
1: Ναι.
0: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε Τζοανάκος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο Τζοανάκος, πολλά τραγούδια το έχουν μέσα μάγισσα.
1: Μάγισσες φέρτε βότανα.
0: Ένα παιδί μοναχοπέδι αγόρι, ξεμιάξε τη μάγισσα στην κόρη. Το άλλο κουρσάρουσε κουρσάρικα.
1: Θα σου πω ένα πράγμα. Οι περισσότεροι δημιουργοί της τότε εποχής δημιουργούσαν και έπαιρναν έμπνευση από τα προσωπικά τους βιώματα.
0: Αυτό είναι σίγουρο, σιγουρότατο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Ο Μάρκος, ο πρώτος δάκτυλος είναι ο Μάρκος. Άρα
1: πιάνανε ένα θέμα, 2-3, ως κεντρικές ιδέες και αυτά τα κλωθογυρίζαν και τα χτίζανε.
0: Όχι, λέω κάποια χαρακτηριστικά πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Μάρκος. Ο Μάρκος, παράδειγμα, έχει πολύ μέσα το χασάπι.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, θα κόψω τα χέρια μου, θα κάνω έτσι, ένα χασαπάκι που βαράει τη χατζάρα του, πώς το λέει το τραγούδι. Έχει πολύ μέσα αυτό τον χασάπι ο Μάρκος, παράδειγμα. Δηλαδή, αυτά είναι δικές μου παρατηρήσεις τώρα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, οκ, κανένα πρόβλημα.
0: Ο Τσιτσάνης γράφει για την αγάπη, αλλά γράφει γενικά αφηρημένα, όχι, έχει μέσα βιωματικές ιστορίες, αλλά πιο γενικά και πιο αφηρημένα.
1: Είχε και πολλά της ευτυχίας, έτσι, τα οποία δεν αποδίδονται στην ευτυχία, αλλά ήταν δικά τους ουσιαστικά.
0: Ναι. Εντάξει, παράδειγμα, εδώ που τα λέμε ήταν και γνωστός κλέφτης, έτσι, ο Τσιτσάνης.
1: Δεν υπάρχει παρθενογένεση στη μουσική βασική.
0: Καλά, ναι.
1: Ούτε τότε, ούτε τώρα.
0: Ακριβώς, ναι. Και αν παρατηρήσεις, υπάρχουν και πολλά τραγούδια που τα ακούς με διαφορετικούς στίχους. Δηλαδή, η ίδια μουσική, απλά ναι, αλλάζει λίγο στίχος.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Λογικό και αυτό.
0: Έτσι, πάρα πολλά τέτοια τραγούδια. Εντάξει, αυτά σε γενικές γραμμές πάνω στα ρεμπέτικα και στα λαϊκά, έτσι απλά ήθελα να κάνω μια αναφορά.
1: Εμένα μ' αρέσουν πάντα οι αναφορές σου, να ξέρεις.
0: Και περισσότερο, την προηγούμενη φορά ξεχάσαμε να πούμε μια μεγάλη φωνάρα, έτσι, Λίτσα Διαμάντη.
1: Ω, αδερφέ, τι είπες τώρα.
0: Φίλε, την έχω ακούσει 1990, ήταν μαζί με τον Μάκη Χρυστοδουλόπουλο, Φαντασία.
1: Το έχω ζήσει, πιτσιρίκι, με είχαν πάρει γονείς μου στα μπουζούκια.
0: Λοιπόν, και βγαίνει από τα καμαρίνια μέσα με λα, έτσι. Μιλάμε, δεν έπεσε ορχήστρα τίποτα. Ήταν ορχήστρα μόνη της η φωνή της.
1: Μεγάλη φωνή, ρε φίλε. Μεγάλη φωνή.
0: Έτσι, δηλαδή αυτό δεν το έχω. Δηλαδή δεν το έχω ξανακούσει έτσι από. Μιλάμε για φωνάρα. Έτσι, λέγαμε για φωνές για τέτοιες, αλλά αυτή πιστεύω δηλαδή μπορούσε να τραγουδήσει οτιδήποτε.
1: Κάποτε είχαν εκλείψει αυτές τις μεγάλες γενικές φωνές. Και στη σημερινή εποχή έχουμε κάνα 2-3 τραγουδίστρες οι οποίες έχουν πραγματικά φωνάρες. Ας πούμε η Παπαμακάριου έχει τρομερή φωνή, η Καλυμάνη έχει τρομερή φωνή. Ας είναι της σύγχρονης εποχής, ας είναι τα τραγούδια τους, η θεματολογία λίγο πιο ευτελής. Έχουν φωνάρες, κάποιες δηλαδή έχουν φωνάρες.
0: Αυτή που μου άρεσε πολύ ήταν η Ζουγανέλη.
1: Εντάξει, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, τεράστιο ταλέντο, μεγάλος και σε μουσική οικογένεια, με μπαμπά το Γιάννη Ζουγανέλη, φίλε,
0: ναι.
1: Βέβαια θα μου πεις,
0: και
1: η κόρη του Κατσιμίχα, δεν ακούγεται. Και ντε και καλά προσπαθούν να μας την περάσουν ότι μεγάλο ταλέντο, φωνάρα, κάνει, ράνει, δεν ακούγεται όμως κοπέλα, είναι απλά κόρη του Κατσιμίχα.
0: Ναι,
1: είναι προσωπική μου άποψη.
0: Δηλαδή
1: και εγώ, αδερφέ, αν ήμουνα γιος του Πάριου ή του Διονυσίου ή του Τερζή ή του Καρά, θα ήμουν σε άλλο επίπεδο.
0: Για τις δισκογραφικές.
1: Όχι, θα σου να φωνάρα. Δεν είναι θέμα θα σου να φωνάρα. Θα έχεις πάρει άλλες ατραπούς και άλλες προτάσεις και άλλη εξέλιξη. Πάμε να βγάλω και τον Ιάκωβο, περιμένει στη γραμμή, μπίλη μου.
0: Λοιπόν, έγινε, τα λέμε.
1: Αδερφέ, την αγάπη μου σου στέλνω. Την άλλη Παρασκευή εδώ παρέτσα. Λοιπόν, για πάμε και στο Τζακ. Τζακ!
2: Ναι, ακούω.
1: Are you there? I'm in the bathroom, I'll meet you there. Λοιπόν, στη μεγάλη των μπάτσων σχολή. Είχε πάει η σχολή σε μία... πώς είναι το Εράσμους, λοιπόν.
2: Ναι.
1: Και είχαν κάνει έτσι μια...

0: Συνεργασία με Ρώσους αστυνομικούς και είχαν απαγάγει τον διοικητή Λασάρντ και για να το καλύψουν είχαν δώσει λεφτά σε κάποιον εκεί καμαριέρι Ρώσο και ήταν στην πανιέρα και όποτε χτύπουσαν την πόρτα έλεγε αυτός «I mean the bathroom, I'll meet you there». Λοιπόν, για πάμε.
1: Ναι. Καταρχάς, καλησπέρα. Δεν θα ήθελα και εγώ να προσβάλλω τους ακροατές μας όπως όλοι οι πρωινοί που μιλάνε με τους δικούς σου.
0: Να τους προσβάλλεις ο ακροατές. Ποιος προσβάλλει τους ακροατές, φίλε, κανείς
1: δεν. Άσε να τελειώσω.
0: Ναι, βεβαίως. Όχι πάνω.
1: Αυτούς που καλείτε το πρωί στις πρωινές εκπομπές, όλοι λένε καλησπέρα, καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Γιατί εσένα δεν σ' ακούνε ρε γύφτο.
0: Καταρχάς μη λες γύφτο, να λες Ρωμά.
1: Τέλος πάντων, όχι, αυτός είναι Αιγύπτος. Οι άλλοι, η Ρωμά είναι μια χαρά.
0: Ποιος είναι Αιγύπτος, μωρέ, για ποιον
1: όλοι αυτοί
0: τώρα
1: που παίρνουν τηλέφωνο, ρε, πολιτικοί και τέτοιοι.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εσένα δεν σ' ακούνε.
0: Άρα δεν μπορεί να πει στους ακροατές μας, πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα εδώ. Όταν κάποιος, δεν πάω να σου δικαιολογήσω, απλά πώς το βλέπω εγώ. Όταν κάποιος, καταρχάς μου στέλνει, μου επιτρέπεις μια μικρή ανατολία. Γιώργο, αν προλαβαίνεις, λέμε κάτι για τη φετινή χρυσή μπάλα ή την άλλη εβδομάδα αναλυτικά. Μάνο μου, θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα αναλυτικότατα όσο γουστάρεις για να το ευχαριστηθούμε κιόλας.
1: Αμάν.
0: Γιατί πάμε για κλείσιμο. Λοιπόν, πρόσεξε, όταν βγαίνει κάποιος καλεσμένος, υποτίθεται ότι το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται είναι το ακροατήριο του σταθμού και του παραγωγού.
1: Α, μεριά τον ακούνε και αυτό, ναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι δικό του ακροατήριο. Οπότε λέει καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Αν πεις στους ακροατές μας, θα είναι σαν να προσετερίζεται το ακροατήριο.
1: Όχι, καλά κάνει, γιατί όποιος θέλει τον ακούει, γι' αυτό ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άντε να πάμε παρακάτω τώρα.
0: Για ρίχτα να πω τώρα.
1: Προηγουμένως σου είπα κάτι, αλλά μάλλον το πήρε στραβά.
0: Δεν το πήρα χαμπάρι, όχι στραβά. Μάλλον.
1: Στο ράλι μου, ρε, που σου λέω, άλλο να έχεις ένα μπρος και ένα πίσω.
0: Όχι, δεν το πήρε. Το πήρα σε όλο το μεγαλείο του, όπως το νέο σου, μην ανησυχείς.
1: Γιατί το να έχεις τον νόσο στον μπροστινό σου και στον πίσινό σου.
0: Καλά είναι.
1: Την ώρα που είσαι στο φουλ.
0: Ναι.
1: Είναι πιο ζώρικο.
0: Δηλαδή σκέψου, ας πούμε, ο άλλος να πηγαίνει με 320, ξέρω εγώ, και να είναι προφυλακτήρα με τον μπροστινό.
1: Έλατε.
0: Βέβαια δεν είσαι με πεζό 106 ραλί στη λεωφορώ Δημοκρατίας εδώ να πηγαίνεις με νίδι και να άλλος με το πουντότζι το πίσω προφυλακτήρα και να σιγά κάνει και να πρόσεξε και να κάνει break check.
1: Ναι, σιγά μην είσαι στη λεωφορώ ΝΑΤΟ.
0: Ναι, πάμε για σοφριά.
1: Λοιπόν,
0: βρες κατανάκεση, ναι.
1: Που ασχολείται με τη φόρμουλα από το 60.
0: Δεν ασχολούμαι με τη φόρμουλα, και παντός είδους φόρμουλα.
1: Ασχολείται εγώ, όχι εσύ.
0: Εγώ, όχι εγώ, εσύ.
1: Ναι.
0: Όχι εσύ, εγώ, εσύ, εσύ, εγώ, εμένα, ναι.
1: Ναι, είμαι και εσύ, είσαι και εγώ.
0: Είμαστε και δύο.
1: Τώρα μάλιστα. Που έχει κάτι στο ίδιο τραπέζι και έχει φάει και έχει πει καφέ.
0: Ναι.
1: Με το σένα.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Λοιπόν. Τώρα ό,τι άλλο από εδώ και κάτω σου πω, πάρε και κατάλαβε. Ο φίλος ο Βασίλης έψαχνε να βρει ποιος ήταν από πίσω που βγήκε μπροστά. Σωστά.
0: Όμως
1: και λέει ότι είναι και Φεράρι. Ξέχασε το Ραϊκόνεν.
0: Ο Κιμί.
1: Έμπιονε.
0: Παίζει μπάλα αυτός ακόμα. Πού παίζει μπάλα.
1: Όχι, όχι. Ο γιος του παίζει και υπέγραψε μάλιστα συμβόλαιο με τη Red Bull.
0: Άρα όχι ο Κιμί.
1: Ο Κίμι όταν ήταν στη Φεράρι που έκανε αυτό που λέει ότι δεν έκανε κανένας άλλος.
0: Τι έκανε.
1: Από 14ο να βγει πρώτος.
0: Εντάξει τώρα αυτή η οδηγή ήταν βιονική ρε φίλε, δεν ήταν
1: λοιπόν.
0: Άιντε.
1: Αλλά μ' αρέσει.
0: Αλλά εγώ και να σου κάτι και πάλι επιμένω WRC φίλε.
1: Εντάξει αυτά είναι γούστα.
0: Δηλαδή έχω δει και εγώ, δόξα τω Θεώ, θρύλους του αθλήματος, έχω προλάβει, εντάξει βέβαια πολύ πιτσιρική, αλλά έχω δει και Μισελ Μουτόν
1: και Άρη
0: Βάτανεν και βεβαίως. Η Μισελ Μουτόν ήταν το childhood crush μου, αλλά μέχρι που έμαθα ότι έχουμε ίδια γούστα. Αρέσουν και στους δυο μας τα κορίτσια.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, γιατί η Αμάτη τι ήτανε.
0: Ποιος?
1: Η Τζοβάνα Αμάτη.
0: Τζοβάνα, πω από τι μου πες.
1: Ήταν οι γυναίκες, αυτό στη φόρμουλα.
0: Στην πρωταγωνίστρια του Ρόκο Σιφρέντι.
1: Όχι μωρέ.
0: Α, έτσι μου κάνει.
1: Τζοβάνα Αμάτη που έτρεχε με την ομάδα του Σέρτης τότε. Υπήρχε και η Λομπάρδη, η Λέλα Λομπάρδη, υπήρχαν κι άλλες. αγολοκόλτσο, πού να το πω. Λοιπόν, αν θες κάτι για Φόρμουλα 1 εδώ.
0: Έλα, να Τζακ,
1: παρακάτω.
0: Να πάμε λίγο παρακάτω.
1: Η Φεράρι με τα χάλια που έχει.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να διορθωθεί. Τώρα ετοιμάζεται να διώξει το μάνατζερ της. Τον...
0: Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Να βγάλω ένα Κροατή ακόμα.
1: Εντάξει. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω.
0: Η Φεράρι δεν πρόκειται να διορθωθεί ποτέ.
1: Όχι ποτέ. Αν δεν διώξει.
0: Ναι.
1: Και δεν αλλάξει μυαλά έτσι πως δουλεύει.
0: Mm.
1: Να μην μπορούν να βάλουν μια τάξη και στους οδηγούς τους και στους μηχανικούς. Θα το κλείσω το μαγαζί.
0: Κάτσε να τους πάρω ένα τηλέφωνο, ρε, να τους το πω. Περίμενε λίγο.
1: Δεν έχω, έχω πάρει
0: να
1: εγώ.
0: Τζακ, δεν έχω μονάδες.
1: Ναι, δεν τους έχω πάρει εγώ, μη στεναχωριέσαι.
0: Άρα φίλε. Λοιπόν, την αγάπη μου σου στέλνω.
1: Ναι, βρε, καλό βράδυ, καλή συνέχεια και τα λέμε.
0: Τα λέμε την άλλη Παρασκευή, Τζακ. Να σε καλά, αδερφούλη, για χαρά.
1: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, για πάμε ένα ακροατή ακόμα να βγάλουμε για ένα λεπτάκι. Έλα, φίλε.
2: Δεν μου λες κάτι, μπορώ να στα πω αυτά που θέλω εκτός αέρα.
0: Α, εκτός αέρα, ε.
2: Ναι, με.
0: Ωραία.
2: Και για λίγο, δεν χρειάζεται πολλά. Θα
0: ωραία. Στάω. Βάζω. Περίμενε, να κάνω μια αποφώνηση, μην κλείσεις. Μάλλον κλείσε. Κλείσε και ξαναπάρε να κάνω μια αποφώνηση.
2: Έγινε,
0: αδερφέ, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά ήταν και για απόψε, παιδιά. Ελπίζω να περάσετε καλά. Οι τρεις ώρες δεν φτάσανε. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εδώ Θοδωρή Σαρτζετάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Οργανών και Κηδεμόνων Ηλίου, από κοντά. Είναι σημαντικό το να πούμε για τα σχολεία. Εννοείται θα βγάλουμε και Μάνο Σταραμόπουλο για να πούμε για τη φετινή χρυσή μπάλα. Πολύ σημαντικό. Θα ακούσουμε πληροφορίες που δεν μπορούμε να τις ακούσουμε καθημερινά και από τον οποιονδήποτε. Έτσι, Μάνο Σταραμόπουλο είναι top και εγγύηση. Και θα το φτιάξουμε, θα οργανώσουμε το χρόνο μας να έχει και το δικό του ένθετο εδώ, Μάνος, παιδιά, να τα λέμε ωραία. Έχω μιλήσει και με Σωτήρη Γεωργίου, τον ξέρετε το Σωτήρη. Πολύ δυνατός δημοσιογράφος, θα βγαίνει από καιρούς καιρών εδώ να τα λέμε. Για λίγο, εγώ δεν τον δεσμεύω. Εγώ του έχω πει, έχεις χρόνο σε μένα. Όποτε θες να βγαίνεις τώρα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα
2: 20... Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Ράδιο Ρούμελι News. Ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231 036 856.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς